περνώντας από τον καθεδρικό ναό σκέφτηκα. Ω, έχασα την ακολουθία στην εκκλησία σήμερα. Και το επόμενο που θυμάμαι είναι ότι ήμουν στο νοσοκομείο και η νοσοκόμα βγήκε και μας είπε «Δεν έχουμε κρεβάτια, πάρτε την πίσω». Έτσι, οι γονείς μου με έφεραν πίσω στο σπίτι και ήμουν λίγο πολύ σε κόμμα. Τότε είδα ένα άγριο όνειρο, ότι γλιστρούσα πάνω σε τσουλήθρες. Η μητέρα μου με ξύπνησε και μου είπε «Ο Βλαντίκα είναι εδώ». Και σκέφτηκα «Τι να θέλει άραγε, εγώ θέλω να κοιμηθώ». Τον κοίταξα και μου είπε «Τι συμβαίνει μαζί σου? Θα μπορούσες να κάνεις τα πάντα για να χάσεις την ακολουθία». Κοιτώντας τον ακόμα του είπα «Θέλω να κοιμηθώ». Και εκείνος μου απάντησε «Δεν μπορείς. Πρέπει πρώτα να σου πω ένα αστείο». Κρατούσα τα μάτια μου ανοιχτά με δυσκολία. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Θα μου έλεγε ένα αστείο? Στεκόταν εκεί και χαμογελούσε. Και είτε το πίστευε είτε όχι, μου έλεγε το ένα αστείο μετά το άλλο, μέχρι που τελικά άρχισα κι εγώ να γελάω καθώς τον κοίταζα, γιατί το όλο σκηνικό μου φαινόταν πολύ αστείο. Και καθώς γέλαγα, έκανα εμετό. Εκείνος τότε φώναξε τη μητέρα και της είπε «Είναι εντάξει τώρα, μόνο καθάρισέ τη». Η μητέρα μου μου καθάρισε το στόμα. Όλα είχαν φύγει και μπορούσα να ανασένω πλέον κανονικά. Όταν με καθάρισε, εκείνος έβαλε το χέρι του στο μέτωπό μου και είπε «Τώρα που γέλασες αρκετά με τα αστεία μου, μπορείς να πας για ύπνο». Μέχρι πριν λίγα χρόνια, δεν είχα καν καταλάβει ότι αυτό που έγινε ήταν θαύμα. Το μόνο πράγμα που έμεινε ως κατάλοιπο από τη διφθερίτιδα είναι ότι η φωνή μου έγινε λίγο βαθύτερη, τίποτε σοβαρότερο από αυτό. Ο Κινέζος γιατρός που με κούραρε είχε πει στους γονείς μου ότι δεν θα επιζούσα, αλλά θα πέθαινα. Βαλεντίνα Χάρβεϊ, Ρέντινγκ, Καλιφόρνια, Φεβρουάριος 1982.

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Σέλμα, Όλγα Ροντούγκοφτ, προσλήθηκε από μηνυγκίτιδα πολύ σοβαράς μορφής. Οι γιατροί ήταν σίγουροι ότι αν για κάποιο λόγο ανάρωνε, θα έχανε το φως της, την ακοή της και τα λογικά της. Ο Άγιος Ιωάννης προσευχήθηκε για αυτήν και θεραπεύτηκε εντελώς. Τώρα ζει στην Αυστραλία. Είναι πολύ μεγάλη, πάνω από 80 χρονών, αλλά συχνά επαναλαμβάνει την ιστορία της. Υπάρχει άλλη μια ιστορία σχετικά με την αντεπρόεδρο της ρωσικής κοινότητας της Εκκλησίας, την κυρία Τσεβέλοφ, η οποία διηγείται την επόμενη ιστορία. Κάποτε που ήταν σοβαρά άρρωστη, ο Άγιος Ιωάννης την επισκέφθηκε και της είπε: «Σήκω πάνω». Αμέσως εκείνη σηκώθηκε και δεν αρρώστησε ξανά ποτέ. Ετώντας τις ευχές σας, Νάντια Πιτς, St. Ives, Αυστραλία, 23 Ιανουαρίου 1987.

συγγραφέας της προηγούμενης μαρτυρίας, γνώριζε τον Άγιο Ιωάννη από την πρώτη μέρα της αφήξεώς του στη Σαγκάη. Η γη της ήταν παπαδάκια και ήταν επίσης μάρτυρες της θαυματουργικής του μεσολάβησης. Αργότερα αλληλογραφούσε μαζί του και είναι εκπληκτικό το πώς εκείνος που είχε ένα τόσο φορτωμένο πρόγραμμα μπορούσε να γράφει ολοκληρωμένες και εμπεριστατωμένες απαντήσεις σε οποιασδήποτε ερωτήσεις του έκαναν. Εκείνη ήταν που άρχισε τη συλλογή των μαρτυριών για τα θαύματα του Αγίου Ιωάννη και τα έδωσε στον επίσκοπο Σάβα. Η ηλικιωμένη μοναχή μας, μητέρα Αυγούστα, έγραψε μετά από αίτησή μας τα ακόλουθα. Συγχωρέστε με που σας ενοχλώ. Για πολύ καιρό δίσταζα να σας γράψω για τον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη της Σαγκάης. Επειδή όμως βρίσκομαι σε μεγάλη ηλικία και μπορεί να πεθάνω σύντομα, δεν θέλω να πάρω μαζί μου στον τάφο αυτό που ο Κύριος παραχώρησε να μου συμβεί για ωφέλειά μου. Πραγματικά, ο Άγιος Ιωάννης έχει μεγάλη παρησία. Υπέφερα πάρα πολύ. Το 1939 έστειλα την κόρη μου στην Ιταλία στον άνδρα της. Ο άνδρας της τη συνάντησε στο πλοίο, την πήγε στους γονείς του και έμεινε μαζί της για 11 ημέρες και μετά μετατέθηκε στην Αφρική. Όταν έφυγε, οι συγγενείς είπαν στην κόρη μου ότι θα έπρεπε να φύγει από το σπίτι. Εκείνη, μη γνωρίζοντας τη γλώσσα και όντας μόλις 17 ετών, μου έγραψε απεγνωσμένη ένα γράμμα. Προσευχήθηκα πολύ. Πέρασαν 2 μήνες. Κάθε ημέρα πήγαινα μέχρι τον καθεδρικό ναό στη Σαγκάη, αλλά η πίστη μου άρχισε να εξασθενεί. Αποφάσισα να μην ξαναπάω στην εκκλησία, αλλά προτίμησα να επισκέπτομαι τους φίλους μας. Έτσι λοιπόν, σταμάτησα να σηκώνομαι νωρίς το πρωί. Περνούσα μία ημέρα μπροστά από το ναό και τότε άκουσα υμνοδίες να έρχονται από την εκκλησία. Μπήκα μέσα. Ο Άγιος Ιωάννης λειτουργούσε και το ιερό ήταν ανοιχτό. Εκείνη την ώρα εκφωνούσε «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Εισάφεση αμαρτιών». Και μετά από αυτό, γονάτισε και έκανε μία στρωτή μετάνοια. Τότε είδα, όταν ξεσκέπασε το δισκοπότηρο με τα τίμια δώρα, ότι εκείνη τη στιγμή, αμέσως μετά τα λόγια του Αγίου Ιωάννη, μια φλόγα ήρθε από ψηλά και κατέβηκε μέσα στο Άγιο Δισκοπότηρο. Το σχήμα της φλόγας αυτής ήταν σαν μια μεγάλη τουλίπα. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα σκεφτεί ότι θα μπορούσα να δω τη μετουσίωση των τιμίων δώρων σαν φωτιά. Η πίστη μου αναζωπυρώθηκε αμέσως. Ο Κύριος μου αποκάλυψε την πίστη του Αγίου Ιωάννη και έτσι ντράπηκα για τη δική μου λιγοπιστία. Νομίζω πως θα ήταν καλό αν προσθέτατε αυτό το περιστατικό στη βιογραφία του Αγίου Ιωάννη. Μόνο σας παρακαλώ να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις. Συγχωρέστε με και δώστε μου την ευχή σας. Σχετικά με το προηγούμενο περιστατικό, ο επίσκοπος Σάβας προσθέτει τα ακόλουθα. Κάποιος μπορεί να βρει μια παρόμοια περίπτωση και στον βίο του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ, ο οποίος γράφτηκε από τον Άγιο Επιφάνιο το Σοφό, μαθητή του Αγίου Σεργίου, αμέσως μετά την κοίμηση του Αγίου. Να λοιπόν τι έχει γραφτεί για το βίο του. Κάποτε, όταν λειτουργούσε ο Άγιος Σέργιος και ο μαθητής του, ο εκκλησιάρχης Σίμων ήταν παρόν, είδε ένα θαυμαστό όραμα. Περιγράφει πως όταν ο Άγιος λειτουργούσε είδε μία φωτιά, η οποία εκινήτω φωτίζοντας την Αγία Τράπεζα και ολόκληρο το ιερό. Όταν ο Άγιος ετοιμαζόταν να κοινωνήσει, το Άγιο Φως τροβιλίστηκε σαν μαντήλι και εισχώρησε στο Άγιο Δισκοπότηρο. Αυτό έγινε όταν ο Άγιος κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. Βλέποντάς το, ο Σίμων ένιωσε δέος και άρχισε να τρέμει. Ο Άγιος, καθώς στεκόταν απομακρυσμένος από την Αγία Τράπεζα, κατάλαβε πως ο Σίμων είχε αξιωθεί να δει αυτή τη θαυμαστή οπτασία και αφού τον κάλεσε του είπε «Γιατί παιδί μου είσαι τόσο ταραγμένος?» Και εκείνος του απάντησε «Κύριε, είδα μια θαυμαστή οπτασία, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να ενεργεί μέσα σου». Ο Άγιος κατόπιν του απαγόρευσε να το αποκαλύψει λέγοντάς του «Σε κανένα να μην πεις αυτό που είδες, μέχρι ο Κύριος να με καλέσει κοντά του». Ανάλογη είναι και η μαρτυρία του Δημητρίου του Ροστόφ. Στο βίο του Αγίου Επιφανίου, επισκόπου Κύπρου,
Έχει γραφτεί ότι αυτός ο μεγάλος ιεράρχης του Θεού αξιώθηκε να δει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να κατεβαίνει και να μετουσιώνει τα τίμια δώρα κατά τη διάρκεια της ανέμακτης θυσίας. Δεν σταματούσε να προσεύχεται, μέχρι ότου έβλεπε με τα μάτια του την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Μια φορά, ενώ λειτουργούσε και αναφωνούσε τις καθορισμένες προσευχές της θυσίας, δεν έβλεπε το Άγιο Πνεύμα να κατέρχεται. Χωρίς ακόμα να έχει τελειώσει την προσευχή, άρχισε να την λέει ξανά από την αρχή, αλλά και πάλι δεν έβλεπε το Άγιο Πνεύμα και γι' αυτό την ξεκίνησε και πάλι από την αρχή για τρίτη φορά. Επειδή και πάλι δεν έβλεπε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, αναρωτήθηκε και άρχισε να κλαίει και νοερά να προσεύχεται στο Θεό να του δείξει ποιος ήταν υπεύθυνος που τα τιμία δώρα στερούνταν της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Τότε, κοιτώντας τον διάκονο που στεκόταν στα αριστερά του, είδε ότι το πρόσωπό του ήταν μαύρο και παραμορφωμένο, σαν να είχε λέπρα. Κατόπιν ο Άγιος του είπε: «Παιδί μου, μην κοινωνήσεις τα τιμία δώρα και πήγαινε σπίτι σου». Αφού έφυγε ο διάκονος από το ιερό, ο Άγιος Επιφάνιος είδε και πάλι τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να κατεβαίνει επάνω στα τιμία δώρα. Αφού τελείωσε τη θεία λειτουργία, κάλεσε τον διάκονο και τον ρώτησε τι είδους αμαρτία είχε κάνει που εμπόδιζε τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος στα τιμία δώρα. Ο διάκονος τότε εξομολογήθηκε την αλήθεια, ότι το προηγούμενο βράδυ συνευρέθηκε με τη γυναίκα του. Τότε ο Άγιος Επιφάνιος κάλεσε όλους τους ιερείς και τους διακόνους και όλους τους κληρικούς και τους είπε: «Παιδιά μου, αν θέλετε να είστε άξιοι να λειτουργείτε στην Αγία Τράπεζα, να ελαττώσετε τα πάθη σας και τις αρκικές σας επιθυμίες. Μην εισέρχεστε καν στο ιερό δεμένοι με τις αρκικές επιθυμίες σας και να ακούτε τα λόγια του Αποστόλου που είπε «Και οι έχοντες γυναίκα ως μη έχοντες». Θα ήθελα επίσης να καταθέσω και την προσωπική μου μαρτυρία. Όταν επισκέφθηκα το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος στην Τζόρντανβιλ της Νέας Υόρκης για την κηδεία του πνευματικού μας πατέρα Μητροπολίτη Αναστασίου, συνέβη το ακόλουθο περιστατικό, το οποίο τότε δεν μου φάνηκε σαν κάτι ξεχωριστό. Στεκόμουν μαζί με τη μητέρα Μαριάμ στην εκκλησία της Μονής και επειδή θα κοινωνούσα με τον Αχράν των Μυστηρίων, πήγαμε να εξομολογηθούμε. Λίγο πριν τη Θεία Κοινωνία, οι Ρώσοι συνήθως εξομολογούνται ό,τι παραπτώματα έχουν κάνει και εκεί, στην πλαϊνή πόρτα του ιερού, τους διαβάζουν συγχωρητική ευχή. Όταν επέστρεψα από την εξομολόγηση, η μοναχή Μαριάμ μου είπε ότι κάποια θεοφοβούμενη γυναίκα ήθελε να μου μιλήσει. Μου την έδειξε και εκείνη πήγε επίσης για εξομολόγηση. Η γυναίκα που μου έδειξε μου ήταν εντελώς άγνωστη και άρχισε να μου διηγείται για τον άρρωστο άνδρα της, ο οποίος ήταν ξένος, δεν θυμάμαι το όνομά του. Μου είπε επίσης ότι θα ήθελε πάρα πολύ να δει και να μιλήσει με τον Άγιο Ιωάννη που είχε έρθει από τη Σαγκάη και που ζούσε τώρα μαζί μας στο Σαν Φρανσίσκο. Στεκόμασταν στην εκκλησία αρκετά μακριά από το ιερό. Αμέσως μόλις τελείωσε τα τελευταία της λόγια, είδα τον Άγιο Ιωάννη να βγαίνει από το ιερό και να κατευθύνεται προς εμάς. Αυτό συνέβη αρκετά πριν τη Θεία Λειτουργία. Βλέποντάς τον, είπα στην κυρία: «Έρχεται ο Επίσκοπος». Κατόπιν πλησίασα στον άμβονα, σύστησα την κυρία στον Επίσκοπο και του είπα: «Αυτή η δούλη Κυρίου θα ήθελε να μιλήσει μαζί σας». Εντελώς ξαφνικά άκουσα τον Άγιο Ιωάννη να λέει βιαστικά: «Το ξέρω, το ξέρω». Στάθηκα παράμερα, γιατί δεν ήθελα να εμποδίσω τη συζήτησή τους. Σύντομα επέστρεψε κοντά μου με δάκρυα και με ρώτησε: «Ποιος είπε στον Επίσκοπο για την ατυχία μου?» Μου είπε ότι γνωρίζει τα πάντα και ότι προσεύχεται. Εκείνη τη στιγμή, σε αυτό το σημείο, ο Επίσκοπος είχε δώσει τις κατάλληλες συμβουλές για τη σωτηρία της ψυχής της σε αυτήν τη δυστυχισμένη γυναίκα. Σχετικά με αυτό το γεγονός, είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι ο Άγιος Ιωάννης βρισκόταν μέσα στο ιερό, όπου ήταν αδύνατο να είχε ακούσει τη συζήτησή μας, αφού, όπως είπα και πριν, βρισκόμασταν αρκετά μακριά από το ιερό και μιλούσαμε χαμηλόφωνα. Πώς έμαθε λοιπόν για τη λύπη της? Τι τον έσπρωξε να έρθει πρώτα εκείνος κοντά της, ενώ αυτή δεν τον ήξερε καν? Αυτό φυσικά παραμένει μυστήριο. Όπως και να έχει όμως, η υπόθεση αυτή είναι μια νέα απόδειξη για την προορατικότητα του Αγίου Ιωάννη, αφού ποτέ πριν δεν είχε συναντήσει αυτή τη γυναίκα.
Αυτή είναι και η απόδειξη του μεγάλου ενδιαφέροντος που ο Άγιος Ιωάννης είχε για τις θλίψεις των ανθρώπων και για την αδιάλειπτη προσευχή που έκανε ενώπιον του θρόνου του Θεού για όλους, ακόμα και στις περιπτώσεις όπως αυτή που ούτε καν δεν του είχε εκθέσει κάποιος τις λύπες του. Ηγουμένη Αριάδνη, Μοναστήρι της Παναγίας του Βλαντιμίρ, Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, 1967.

αγαπητοί πατέρες, ο Άγιος Ιωάννης δεν μεσολαβεί μόνο για να μας βοηθήσει και να μας θεραπεύσει, αλλά επίσης για να μας διδάξει πολύτιμα μαθήματα. Πρόσφατα μαζί με έναν φίλο μου επισκεφθήκαμε το μοναστήρι στην Τζόρντανβιλ. Μας συμπεριφέρθηκαν με μεγάλη ευγένεια και ένας από τους μοναχούς μας ξενάγησε στους χώρους της μονής. Μας μίλησε για τους διάφορους Αγίους οι οποίοι είναι θαμμένοι στο μοναστήρι. Προσκυνήσαμε τα λείψανα του Αγίου Σεραφείμ, του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, των Αγίων του Σπηλαίου του Κιέβου, ακόμα και ένα τεμάχιο από την αισθήτα της Παναγίας μας. Προσκυνήσαμε σε ένα καταπληκτικά αγιογραφημένο ναό και τελικά επισκεφθήκαμε το βιβλιοπωλείο, όπου στον καθένα από εμάς, προς μεγάλη και απρόσμενη χαρά μας, μας έδωσαν ένα κομμάτι από το ράσο του Αγίου Ιωάννη. Φύγαμε από τη μονή, κρατώντας στα χέρια μας το θησαυρό μας, θαυμάζοντας αυτή τη μεγάλη εκδήλωση αγάπης. Κάποιος θα σκεφτόταν ότι μια τόσο μεγάλη εκδήλωση αγάπης θα μειωθούσε και μένα να αντιδράσω φιλανθρωπικά, αλλά δεν έγινε έτσι τελικά. Μόλις επιστρέψαμε στην πόλη, συναντήσαμε έναν άλλο καλό μας φίλο, τον οποίο πήρα παράμερα και του είπα όλη την ιστορία. Εκείνος τότε με ρώτησε αν θα μπορούσα να του δώσω ένα κομμάτι από αυτό το ράσο και εγώ έκοψα ένα μικρό κομμάτι για εκείνον, κρατώντας το μεγαλύτερο για τον εαυτό μου. Αργότερα, όταν θα χωρίζαμε, ο άλλος μου φίλος που είχαμε πάει μαζί στην Τζόρντανβιλ έκοψε το κομμάτι που είχε αυτός στη μέση και το έδωσε στο φίλο μου. Εγώ αμέσως τότε του ζήτησα να μου δώσει πίσω το μικρό κομμάτι που του είχα δώσει, σκεπτόμενος πως δεν χρειαζόταν δύο κομμάτια. Χωρίσαμε και συνέχισα το ταξίδι μου σε μια άλλη πόλη, όταν βάζοντας το χέρι στην τσέπη μου, ψάχνοντας το μεγάλο κομμάτι από το ράσο που είχα, διαπίστωσα ότι είχε εξαφανιστεί. Έψαξα τις βαλίτσες ξεχωριστά και όλα τα ρούχα μου για 5 και 6 φορές, αλλά δεν το βρήκα πουθενά. Ένιωσα ένα τρομερό αίσθημα απώλειας. Το μοναδικό κομμάτι που μου είχε απομείνει από το ράσο του Αγίου Ιωάννη ήταν το ελάχιστο μικρό κομμάτι που είχα αρχικά δώσει στο φίλο μου και μετά του το ζήτησα πίσω. Τότε είδα μπροστά μου και συνειδητοποίησα την τσιγκουνιά μου. Τηλεφώνησα στην προηγούμενη πόλη στην οποία είχα μείνει, αλλά ούτε εκεί δεν είχε βρεθεί το κομμάτι που έχασα. Ξαφνικά, συνειδητοποίησα ότι ο Άγιος Ιωάννης μου έδωσε ένα καλό μάθημα για να μου δείξει την τσιγκουνιά μου. Κάποιες ημέρες αργότερα, το κομμάτι αυτό βρέθηκε από την κόρη του φίλου μου, ο οποίος, κοιτώντας προσεκτικά σε μια μικρή εικόνα του Αγίου Ιωάννη και βλέποντας το χρώμα που είχε το αντερί του, παρατήρησε ότι ήταν ακριβώς σαν το μικρό κομμάτι της κορδέλας με το οποίο η μικρή του κόρη έπαιζε την προηγούμενη ημέρα στην εκκλησία. Όταν του είπα ότι έχασα το κομμάτι, το θυμήθηκε και πήγε στην εκκλησία, όπου εκεί το βρήκε πεσμένο στο πάτωμα, λες και ο Άγιος Ιωάννης επέτρεψε να βρεθεί όταν πια είχα μετανοήσει για το λάθος μου. Όταν το κομμάτι από το αντερί του μου επεστράφει, αμέσως το έκοψα σε 2 κομμάτια και το ένα από αυτά το έδωσα σε έναν άλλο φίλο. Έχω το μισό από το μεγάλο κομμάτι και εκείνο το ελάχιστο κομματάκι που μου είχε απομείνει το έβαλα στο εικονοστάσιμο για να μου θυμίζει συνεχώς τη μεσολάβηση του αγαπημένου μας Αγίου για τη σωτηρία της ψυχής μου. Ατλάντα, Τζόρτζια, 3 Φεβρουαρίου 1987.

τέταρτη εβδομάδα της Μεγάλης Σαρακοστής μετά την ακολουθία, μία γυναίκα με πλησίασε και μου έδωσε έναν κλειστό φάκελο, λέγοντάς μου ότι μέσα σε αυτόν είχε γράψει τη μαρτυρία της σχετικά με τον Άγιο Ιωάννη. Πριν φύγω για το Βανκούβερ, άνοιξα το γράμμα και διάβασα άλλη μία ολοφάνερη απόδειξη του προορατικού χαρίσματος του Αγίου Ιωάννη. Αργότερα τηλεφώνησα στη γυναίκα και τη ζήτησα να πιστοποιήσει ότι ήταν αλήθεια όσα περιέγραφε στο γράμμα της, πράγμα που έκανε. Επρόκειτο για την Ελένη Μιχαήλωβνα Μπρίνερ, μία γυναίκα από γνωστή οικογένεια της προεπαναστατικής Ρωσίας. Ήταν άνθρωποι πάρα πολύ πλούσιοι, εκατομμυριούχοι και επίσης πολύ γνωστοί σε όλους τους Ρώσους της Άπο Ανατολής. Φυσικά, έχασε όλα τα υλικά αγαθά που είχε στη Ρωσία. Αλλά στη θέση τους απέκτησε πνευματικό πλούτο που δεν συγκρίνεται και έχει φυσικά ανεκτίμητη αξία. Η κυρία αυτή ήταν η θεία του διάσημου ηθοποιού Γιούλ Μπρίνερ. Παραθέτουμε λοιπόν αυτό που η δούλη του Θεού Ελένη Μιχαήλωβνα έγραψε. Το γεγονός που θα σας διηγηθώ συνέβη στη Σαγκάη του 1948. Ζούσα ακριβώς δίπλα από το νοσοκομείο της Ρωσικής Ορθόδοξης Αδελφότητας. Μία νοσοκόμα με επισκεπτόταν καθημερινά και μου έκανε ενέσεις γιατί ήμουν άρρωστη. Μία ημέρα ήρθε πολύ χαρούμενη και μου είπε τι είχε συμβεί την προηγούμενη νύχτα στη βάρδια της. Περίπου στις 3 το πρωί, ένας πολύ σοβαρά άρρωστος τη ζήτησε να καλέσει τον Άγιο Ιωάννη γιατί ένιωθε πολύ άσχημα. Ένιωθε ότι πέθαινε και

και θα του εξέθετε την επιθυμία του. Κατόπιν όμως τελείως ξαφνικά, μετά από 30 με 40 λεπτά, ένα δυνατό χτύπημα ακούστηκε στις πύλες. Στην ερώτηση του μισοκοιμισμένου φύλακα «Ποιος είναι εκεί?», ήρθε δυνατή η απάντηση. «Ανοίξτε την πύλη. Είμαι ο επίσκοπος Ιωάννης. Εκάλεσαν και με περιμένουν». Ο φύλακας άνοιξε. Ο επίσκοπος διέσχισε γρήγορα τον κήπο και μπήκε στο νοσοκομείο. Καθώς είδε την νοσοκόμα που του άνοιξε την πόρτα, τη ρώτησε: «Πού βρίσκεται ένας πολύ σοβαρά άρρωστος που με περιμένει?» «Οδήγησέ με σε αυτόν». «Διάβασα στα άρθρα σας, σεβαστέ Ευλαντή Κασάβα, τις περιγραφές σας από διάφορες περιπτώσεις θαυματουργικής θεραπείας, αλλά και προόρασης από μέρους του Αγίου Ιωάννη, και γι' αυτό σας έγραψα αυτήν την αληθινή μαρτυρία». Πώς ο Άγιος Ιωάννης διάβασε τη σκέψη και την ανάγκη αυτού του βαριά αρρώστου ανθρώπου και πήγε μέσα στα μεσάνυχτα, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμά του, αψηφώντας την καταιγίδα και τον θυελώδη άνεμο? Χωρίς αμφιβολία, αυτό είναι ένα ακόμη γεγονός που αποδεικνύει το προορατικό χάρισμα του Αγίου Ιωάννη. Ελένη Μπρίνερ, Μεγάλη Σαρακοστή, Απρίλιος 1971.

Καθώς επέστρεψα σπίτι μου από ένα ταξίδι στο Βανκούβερ, βρήκα ένα γράμμα από ένα φίλο που ήταν μηχανικός και ζούσε στο Σαν Φρανσίσκο με ημερομηνία 5 Απριλίου αυτού του χρόνου. Μεταξύ άλλων έγραφε τα ακόλουθα. Σχετικά με τις θαυματουργές επεμβάσεις που προσφέρει με τις προσευχές του ο Άγιος Ιωάννης, θέλω να προσθέσω μία ακόμα. Ένας από τους ψάλτες στην εκκλησία του Μπέρλιγκαμ στην Καλιφόρνια έκανε αφαίρεση πνεύμονα την Πέμπτη. Το Σάββατο, η σύζυγός του, επίσης φίλη μου, που την ήξερα από την Κίνα, μου τηλεφώνησε κλαίγοντας και μου είπε ότι η πληγή του δεν κλείνει και ότι η αιμορραγία δεν σταματά εδώ και δύο μέρες. Της είπα ότι θα έπρεπε αμέσως να έλθει στον τάφο του Αγίου Ιωάννη για να κάνουμε εκεί όλοι μαζί μια πανηχίδα στον Άγιο. Η πανηχίδα τελέστηκε στις 3:30 το μεσημέρι. Όταν επέστρεψε μετά στο νοσοκομείο, την ενημέρωσαν ότι η αιμορραγία σταμάτησε και ο κίνδυνος για τη ζωή του συζύγου της πέρασε. Τώρα πια ο άντρας της βρίσκεται ήδη στο σπίτι και παρόλο που η ανάρρωσή του γίνεται πολύ αργά, δεν πέθανε όπως περίμεναν οι γιατροί. Ο πατήρ Μητροφάνης, ο οποίος τελεί τις πανηχίδες στον τάφο του Αγίου Ιωάννη, μπορεί να μιλήσει για πάρα πολλές παρόμοιες περιπτώσεις. Ο τάφος έχει μεγαλώσει αρκετά σήμερα, χάρη στις προσπάθειές μας. Και ο αγιογράφος Ποιμήν Σοφρόνοφ έχει ήδη ολοκληρώσει 3 στιχογραφίες, ολόσωμες εικόνες, του Χριστού, του Γολγοθά και της σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου, ενώ μέχρι το Πάσχα θα έχουν ολοκληρωθεί και οι υπόλοιπες. Καθημερινά πολλοί άνθρωποι έρχονται για να προσευχηθούν στον τάφο του Αγίου και να ανάψουν κεριά. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι πολλές περιπτώσεις θαυματουργικής βοήθειας συνέβησαν ακόμα και όταν ο Άγιος Ιωάννης ήταν εν ζωή, αλλά και πολλές θαυματουργικές θεραπείες άρχισαν να γίνονται στον τάφο του μετά το θάνατό του, και αυτό πραγματικά είναι πολύ παρήγορο. Ο Κύριος είπε: «Επί τι να επιβλέψω, αλλά ή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου?» Μήπως έτσι ακριβώς δεν ήταν και ο Άγιος Ιωάννης? Επίσκοπος Σάβας, Απρίλιος 1971. Όταν βρισκόμουν στο Σαν Φρανσίσκο, συνεχίζει ο επίσκοπος Σάβας, μία ημέρα μετά τη Θεία Λειτουργία μέσα στον καινούριο ναό, ένα πρώην μέλος του Ενωριακού Συμβουλίου του Καθεδρικού Ναού, ο κύριος Βίκτορας Σακάλοφ, με πήγε με το αυτοκίνητό του στο διαμέρισμά του. Καθοδόν, μου είπε ότι ο μικρός του γιος Δημήτριος, χαϊδευτικά Δήμα, αρρώστησε όταν ήταν 2,5 περίπου χρόνων. Τον πήγαν στο νοσοκομείο και οι γιατροί διέγνωσαν κάποια άγνωστη επιδημία. Με λίγα λόγια, το αναπνευστικό του σύστημα είχε μολυνθεί. Η μόλυνση άρχισε να απλώνεται και το αγόρι πνιγόταν πολλές φορές και υπέφερε φρικτά. Οι γιατροί είπαν ότι μόνο οι προσευχές μπορεί να βοηθήσουν, γιατί ήταν ανήμποροι να κάνουν οτιδήποτε. Ο Σακάλοφ, ο πατέρας του παιδιού, τρομοκρατήθηκε. Αμέσως τηλεφώνησε στο ορφανοτροφείο του Αγίου Τίχωνα του Ζαντός και ζήτησε να μιλήσει στον Άγιο Ιωάννη. Τον πληροφόρησαν όμως ότι ο επίσκοπος εκείνη την ώρα ήταν στην ακολουθία και δεν θα μπορούσε να έρθει στο τηλέφωνο. Τότε ο πατέρας έφυγε από το νοσοκομείο και έτρεξε στο ορφανοτροφείο. Ο Άγιος Ιεράρχης βρισκόταν ωστόσο σε συμβούλιο με την Ενωριακή Επιτροπή. Όταν είδε τον Σακάλοφ, τον πλησίασε αμέσως και ακούμπησε το χέρι στον ώμο και του είπε: «Βίκτορα, πήγαινε σπίτι σου, και εγώ ήδη προσεύχομαι». Ο Σακάλοφ επέστρεψε στο σπίτι του.

0: ζητώντας από όλους να προσευχηθούν για τη σωτηρία του γιού του. Νωρίς το επόμενο πρωί πήγε πάλι στο νοσοκομείο και συναντήθηκε με τους γιατρούς, που όμως τώρα τα πρόσωπά τους έλαμπαν χαρούμενα. Του είπαν ότι είχε συμβεί ένα θαύμα, το οποίο οι ίδιοι δεν μπορούσαν να εξηγήσουν. Το αγόρι απλά είχε αρχίσει να αναπνέει κανονικά, χωρίς καμία ενόχληση. Σε 3-4 ημέρες ο πατέρας πήρε το παιδί του πίσω στο σπίτι και εντελώς υγιές. Ο Σακάλοφ είπε ότι 1,5 χρόνο αργότερα, όταν το αγόρι ήταν περίπου 4 χρονών, μια ημέρα που ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης λειτουργούσε στην εκκλησία του Μπέρλιγκαμ, παρατήρησε ανάμεσα στο πλήθος το μικρό γιο του Σακάλοφ. «Δήμα, Δήμα», του φώναξε, «έλα εδώ», και κράτησε τη ράβδο μου. Ο Δήμα τον πλησίασε και κράτησε την επισκοπική ράβδο του Αγίου Ιωάννη σε όλη τη διάρκεια της υπόλοιπης ακολουθίας. Και έπειτα ο Σακάλοφ ομολογεί: «Ας τους να συκοφαντούν όσο θέλουν τον Άγιο Ιωάννη. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο γιος μου επέστρεψε από το θάνατο χάρη στις προσευχές του». Βίκτορ Σακάλοφ, Απρίλιος 1971.
1: Το συναξάρι της εποχής μας. Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, επίσκοπος Σανγκάης και Σαν Φρανσίσκο, ο θαυματουργός.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Μοναδική Πολιτεία» στους 96 μεγακύκλους των FM.

Λατρεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους

καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανδρέας Μαραζάκης.
2: Μακαρίου του Αιγυπτίου, λόγοι πνευματικοί. Πρέπει ο άνθρωπος με τη θέλησή του να καλλιεργήσει το χωράφι της καρδιάς του και να το φροντίσει. Διότι ο Θεός ζητάει την κούραση, τον κόπο και την εργασία του ανθρώπου. Αλλά εάν δεν φανούν από τον ουρανό τα σύννεφα και οι βροχές της χάριτος, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα ο κόπος του Γεωργού. Αυτό είναι το σημάδι του χριστιανισμού. Όσο και αν κοπιάσει, όσες αγαθές πράξεις και αν κάνει, να αισθάνεται ο χριστιανός ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Και νηστεύοντας να λέγει, δεν νήστεψα. Προσευχόμενος, δεν προσευχήθηκα, παραμένοντας αφοσιωμένος στην προσευχή. Δεν έμεινα πιστός. Και ακόμα τώρα μόλις αρχίζω να ασκούμαι και να κοπιάζω πνευματικά. Και εάν είναι δίκαιος μπροστά στο Θεό, πρέπει να λέγει, δεν είμαι δίκαιος και δεν αγωνίζομαι πνευματικά, αλλά κάθε μέρα αρχίζω την πνευματική ζωή. Και πρέπει κάθε μέρα να έχει την ελπίδα και την χαρά και την προσδοκία της μέλουσας βασιλείας και πολυτρώσεως και να λέγει, εάν σήμερα δεν λυτρώθηκα, αύριο θα λυτρωθώ. Διότι όπως και αυτός που φυτεύει αμπέλι πριν ακόμα αρχίσει την δουλειά, έχει μέσα του την χαρά και την ελπίδα και φαντάζεται μέσα στο μυαλό του αμπελώνες και υπολογίζει κέρδη προτού ακόμα γίνει το κρασί και έξι ξεπερνάει την κούραση. Διότι η ελπίδα και η προσδοκία τον κάνει να εργάζεται με προθυμία και να καταβάλει από την αρχή μεγάλες φροντίδες. Το ίδιο και αυτός που κτίζει σπίτι, όπως και ο Γεωργός από την αρχή δαπανά πολλά χρήματα από τα δικά του με την ελπίδα του μελλοντικού κέρδους. Έτσι και εδώ, εάν ο χριστιανός δεν έχει μπροστά στα μάτια του την χαρά και την ελπίδα, ότι δηλαδή πρόκειται να απολαύσω την λύτρωση και την αιώνια ζωή, δεν μπορεί να υπομείνει τις θλίψεις, να σηκώσει το φορτίο και να δεχθεί να περάσει από την στενή οδό, διότι η χαρά και η ελπίδα που βρίσκονται μέσα του τον κάνουν να αγωνίζεται και να υπομένει τις θλίψεις.

Όπως δεν είναι εύκολο ο δαυλός να αποφύγει το κάψιμο στην φωτιά, έτσι και η ψυχή δεν μπορεί να αποφύγει την φωτιά του θανάτου παρά μόνον με πολύ αγώνα. Τις περισσότερες φορές ο σατανάς με την πρόφαση των αγαθών λογισμών, ότι τάχα με αυτές μπορείς να ευχαριστήσεις τον Θεό, τους βάζει μέσα στην ψυχή και την παρασύρει με τρόπο απατηλό σε λεπτά και ολοφάνερα νοήματα και δεν το αντιλαμβάνεται αυτή η ψυχή, ενώ απατάται, για να κάνει διάκριση ανάμεσα στους λογισμούς και έτσι πέφτει στην παγίδα και στην απώλεια του διαβόλου. Όμως, το ισχυρότερο όπλο του αθλητή και του αγωνιστή είναι αυτό. Το να μπει μέσα στην καρδιά του, να πολεμήσει με τον σατανά, να μισήσει τον εαυτό του, να αρνηθεί τη ζωή του, να οργιστεί και να τον επιλέξει, να αντιταχθεί στις επιθυμίες που βρίσκονται μέσα του, να παλέψει με τους λογισμούς του και να κάνει τέλος πόλεμο διαρκή μαζί του. Αν όμως σε αυτόν τον κόσμο προφυλάσσεις το σώμα σου από την φθορά και τις πορνείες, αλλά εσωτερικά απατάς τον Θεό, έγινες μοιχός και πόρνος με τους λογισμούς σου και δεν ωφελείς σε τίποτα με το να διατηρείς το σώμα σου αγνό. Όπως όταν υπάρχει μια νέα και ένας νέος και αφού την παρασύρει με δόλο και την διαφθείρει και αυτή είναι συχαμένη για τον άνδρα της γιατί έγινε Μιχαλίδα, έτσι και η ασώματη ψυχή που ήρθε σε κοινωνία με το φίδι που κατοικεί μέσα της, δηλαδή με το πονηρό πνεύμα, απατά τον Θεό, διότι έχει γραφεί. Καθένας που βλέπει γυναίκα με πονηρή επιθυμία ήδη διέπραξε την αμαρτία της μοιχείας μέσα στην καρδιά του. Υπάρχει η πορνεία που γίνεται με το σώμα και υπάρχει η πορνεία της ψυχής όταν αυτή έρχεται σε κοινωνία με τον σατανά, η ψυχή. Διότι η ίδια η ψυχή είναι κοινωνική και αδελφή ή των δαιμόνων ή του Θεού και των αγγέλων. Λοιπόν, αφού γίνει Μιχαλίδα με τον διάβολο, είναι άχρηστη για τον επουράνιο νυμφίο.

Ερώτηση. Μένει ήσυχος ποτέ ο σατανάς και ελευθερώνεται ο άνθρωπος από τον πόλεμο μαζί του ή σε όλη του τη ζωή πολεμάει με αυτόν? Απάντηση. Ο σατανάς δεν πάβει ποτέ να πολεμάει. Όσο ζει κάποιος σε αυτόν τον κόσμο και έχει το ανθρώπινο σώμα, δέχεται επιθέσεις. Όταν όμως τα πυρωμένα βέλη του πονηρού σβηστούν, από εκεί και έπειτα σε τι βλάπτουν τον άνθρωπο οι επιθέσεις του σατανά? Για παράδειγμα, είναι κάποιος φίλος του βασιλιά και βρίσκεται στα δικαστήρια με κάποιον αντίδικο. Όταν λοιπόν έχει την εύνοια και την φιλία του βασιλιά που τον βοηθάει, δεν παθαίνει κανένα κακό. Διότι, εάν κάποιος περάσει όλες τις τάξεις και τις βαθμίδες και φτάσει στο σημείο να γίνει φίλος με τον βασιλιά, αυτός τι κακό μπορεί να υποστεί από κάποιον? Στον κόσμο υπάρχουν πόλεις που δέχονται δώρα και επιχορηγήσεις σιτηρών από τον βασιλιά. Εάν λοιπόν προσφέρουν κάτι τι λιγότερο έργο, δεν βλάπτονται σε τίποτε, αφού ωφελούνται τόσο πολύ και δέχονται τόσα πολλά από τον βασιλέα. Έτσι και οι χριστιανοί, αν και πολεμούνται από τον εχθρό, αυτοί όμως βρήκαν καταφύγιο στην θεότητα και έχουν ντυθεί την επουράνια δύναμη και ανάπαυση και δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τον πόλεμο του διαβόλου.

Όπως ο Κύριος ντύθηκε το σώμα εγκαταλείποντας κάθε αρχή και εξουσία, έτσι και οι χριστιανοί ντύνονται το Άγιο Πνεύμα και αναπαύονται. Και αν έρχεται εναντίον τους πόλεμος και κτυπάει ο Σατανάς απ' έξω, αυτοί είναι ασφαλισμένοι από μέσα με την δύναμη του Κυρίου και δεν ενδιαφέρονται για τον Σατανά. Όπως εκεί στην έρημο που υπέβαλε σε πειρασμό τον Κύριο 40 ημέρες ο Σατανάς, σε τι τον έβλαψε πλησιάζοντας απ' έξω το σώμα του, διότι από μέσα ήταν Θεός. Έτσι και οι χριστιανοί, αν και απ' έξω δέχονται πειρασμούς, μέσα όμως είναι γεμάτοι από την παρουσία της θεότητος και δεν βλάπτονται σε τίποτε. Όποιος λοιπόν έφτασε σε αυτό το σημείο τελειότητος, εις την τέλεια δηλαδή αγάπη του Χριστού, έφτασε σε αυτό το πλήρωμα της θεότητος. Εκείνος όμως που δεν έχει γίνει ακόμη τέτοιος, έχει ακόμη εσωτερικό πόλεμο. Για λίγο βρίσκει ανάπαυση στην προσευχή και σε άλλη ώρα βρίσκεται σε πόλεμο και θλίψη. Έτσι θέλει ο Κύριος. Επειδή είναι ακόμα νήπιος πνευματικά, τον εξασκεί για τους πολέμους και προβάλλει μέσα του και τα δύο πρόσωπα, και το φως και το σκοτάδι, και την ανάπαυση και την θλίψη. Προσεύχεται όταν βρίσκεται σε κατάσταση ανάπαυσης και σε άλλη ώρα βρίσκεται σε κατάσταση αναταραχής.

Λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Εάν έχω όλα τα χαρίσματα και αν παραδώσω το σώμα μου να καεί στην φωτιά, εάν έχω την ικανότητα να εννοώ και να μιλώ όλες τις γλώσσες των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, τίποτα δεν είμαι». Επειδή τα χαρίσματα αυτά μας προτρέπουν στην αρετή και αυτοί που μένουν σε αυτά, αν και βρίσκονται στο φως, όμως είναι πνευματικά νήπιοι. Διότι πολλοί από τους χριστιανούς έφτασαν σε αυτά τα μέτρα της τελειότητος και απέκτησαν χαρίσματα θεραπείας διαφόρων ασθενειών και χαρίσματα προφητείας, επειδή όμως δεν έφτασαν εις την τέλεια αγάπη, που είναι ο σύνδεσμος που συνδέει όλες τις αρετές σε ένα τέλειο σύνολο, δημιουργήθηκε σε αυτούς πόλεμος και επειδή αμέλησαν έπεσαν σε παραπτώματα. Εάν όμως κάποιος φτάσει στην τέλεια αγάπη, αυτός είναι δεμένος και εχμαλωτισμένος εις την χάρη του Θεού. Και αν κάποιος θέλει λίγο να εγγύσει το τέλειο μέτρο της αγάπης και δεν έχει φτάσει ακόμα να δεθεί με αυτήν την ίδια την αγάπη, αυτός βρίσκεται ακόμα κάτω από τον φόβο και τον πόλεμο και τον κίνδυνο της πτώσεως, και εάν δεν ασφαλίσει τον εαυτό του, ο Σατανάς τότε τον ρίχνει στην αμαρτία.

Έτσι πλανήθηκαν πολλοί. Επειδή ήλθε σε αυτούς η χάρις του Θεού, νόμισαν ότι έφτασαν εις την τελειότητα και έλεγαν «Είναι αρκετό όσο αποκτήσαμε, δεν θέλουμε περισσότερο». Όμως ο Κύριος δεν έχει ούτε τέλος, ούτε μπορεί κάποιος να τον αποκτήσει εξ ολοκλήρου. Και οι χριστιανοί δεν τολμούν να πούν «φτάσαμε στην τελειότητα», αλλά ταπεινά νύχτα και μέρα παρακαλούν. Στον κόσμο τα γράμματα δεν έχουν τέλος και κανείς δεν το γνωρίζει αυτό παρά μόνον ομορφωμένος με γνώση πολύ. Έτσι και εδώ. Κανένας δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως τον Θεό και να τον μετρήσει παρά μόνον εκείνοι οι οποίοι έχουν γευθεί την παρουσία του, αυτοί που τον δέχτηκαν και γνωρίζουν την δική τους ασθένεια. Εάν πάει κάποιος σε ένα χωριό εις το οποίον υπάρχουν ανίδεοι, γνωρίζοντας λίγα γράμματα, αυτός φαίνεται σε αυτούς σαν μορφωμένος, επειδή αυτοί είναι εντελώς αμόρφωτοι και δεν έχουν τη δυνατότητα να τον κρίνουν. Αυτός όμως ο ίδιος που γνωρίζει τα λίγα γράμματα, εάν πάει στην πόλη όπου υπάρχουν ρήτορες και μορφωμένοι, δεν τολμά να σταθεί κοντά τους ούτε να μιλήσει, διότι αυτός θεωρείται από τους μορφωμένους σαν αγράμματος.

Ερώτηση. Αν ενώ ο άνθρωπος βρίσκεται σε πνευματικό πόλεμο και έχει μέσα στην ψυχή του τα δύο πρόσωπα, της αμαρτίας και της χάριτος, φύγει από τον κόσμο αυτό, πού πηγαίνει μια και κατέχεται και από τα δύο μέρη? Απάντηση. Πηγαίνει εκεί που έχει την προτίμηση και την αγάπη ο νους του. Εάν έρχεται εναντίον σου θλίψη και πόλεμος μόνον, οφείλεις να αντιστέκεσαι και να τα μισείς. Διότι το να έρθει εναντίον σου πόλεμος δεν είναι δική σου υπόθεση. Το να μισήσεις όμως αυτόν είναι δικό σου έργο. Και τότε, βλέποντας ο Κύριος το νου σου ότι αγωνίζεσαι και ότι τον αγαπάς με όλη σου την ψυχή, απομακρύνει αμέσως τον θάνατο από την ψυχή σου, διότι δεν είναι δύσκολο αυτό στο Θεό, και σε παίρνει στους κόλπους του και εις το φως του, διότι σε αρπάζει τη στιγμή από το στόμα του σκότους και αμέσως σε μεταφέρει στην βασιλεία του. Επειδή ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα σε μία στιγμή με ευκολία, αρκεί να έχεις την αγάπη σου στραμμένη προς Αυτόν. Ο Θεός θέλει την προσπάθεια του ανθρώπου, επειδή η ψυχή βρίσκεται σε κοινωνία με την θεότητα.

λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα της μαρτής ημών, δέσποτες εφόρησον εις ονομίας ημήν. Άγιε Επίσκοψε Κύριε εις της ταινίας ημών, ένα επί του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Πάω σε πνευματανό και επί της γης των άρτων ημών, τον οποίο σου δώσουμε σήμερα και άφησε μην τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέκεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από το πονηρό.

0: Αμήν σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου να οικαστείς βασιλεύς και τα βαρβάνα του δήμους και τόσο αφιλάδου για τους τοπούς σου πολίτων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, ο Ιησούς να σταυρώ εικοσίες και οι γονείς και η πολιτεία, τους εκτιμούς οδός Χριστέα Θεός, έφυγαν τη δυνάμεις πιστούς βασιλείς ημών οίκας πληγών αυτής, κατά το πολεμή της μαχαίνει έχει της ενώπιν ειρήνης αείτε ανθρώπιν, κοινή και οίκη εις τους αιώνας των αιώνα, αμήν. Προς εσύ εφευράκι κατέστη μη παρείς ευαθήτας εκκλησίας ημών πέμπτε Θεοτόκη, στήξον ορθοδόξων πολιτεία, σώσε ούσε και έρες βασιλεύει και χωρεί για αυτής ουρανώτη την οίκη διότι έτη και σου Θεό μόνοι δηλημένοι.
1: Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπαμε το πατέρα.

0: Δόξα να ψήσεις Θεό και πηγές ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Δόξα να ψήσεις Θεό και πηγές ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Δόξα να ψήσεις Θεό και πηγές ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τι πληθύνεις τα θλιβωτές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, ουκ έστει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτρο μου, δόξα μου και ψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσα με εξόρουσα εκεί αυτού. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε με. Μου φοβηθήσω μου μοιριάδο λαού των κύκλων συμπιθυμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσου μου Θεός μου. Ότι εσύ επάτεξες πάντες ο χθεροντάς μου ματέως. Οδότες αμαρτωλών συνέτρεψες. Και Κύριε η σωτηρία και επί των λαών σε ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε με. Κύριε, μη το θυμός ελέγξε με, μη το λειτουργείς σου παιδεύσεις με. Ότι τα ευέλισσον πάγεις άνω και με στήριξε με την χείρα σου. Που και στην ίεση είναι της αρκή μου, άπρος όπου της οργής σου. Που και στην ειρήνη της οστέης μου, άπρος όπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου περίρεν την κεφαλή μου, όσοι φορτίο βαρύ ευαρύνθησα με με. Προσώσαν και σάπησαν οι μολοπές μου, άπρος όπου της αφροσύνης μου. Ελεπόρθηκε κατ' εκάθεν έως τέλος, όλη την ημέρα σε τροπάζω παρεπόμενη. Και ψώμαι πλήστε με πολεμάτων, που και στην ίεση είναι της αρκή μου. Κακώθηκε ταπεινώθηνα ως φότρα, ωραίων από στον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάζω επιθυμία μου, και ως τον αγμό σου που σου καπεκρίθη. Καρδία μου τεράκι, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό και έστει με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου, ξαναντίες μου ήγκησαν και έστησαν, και έγκιστά μου μακρόθεν έστησαν. Ξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου, και οι ζητούντες στα κακάμι, ελάλη σωματότητες, και δολιότητες όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δω σηκώ φως ο κύκων, και όσοι άλλοι σου κανείγουν το στόμα αυτού. Και γινόμουν σε άνθρωπος κακού, κι ούτε έχουν το στόμα και αυτού λεγμού σου. Ότι πισή Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριο Θεός μου. Ότι είπαν μου πότε πιθαρό σου με εχθρή μου, και τους αληθήν επόδος μου επιμένου με γαρορυμόνησαν. Κι εγώ σμάστιας έτοιμος, και λιγδόν μου ενώπιόν μου αστήρια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ, και με ρυμνήσω πέρα της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση, και κρατέονται πέρα με, και πληθύνει σε μισούντες με δίκους. Και τα βοηθότες μου κακά αντί αγαθών ενδιαβαλών, επί κατά δύο κανένα καθοσύνη. Μη καταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη απαστήσε μου. Πρόσεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη καταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη απαστήσε μου. Πρόσεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθήσου. Εδίψε σε ψυχή μου, πως απλώς άρτημα, εν γερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως ότι αγιώφθηση, τη δίνει την αμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσω το ελό σου, περζοάς, τα χείλη μου επενέσεις. Ούτε σε ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα τη ερώτα χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητα σου πιστή η ψυχή μου, και χίλια καλλιά σου ενέσαι στο στόμα μου. Ήμουν μόνο εγώ σου από τη στρομνή μου, εν τη όρθρη σε μελέτη τον Ισέ. Ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπτη του τερίγου σου αγαλιά σου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει δεξιά σου. Αυτή τη σμάτινη ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύθερο στα κατώτατα τη γη. Παρορθίζω τη χείρα ρομφαία, μερίδε αλοπέκονέ μου. Δε βασιλεύσαι, ευρωθήσετε επί το Θεό. Επενηθήσετε που άσο μνήρα είναι αυτό. Την εφράγιστο όμορφο αλλού τον άδικα. Και τη όρθια σου μελέτων είσαι, ότι είναι ήδη βοηθό μου. Και τη σκέλετο του ρίγο σου αγκαλιά σου. Κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, έμου δεν αντιλάβει ο δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι, και νυν και αή και σώνα στον όνο να μείνει. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξατο. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξατο. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξατο. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και πνεύματι, και νυν και αή και σώνα στον όνο να μείνει. Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μου, η μέρα σε και έγραψε και νυχτή με δίνει σου. Σε αυτά τον οποίο σου προσευχή μου, τον οποίο ούρου στη δέησή μου. Τι πλήστη κακόν η ψυχή μου, και η ζωή μου το αδίγησε. Προλογίστη μετά του καταπεινών των Ισλάκων, εγεννήθηνο σε άνθρωπο βοήθητο, ένα κρίση ελεύθερο. Ως οι τραυματίοι καθέφτησαν τάφο, ο νου καμνή τη έφη, και αυτοί τη γυρό απόστησαν. Έφεντο με λάκκο κατ' τάτο, σκοτεινή και σκιάθενα. Επε με ευεστηρίχθη θυμό σου, και πάντω μου τρεμού σου επιέγγισε με με. Εμάκρα γνωστού μου απ' εμού, έφεντο με δέλεγμα ευχή. Παρδόθη και ξεπερβόμενη, αυτό λέμε στένη σαν φωταχία. Γιατί έκρασε προ τον Κύριε όλη την ημέρα, διπέδασε προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή πυρή θαυμάσια, ή ατρίνα στη χρησιμολογίζοντέ. Μη τη γύζε τέτοια το τάφο το ελό σου, την αλήθειά σου ή το πολύ. Μη γνωστή ήταν το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου ευγή επιλεγισμένη. Καλό προ Κύριε και έκραξε. Το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Λέτε Κύριε, αποθέσει την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου από μου. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόψω γνωτητός μου. Σωθείς δε ταπεινότητα της πορήθη μου. Επεμένει δίλθον αργία σου, παδερισμή σου στα ραξάνη. Και κύκλωσε άνω σίδρο όλη την ημέρα περάσχου με άνω. Εμάκρυσα με μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκρασα και νυχτήν αντίον σου. Σε αυτά τον οποίο όσο προσευχή μου, κλείνω το ούρσο τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πειλαθάνω πάστα στα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύω τα πάστα στον ομοία σου, τον αιώμενο πάστα γνώσου. Το λυτρούμενο εκθερά στη ζωή σου, το στεφανώντας εν λέει και εκτιμής. Τον εμπλώντα να αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστείς το σέι του ειρηνότητος σου. Ποιόν ελμοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσα δικουμένης. Εγνώρισα το σωτός αυτό το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτρίμων και λέει μόνο ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ού και στέρος οριστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μην είναι. Ού κατά σ' ονομίες ημών επίησε να μην είναι. Ουδέ κατά σ' αμαρτίες ημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά δύψος του ουρανού από της γης, εγκρατέωσε Κύριος τέλος αυτού, επί τους φοβμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσα να το λέω αποτισμών, εμάκρυνε αυτών τας ονομίες ημών. Καθώς εκτήρη πατήριου σου, κτήρισε Κύριος τους φοβμένους αυτών. Και αυτός έγινε το πλάσμα μου, εμνήσε να τη χώσες μένει. Άνθρωπος εχόρτωσε η μέρα αυτού, ως άνθρωπος το αγρό τους εξαφήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και έχω υπάρξει, και έχω επιγνώστε τον τόπον αυτού. Το δέλος του Κυρίου από το αιώνος, και ως το αιώνος από τους φοβμένους αυτών. Η δικαιοσύνη αυτού επιείσαι, της φυλάς του ηθίκην αυτού, και με μνημένες των τελών αυτού του ποιείς αυτάς. Κύριος τον ουρανό, ετοίμασε τον θρόνο αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντες οι άγγελοι αυτού, γιατί ισχύει ποιούνται στο λόγον αυτού, το ακούσα τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού η ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εμπαντή τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσα τους αρχείς μου, ενώ τη αδέηση με τη αληθεία σου, εισάκουσα με τη δικαιοσύνη σου. Τιμής έλθεσες κρίσιμα για το δούλου σου, ότι δικαιωθείς τον όποιον σου παζών. Ότι κατεδίωξαν χρόνο στην ψυχή μου, ταπείνωσαν οι γίνοι τη ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αγώνα, για και δίσε με το πνεύμα, ενώ μη τεράγει την καρδία μου. Εμνήσει με ρόρ αρχαίων, μελέτησε πάσα έργη σου, εμπίμα στην γυρών σου μελέτη. Και πέθασε πω έτα χείρα μου, ψυχή μου για να γυρώσει. Τα χείρι άκουσα μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μυθίσω με τι κατεβαίνει του νεσλάκου. Ακουστών πίσω με το πρωί το λόγο σου, την πισήλπησε. Γνώρισαν μου, κύριε, οδόν οι πορεύσουν, προσέρε την ψυχή μου. Ξελούμε εκ των εχθρών, κύριε που σε κατέφυγε. Δίδαξό μου, το οποίο το θέλημά σου, τη εθό μου. Γνώρισε τον καθό μου, οδηγεί σε μεγάλη ευθεία. Ένα και τον ομαδό σου, κύριε, ζήσει με. Για τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου. Για να το λέει σου εξωτρέψει του εχθρού μου. Ο πολλή πάντα σου λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου μη. Σ' άκουσαν μου, κύριε, δικαιοσύνη σου, και μη σ' έλθει σε κρίση με το δούλου σου. Σ' άκουσαν μου, κύριε, δικαιοσύνη σου, και μη σ' έλθει σε κρίση με το δούλου σου. Έω τον καθό μου, οδηγεί σε μεγάλη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνα στον όνομα. Αλούι, αλούι, αλούι, αδόξω το. Αλούι, αλούι, αλούι, αδόξω το. Αλούι, αλούι, αλούι, αδόξω το. Συμπίσω μόνο και δόξα σου.
1: Ευρήν την Κυρία Δεϊθόμεν.
2: Κυρία Λέησον.
1: Υπέρ της άνω την ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών την Κυρία Δεϊθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, της θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας πάντας του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πιστήχων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεόντων ότι πορούν των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Χριστή νέοι μας από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. της Παναγίας Ακράντα, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

εξαρτής υφεδρίνα σου των βίων, ήτησες του πνεύματος μακάρ την πυρήγνων χάρη και ήγασες δόγματα ζωής, κοδράτε ως Απόστολος Χριστού, θεία του

0: σας, ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Αχράντα υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθρόμεθα. Χριστό το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Έχουσα ψυχή μου το ιατρείο της μετανοίας, πρόσεφε προσπίτουσα εν στεναγμή.

0: όλο το μέγαλο όσο κυρίω το πλήθο των κρυμών, εξάλληψε το νόμιμά μου. Εμπλύω πριν ρόγω τη ανομία μου, καθώ αμαρτία με καθάρισό μου. Ότι την ανομία μου γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαβεντό. Σήμωνο είμαστε και το πονηρό ενώπιον σου πει, όπω αν αντικαθίσαν τι λόγου που νικήσαν το πριν εστέ. Δούγαρα ανομία συνελήφθη και αμαρτία εκεί έμεινε. Δούγαρα λίθινη γάπησα, στάδια και τα κρύφια τη σοφία του δηλουσά μου. Φραντίζουμε ισόπε και καθαριστήσω με, κλείνισμα και πληθυνό ελευθερωθήσω. Ακουτίζουμε εγγαλίε και ευρωσύνη, αγαλιάστο και τέτοιο πνευμένο. Απόστατο το πρόσωπό σου που τρομακρών, πάστε στο μοίε μου εξάλληψε. Καρδία καθαρά, κτίσω να είναι μία Θεό, το πνεύμα αυτέ εγγέννησαν τι αγκάτε. Μία απορρίφθη του προσώπου σου και το πνεύμα στο άγιο με την έλξη εδώ. Απόδοσμε την αγαλία σου και την σου, το πνεύμα και γεμονικό σου πίσω. Διδάξω να σου δώσω και σε λύση επισέβη. Τι είμαι ξημάτων αθώ, ο Θεό ο κυρίω, αγαλιά τη γλώσσα μου και ο σύνο. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ανέστηση σου. Ότι η θέληση τη είναι εδώ κάνω, όλο αυτό με την ειδοποίηση. Ξέρω το Θεό, πνεύμα στην τριμμένο, καρδία στην τριμμένη και την ταπεινωμένη αθώ που στενό. Αγάπη μου, κύριε, την ευδοκία τη σου, που την κρύβει τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σένα και ο σύνο να φοράει το αυτόματο, τότε ανίσου είναι από τι αστυρό σου ομό.
1: Η ρωμάτη του Χριστού πρέσβη μνήσε προθυμμένο σήμερα τη θεία μνήμη σου. Φωτιστικές του πνεύματος αυγέ στην ψυχή μου κατάβασον. Ποιμήν και μάρτης ένδοξε του παντοκράτορο Θεού ημών. Η ρωμάτη του Χριστού πρέσβη περιμόν. Μαρτύρων περηφανώ επλούδησε στην θεία νεύκλιαν. Ποιμαντικέ επέπρεψα καλονέ και ευθυνήξε εν αίματι τη ιερά αθλήσεων σου την στολήνθο μακάριστε. Η ρωμάτη του Χριστού πρέσβη περιμόν, νευρόζες των λογισμών, τες κρήτωσιν, ελπίση πάνσου φέτον εν κακία όντα δυνατών, παντελώς εξενεύρισας και νικηφόρος άρεστος προς ουρανούς φωκά ανέδραμες, υπεραγία Θεοδοξώσον μας, ελήθη των προπατώρων άχρεντε το επιτίμιον των προαιώνων τίκτης γαρ Θεών, νέων βρέφος γινόμενων και νεοργούντα άπασαν την ανθρωπίνην όντως ύπαρξην. Απόστολε του Χριστού πρέσβη περιμόν, τελώντα φοβερά ο κοδράτε θαύματα, απίστωση πίστην θείαν είναιγε ενίγε, ω Απόστολο Θεόληπτο, ω επτό ιεράρχη ιερότατε. Απόστολε του Χριστού πρέσβη περιμόν, εν θέη διδαχέ πολλού εφώτισα, φωτό γάρ διάκονο, ανε δείχθη του φωτίσεντο στα πέρατα ιεράρχα κοδράτε, θείε λάμψησιν. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη περιμόν, με γης των αγαθών υπήρξης πρόξενος την πίμνη, εξαίρων ταύτους τους σκότους της αγνίας και φωτίζουν αυτήν παραδόξου θαυμάτων επιδίξησιν. Δόξα Πατρί και όκει ο πνεύματι και ενήν και αεί και σώνα στον αμήν. Εσκήνωσε εν εσύ το πύρ το άστικτο μη φλέξαν τη μήτρα σου Θεοτόκε και κατέβλεξε τα πάθη ημών και την ύλη της πλάνης απαιτέ.

0: Σου ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ώστε αυγή και φωτοφορνήλιον σένο ετών τη Εκκλησία έθετε ο Δεσπότης καταλάμποντα, πιστών τα πλήθη μάρτης έδωξε, των δύο βράτων πίστην και τους άνθρωπους σου, ως μοίρον ευωδίας προσεδέξε το μόνος υπάρχουν πολυέλεος. Φώτισα μου φωτίαν εσπέρω της εις γνώσης οσότερ, την αθλήν των παθών σκεδάζομαι του και σκοτώμενα λόγω σοφίας δίδομη λόγια και συνέσεως θείας εν κατανοίξει, όπως τον σου Παναίδημο μάρτυρα στέψω φωκά, εν ύμνης και μελωδίες απορούν τον γάρ πέλης αντίληψης και πλούτος πάση πτωχεύουση και πηγή αγαθών δωρεών ο μόνος υπάρχουν πολυέλεος.
2: Τον Μέγαν Απόστολον και Ιεράρχη Χριστού, Ποδράτων των ένδοξων, εν Θεοπνεύτης οδές, πιστής κινήσομεν, ρίγαρ ως εκκρίνης, της εν πίστη ετούσιν άφεσιν εγκλημάτων και παθών θερά.

σε πολλών χαρίτων φωκά, πλουσίως εκπλήσουσαν. Όθεν και της πλοκτής η βοήθης κατεκάστη, πίστη επιζητούσι τη συμβοήθεια πάντε.

0: σας είναι σώμα της αυτών. Απάστοση και έτευε, άφεσιν των θεσμάτων και διόρθωσιν βίου. Δούνε ημιν προτέλους της εν πίστη και πόθο. Ημιν ούσις έγατα χρέος μόνη πανήμητε.
1: Απόστολοι του Χριστού πρέσβη ημών, γυπονίσας την άρουρα των καρδιών, δερπάνισου των λόγων, τις κακίες ύλην πάσαν εξέκοψας. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη ημών, η αμάτω χαρίσματα πάσιν ημίν, ο τάφος σου πηγάζει ιερέ κοδράτε της ετουμένησεν. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη ημών, συμπαθώσει επικλώμενος των δυσχερών λυτρούς και κινδύνων, ιερέ κοδράτε τους ετουμένουσεν. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη ημών, της λαμπάς των λόγων σου, φωταγωγών τους πλάνης σκοτιστέντας, φρυγανώδη πάσαν απά την έπληξας, υπεραγία Θεοδόξης εν μας. Εξαγνώσου σε σάρκονται ο πλασφυργός αιμάτων Θεοτόκε και φθαρέντας πάντα σε κοινοποίησεν. Ιερομάρτης του Χριστού πρέσβη ημών, φαϊνόδο τον αστέρα σε εν το ύψη της εκκλησίας έθετο φωκά ο δεσπότης, άθλων ιερότητε θαυμάτων τε λάμψηση, πάντως τας καρδίας φωτίζοντα. Ιερομάρτης του Χριστού πρέσβη ημών, ομολόγησε στις άρκους του δεσπότου, τυραννικού προβήματος μάρτης αθλοφόρη και λαμπρός κατήσχυνας, Ελλήνων σεβάσματα και πολυθεΐας στο άθεον. Ιερομάρτης του Χριστού πρέσβη ημών, κορυφουμένη τη θάλασσα της απάτης πολυθεΐας κλέλαπη, θεία κυβερνήσει ένδοξε παρέδραμες, λιμήν γαλινότατος πάση γεγονός ταλατεύουσιν, υπεραγία Θεοδόξης ημάς. Απειρογάμος εκεί ζεσό παρθένε και μετατόκον όφθης παρθενεύουσα πάλι, όθε να σηγεί τις φωνές, το χέρι σε δέσποινα, πίστη διστάκτο κραυγάζουμε. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη ημών, την καθαρά σου ψυχήν ο καθαρότατος Θεός σκήνωμα, της εαυτού ευράμενος δόξης καθαίρι δια σου, ψυχάς ερυποθήσας δεινής παραπτώμαση. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη ημών, ή των Ελλήνων σοφοί σου ή τηθέντες της σοφής δόμαση, ομολογήν επίστησα μάκα Χριστών δημιουργών, Πατρός, Προανάρχου, Σοφία και Δύναμη, δόξα Πατρί και Ω και Αγίω Πνεύματι. Υποφωνών ιερός την γενωμένη της βρωτής έλαμψη, εκ του Πατρός των φώτων κοδράτε εφώτισες λαούς, σέβην και δοξάζειν τριάδα αχώριστον και νυν και αίγες όνος των αμήν. Σε σαρκωμένων ημίν εν δύο φύσεις ηνιών τέτοκας, τον εκ Πατρός προπάντων αιώνων αγνή γεννηθέντα, παρεύθους αχρόνος ως μόνος επίστευτε.
0: Τη σώση μεταφώνησε νέσαι ως Κύριε η Εκκλησία.

0: Τον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Τιν. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξη Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε, βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως ιεράρχην τίμιον και αθλητήν υστερότατον, η οικουμένη προσάγηση Κύριε θείων κοντράτων Απόστολων και της ύμνης γεραίρισε την σεπτήν αυτού μνήμην ετούσα πάντοτε πτεσμάτων άφεσιν δωρηθήνε της μέλπουσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Το σοφόν ιεράρχην τιμήσομεν ως πλημένα πιστών και διδάσκαλων ότι εν το λιμόνι της αθλήσεως εξήνθησε ρόδων ιερότατων και ημάς τους πιστούς κατεμήρισε βολές θαυμάτωντε και πράξεων εν αρέτων φωτισμού πληρώσας πάσαν γην διαμάτων της λάμψεσιν και θαυμάστος εγάρ ο Θεός τους βοώντας αυτό. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τη 22η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκάτου Θαυματουργού του εν λουτρός φοδρός πυροθέντη τελειοθέντος Φωκάτου λουτρών σμίγματος, αντός δέχου, λουτρών γάρ ειν αγώνος ου καθθαρσίου. Η κάθε δευτερή λουτρών πέθνεν ένθωθη φωκάν. Τευτή μέρα μνήμη του Αγίου Φωκάτου Κυπουρού. Ήδην χάριν σύ, σου χάριν θνήσκον λόγια, φωκά σου μάρτης το διαξήφου στέλη. Τευτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρου Ισάκ και του Αγίου Μαρτίνου. Χριστού το θάρσος εμπνέοντος υψώθεν προς την συνσπάθην έσπερθεν εκ πνήν Μαρτίνος. Εσ' αυτόν Αγίες πρεσβείς ο Θεός ελέησον εμάς. Αμήν.
3: Ιερωμάτης του Χριστού πρέσβη περιμό, θυμών τυράννων ούκ αδηλίας εσπάνσοφε, τίμνης προϊστάμενος δε της λογικής, ως αρνίων προς νίνεξε το αρχιπίμενη μαρτυρικός φωκά κλαιζόμενος. Ιερωμάτης του Χριστού πρέσβη περιμό, εδοκιμάζεις ως εν χωνία μάτης χρυσός, μέσον ευληθείς ασβέστου φλογοειδούς και μηδόλος φλογιζόμενος, ευλογητός ο Θεός μου και κραυγάζουν και Κύριος. Ιερωμάτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, ο Θείος πόδος προς αναφλέγον την καρδία σου, Θείο δροσισμός ένδοξη συντηρεί εν πυρή μη δαπανόμενον, της αθείας δε ιεράρχα την ύλη συγκαίοντα. Υπεραγία Θεοδόκης όσων ημάς, σε σαθρωμένο των της ψυχής μου οίκων πανάω με κόρη μετανοίας τρόπης ως αγαθή ανακαίνησον οι άπασαν την ανθρωπότητα το τοκετό σου ανακαινήσεσαν. Απόστολη του Χριστού πρέσβη περιμόν εστηριγμένες νοητήν επί πέτραν της ψυχής έχοντας βάσεις υπεσκέλισες μάκαρτους του Κυρίου εχθρούς και πάντα σκοδράτε εστήριξας τους υπερυψούντες αυτών εις τους αιώνας. Απόστολε του Χριστού πρέσβη περιμόν και κοσμημένοι αρετές και εκτιμένους στην ψυχή και την καρδία κατεκόσμησας λόγης διδασκαλίας ψυχάς εξέρουν ακοσμία νάπασαν η δολομανία της πάντας του αιώνας. Απόστολε του Χριστού πρέσβη περιμόν ως μαθητής του Ιησού, ως Απόστολος Φεδρός, ως του ηλίου του της δικαιοσύνης φωτοφανής αστραπή κοδράτε φωτίζεις αγίασον τους επιτελούντας την συναγία μνήμη. Υπεραγία Θεοτόκης όσον ημάς, ιεροτάδες εφωνές, ιερόδοτη Θεού αγνή προφήτε, εσωμένη μητέρα προαναφώνουν τρανός, του πάντων δεσπόζοντος άχραντε όθεν σε υμνούμενες πάντας τους αιώνας. Ιερομάρτης του Χριστού πρέσβης περιμών, ιερολογίες εν θέης του ιερού δεύτε επιμένους πάντες στην πανήρο μνήμη, ιερωτάτος πανηγυρίσομεν τον ευεργέτην Κύριον υπέρ ημών καθηκετεύοντος. Ιερομάρτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, όφθης πειρακτούμενος ζήλο του του δεσπότου ο Πινίκα, μάρτης των λουτρών επισήλθες και εκεκαυμένων, ενώ το πνεύμα σου Θεού επαγαλώμενος μάκαρης χείρας παραδέδοκας. Ιερομάρτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, σε ιεραρχών η χωρία και των μαρτύρων η αγέλε, και των ιερών Αποστόλων η συναυλία πάντων δικαίωτα μάρτης φωκά τα πνεύματα, έχοντα μέσω να παγάλλονται. Δόξα Πατρί και όκη γεωπνεύματι, ύπλωτε εν κόσμο η μνήμη εισή ψυχάς φωταγωγούσα, των ανεφημούντων επίστη του σούς αγώνας, και τα παλέσματα και την γενναία άθληση ποιμήν και μάρτης αξιάγαστε, και νυν και αίκης όνος τον αμήν. Φώτισον να αγνή την ψυχή μου σκοτισμένη αμαρτία και αιωνιζούσες φλογός με και σκότους ρίζε τη μεζητία σου, είναι την συγκυθόμενος ανεφημό μεγαλειότητα.

Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κυρίων και γαλλίζει το πνεύμα μου επί το Θεό, το σωτήρι μου, την τιμιωτέραν το χερουβή και εν τοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ.

Σας ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πατησέ ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξαν αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: λαμβάνουν, είτε αυτόν είναι της υψίστης, είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, είτε αυτόν πάσα δυνάμεις αυτού, είτε αυτόν ηλίος και σελήνη, είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, είτε αυτόν η ουρανή των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, ενεσάντωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίθησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθνητο και ου παρελεύσετε. Ένετε τον Κύριον εκ της γης δράκοντας και πάσε άβυση, πυρ χάδας αχιών κρίσταλος πνεύμα καθηγήτως τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντη, τα θηρία και πάντα τα κρίνη επετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέγγιες, νεανίσθη και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνον. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ λαό αγγίζουν δι' αυτό. Άσεται το Κυρίο άσμα και ενέρεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαν δι' αυτόν και οι Ιης Ιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάπτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τυμπάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξου και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εϋψώσεις του Θεού εν δολάριν και αυτών και ρομφέ δίστομοι εν της ιερσύν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνης εν ελεγμούς εν της λαΐς. Του βύσει τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον δόξα αυτή εστε πάση της οσίης αυτού. Ενείτε των Θεών εν της αγίης αυτού, ενείτε αυτών στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επί τη δυναστεία αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθο τη μεγαλοσύνη αυτού. Ενείτε αυτόν νύχο άπικο, ενείτε αυτόν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείτε αυτόν εν τυπάνω και χορό, ενείτε αυτόν χορδέ και οργάνω. Ενείτε αυτόν εν κυμβάλι σε βύχη, ενείτε αυτόν εν κυμβάλι σε αλλαγού. Πάσα πνοή εν εσάδο των Κύριων.
1: Στη δόξα πρέπει, Κύριε Θεό, και στη δόξα να πρέπει να το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα τη. Νικαίοι και εις τους όλους των αιώνων.
2: Άμην. Δόξα εν ψήσεις Θεό και τη γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Γυμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι. Ευχαριστούμεσαι για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτου, Κύριε Ιεμονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση ημών, ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Συ μόνος Άγιος, Συ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεγάστη την ημέρα να ευλογήσω σε κοινέσαι το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα σου. Κύριε, καταφυγή ενίκης μη, μη γενναία και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν μου, ίεσαι την ψυχή μου, ότι είμαι αυτός. Κύριε, που σε κατέφυγω, δίδαξόν μου, το βίδο θέλημά σου, της ο Θεός. Παρασύ πηγή ζωή σου, το φωτίσου ψωματικός. Παράτηνον το έλεγό σου της νόσκουσης. Καταξίωσον, Κύριε, τη μέρα τα άκτα να μαρτύρω στο παιχνίδι μας. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, κινητών και δοξασμένο το όνομά σου, όνα σε μένα. Γέννη το Κύριε, το λαό σου θυμάσαι, κατά βελτίσαι με τα θυσία. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, δέσποτα, συνέθισόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, σε άγιε, φώτισόμε τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το λαό σου τον αιώνα, πέρα το χειρό σου, πατρίδε. Συ πρέπει ένα, σου πρέπει ήμουν, σου δόξα πρέπει. Το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα. Νύν και αίγιο σώμα στον αιώνα.
0: Αμήν.
3: Πληρώσουμε την Αθηνή δέηση ημών του Κυρίου.
0: Κύριε ελέησον.
3: Αμήλαβου όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
3: Την ημέρα πάσαν τελεία αναγία ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθον.
0: Παράσκου Κύριε.
3: Άγγελων ειρήνη πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθον.
0: Παράσκου Κύριε.
3: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθον.
0: Παράσκου Κύριε.
3: Τα καλά και συμφέροντα τι ψυχέ ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθον.
0: Παράσκου Κύριε.
3: Των υπόλοιπων χρόνων τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθον.
0: Παράσκου Κύριε.
3: Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματο του Χριστού ετησόμεθον.
0: Παράσκου Κύριε.
3: Τη Παναγία Ακράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
3: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αι.

Κύριε Άγιον, υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και τα παντεφόρου σώματι, επιβλέπουν επί πάσαν την κτήση, εσύ εκκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος, και δεόμεθά σου, Άγιε Αγίον, έκτηνον την χείρα σου, την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου, και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι η μάρτα μεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμουν εσύ μην τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόν καρεστή το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα της σου, ύψιστε το αναγγέλιν το προϊτελώς και τα λυκιά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα. Και μη και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνα, δίν Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυριλάστε τις αμαρτίες ημών. Πρέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημών, Άγια επίστευση και η αίσθηση στην ίαση ημών, ένα και τον ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, και μη και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνα, δίν Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ευθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ για επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσου ημών σήμερον, και άπτες ημών τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφή ημών της οφειλέτης ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμευς, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεοίσιον τον εαυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας Πάντος του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εχριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των

0: σκεπάσουν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Κύριε Θεός ημών, το κράτος ανήκαστον και η δόξα ακατάληπτος, ούτω έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. Αυτός δέσποτα κατά την ευσπλαχνία σου επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποιήσον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμούς. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Αγούσασον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε Θεός ημών σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μία καταλήψη μας τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπεια ανεδίσα το αιώνα.

Χριστός όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Όταν σκηνά ταύτα και συμφώνουση, μην χαρισάμενο προσευχά σου και δυσύ και τρισή συμφωνούσιν επί το όνομα τη σου,

αιτήσεις παρέχειν επαγγυλάμενος, αυτός και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλοντι η ζωή αιώνιον χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

Άγιος σου εν Αγίης, αναποβόμενος, ο Τρισαγίου φωνή, υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης εφορανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειώντος εις το είναι παραγαγόντα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικών ασύν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούσε τούτη σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτη, στην εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνησιν και δοξολογίαν προς Άγιον, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εκ στόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύυνση πάσας τας ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απαιών ως σύευαρες της άντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και σε την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Φρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο, εις άκουσον ο Θεός της φωνής μου. Προς Εφεσίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ουκέτι εστέ ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Επικοδομηθέντες επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού, ενώ πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αύξης ναών Άγιων εν Κυρίω, ενώ και εμείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού εν πνεύματι. Τούτου χάριν εγώ Παύλος ο δέσμιος του Χριστού Ιησού υπερ ημών των εθνών, ήγε οικούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού της δοθήσεις μη εις ημάς, ότι κατά αποκάλυψην εγνώρισε μη το μυστήριον, καθώς προέγραψα εν ολίγο, προς ο δύναστε αναγινώσκοντες νοήσε την σύνεσή μου εν το μυστηρίο του Χριστού, ο εταίρες γενναίσου και γνωρίστη της εις των ανθρώπων, ως νυν απεκαλύφθη της Αγίης Αποστόλης αυτού και προφήτες εν πνεύματι, είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της επαγγελίας αυτού εν το Χριστό δια του Ευαγγελίου, που εγενόμην διάκονος κατά την δωρεάν της χάριτος του Θεού την δοθήσαν μη

ειν ο Ιησούς, ο Σιετών Τριάκοντα ερχόμενος, ον Υιός Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθάτ, του Λεβί, του Βελχή, του Ιανά, του Ιανά, του Ιωσήφ, του Ματαθίου, του Αμός, του Ναούμ, του Εσρή, του Ναγκέ, του Μαάθ, του Ματαθίου, του Σεμεΐ, του Ιωσήφ, του Ιούδα, του Ιωνά,

Εντώντας εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών οίκομεν. Κύριε Ποδοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη, των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και αποταχού ορθοδόξων. Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτονο του, το κοπιών των ψαλώντων, και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιο μέλλον. Κύριε Θεός ημών την εκτενήν ταύτην και εσύ αν πρόσδεξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέου σου, και τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον εφημάς και επί πάντα των λαών σου, των απεκδεχόμενων το παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη σοφία. Ευχαριστούμε εσύ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων το καταξιώσαντι ημάς. Παραστήνε και αν είναι το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμής σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών. Ποιήσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου. Και ικάνωσον ημάς ως έθου στην διακονία σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο ή να εις ακούν ημών, ήλαιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Σοφία. Πάλιν και πολλάκι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και δώσει μεν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνη. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το

Ούτω του και δεν μεταπίστευε σε βλαβία και φόβου Θεοίσιον δεν εν αυτό του κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Χριστίνε ημάς έχω πάση θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης.

0: Εις πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χρόνο τη ζωή ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε Θεός από το κράτορο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά των επικαλουμένων σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστηρίο και ικάνωσον ημάς προς συνεγκίνηση δώρατη και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύ χάριν ενωπιών σου. Του γενέστηση ευπρόσδεκτον την θυσία νημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χαριτός σου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου. Δια των ικτυρμών του μονογενού σου Υιού, μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ουρατώντε πάντων και ωράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον διημάσου τους ανθρώπους και δι' την μετένα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τη υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ενελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και επάλλην ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ουδής βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τώρα λύσαν δια των προφητών. Σμίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, νομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν των μέλλοντος.

Άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, αύτοσον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ο καπέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενση και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας, και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτά,

Εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε βοώμεν και λέγομεν Άγιος ή και Πανάγιος, εσύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμο σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτα αλέχη ζωήν αιώνιον, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής, λαγών άρτωνεν της Αγίας αυτού και αχράντης και αμωμή της χερσίν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κλά σας, έδω και της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπέρ ημών κλώμενον, εις αύτες είναι αμαρτίον. Ομοίως και το ποτήριον μετά το δειπνί σε λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, τα της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις αύτες είναι αμαρτίον. Με μνημένη τίνη της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπέρ ημών γεγενημένων του σταυρού του τάφου της τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας,

Θέτει προσφερομέν σε την λογική ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθε και οικετεύομεν, κατάπνισον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάσκει επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ο στεγενέστη της μεταλαμβάνου στην εισλήψη ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα εις παρησίαν την προσέμι εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτι προσφέρομεν σε την θεϊκή ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών, και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τε τελειωμένων.

πάντων είναι μνημονεύσαμεν εν τη Αγία και ιερά προθέσει και ανάπαυση να φτιάξει ο Θεός ημών όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Έτσι παρακαλούμε σε μνήστη τη Κύριε Πάση Επισκοπή Ορθοδόξων των Ορθοτομούντων των Λόγων τη Ει Αληθεία, παντό του Πρεσβυτερίου τη Ει Χριστώ Διακονία και παντό Ιερατικού και Μοναχικού Τάγματο. Έτσι προσφερομένση την λογική τάφτην λατρείαν υπέρ τη Οικουμένη, υπέρ τη Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων. Εν πρώτη μνήστη τη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, ον χάρισε τις Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγειά μακρο ημερεύοντα, το ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ον έκαστος κατά διάνοιαν

0: Κύριε της Ιεράς Μονής ταύτισεν ή παρηκούμεν και πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές. Μνήστητη Κύριε πλεόντων οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων εν της Αγίας Σου Εκκλησίας και με μνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέη Σου εξ Απόστηλων. Και δώσει μήνεν εν εις στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών.

0: Πέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθώμεν. Ως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ ουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον. Ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούσασον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμεν ιε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατατιθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσαν ημάς μεταλαβήν των εφορανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέμι εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσαν ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος τολμάν επικαλείστεσαι των εφουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσου μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη η συνέγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ευχαριστούμε, Συ Βασιλέφα, όρατε ότι αμετρήτως δυνάμει τα πάντα δημιουργεί σας και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπειδε επί τους υποκυκλικότες ήταν σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλυναν σαρκή και αίματι, αλλά Συ το φοβερό Θεό. Σύον δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλυσουν, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Της πλέουσης σύμπλεψον, της οδηπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με του ευλογητός Υιή, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνο δόξης της Βασιλείας σου, και ελθέ στο αγιάσε ημάς ο άνω το πατρί συγκαθήμενο και όδε ημίνα οράτων συνών. Και καταξίωσαν την κρατεά σου χειρή μετά δουνε ημίν το ακράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό.

0: Χριστού.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ειδώνης τον κόσμο να μαρτωλούσε όσον πρώτο συμμυργό. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό είσαι το άχαρτο σώμα σου και τούτο αυτό είσαι το τίμιο αίμα σου. Δέομαι όλους τους ελέης σώμη και συγχώρησα με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα γνώση και αγνία. Και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σύντονα χράτους μυστηρίων, εις άφεση αμαρτιών και η ζωή νεώνων αμήν. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία. Πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλού κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Μη χαρτίς εχθρή σου το μυστήριο νύπο, ου φίλου μας εδώ σου καθάβερο Ιούδας, αλλά σου ληστής ομολογώ, συμνήσει τι μου Κύριε τη βασιλεία σου. Εργώνε μου αφρίξουν άνθρωπε βλέπων, άνθραξη γαριστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με κετρέφει, Θεή το πνεύμα του δεν ουτρέφει ξένος. Έδειξα πόδου με Χριστέ και ηλίωσε το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτε αμαρτία μου και εμπληστήνε τη εν συντριφή καταξίωσον, ίνατα δύο σκερτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τη λαμπρότηση των Αγίων σου πώ σου ελεύσε μου ανάξιο. Εάν καρ τολμήσω συν εισελθύνη των υφών αγητών με ελέγχει, ότι ουκ έστει του γάμου και δέσμο εκβάλλουν υπό τον Αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσιμο ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμον γέννητοντά για ταύτο δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμό ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδα το προσκολάς το Θεό αγαθόνιστη, τίθεσθεν το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γαρδίς εχθρίζω το μυστήριο νύπο. Ο φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογός, υμνήστη τι μου Κύριε τη βασιλεία σου.
0: Μισμιλός.

0: πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
1: Ο δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού γινωνών με παράλαβε. Την ίδια εχθροί σου

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε Συ Δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα.
1: Η έλεος, φώτισον με φωτία ανεσπέρω της γνώσεως ότερ, την αχρή των παθών διασκεδάζων και σκοτώμενων λόγων σοφίας δίδομη λόγια και συνέσεως θείας εν κατανοίξει, όπως τον σών Παναήθημον μάρτυρας θέψω φουκάν, εν ύμνης και μελωδίες. Απορούντων γαρ πέλης αντίληψης και πλούτος πάση το χέβουση και πηγή αγαθών δωρεών ο μόνος υπάρχουν πολυέλεος.
2: Τον Μέγαν Απόστολον και Ιεράρχη Χριστού, Κοδράτων των ένδοξων εν θεοπνεύστης οδές, πιστή εφημίσομεν, πρίγαρος εκρίνης, της εν πίστην ετούσι, άφεσιν εγκλημάτων και παθών θεραπείαν, λαβών εκ του υψίστου την χάρη.

0: Επανάμω με τον υπερουσιών Θεόν οικείσα σας στην ασωμάτης αυτών απάξωση και έτευε άφεση των τεσμάτων και διόρθωση βίου του νέιμι προτέλους της εν πίστη και πόθο υμνούσισε κατά χρέος μόνη πανύμνητε.
1: Ευθύσωση μεταφώνησε νέσεως Κύριε η Εκκλησία.

0: Ιδαρείο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως ιεράρχην τίμιον και αθλητήν στερότατον, η οικουμένη προσάγηση, Κύριε, θείων κοδράτων Απόστολων και της ύμνης γεραίρη την σεπτήν αυτού μνήμην, ετούσα πάντοτε τεσμάτων άφεσιν, δωρηθήνε της μέλπουσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τον σοφόν ιεράρχην τιμήσομεν ως ποιμένα πιστών και διδάσκαλων, ότι εν το λιμόν της αθλήσεως εξήν της ερώδων ιερότατων και ημάς τους πιστούς κατεμύρισε, βολές θαυμάτοντε και πράξεων ναρέτων, φωτισμού πληρώσας πάσαν γίν, οι αμάτοντες λάμψεσιν. Εθαυμάσου σε γάρο Θεός τους βοώντας αυτό, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Την 22η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερωμάτυρος Φωκάτου Θαυματουργού, του Ελουτρός Φωδρός Πυροθέντη Τελειοθέντος. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Φωκάτου Κυπουρού. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισαάκ και του Αγίου Μαρτίνου. Μνήμη των Αγίων 26 οσιομαρτύρων ζωγραφητών, των ελεγξάντων τους Λατινόφρονας Μιχαήλ, τον Βασιλέα Παλαιολόγων των 8ων και των Πατριάρχην Ιωάννη των 10ων, άνωθεν του πύργου περί τελειοθέντων. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
2: Ενούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, χείρας εκπέτασος δανείν, λεόντων χάσματα ελακού έφραξε, πυρός δε δύναμιν έσβησε, άνετον περίζωσα μένει.

Αμήν δόξαν υψίσεις Θεό και επιγύσει να κόψει λογία ημούνα σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε λοξουλογούμεν σε ευχαριστούμε σου την βάλη σου δόξα και γίνε σου να υπερπουράνει Θεέ Πάτρα Πατοκράτου και η Ιωμα Αγενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα.

ομιλίας σου. Ότι εσύ ήμωνος Άγιος, ήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού, Πατρός Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσεις, ο και ενός ευνοωμός σας τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, Κύριε και καθηγία και ρίχνη σήμερα γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, λέει, σώμα ή στην ψυχή μου ότι ημαρτώνησε. Κύριε, πως εκατέφυγαν να ψώνουν την πίνη του θαλήμάστος, ο Θεός μου. Ότι παρασύρει η ζωή σου, το κοδίσω ψωμιθαθό, παράτρεων το έλεγχο σου, τη κοινά σου ψήσει. Καταξίωσε, Κύριε, την ημέρα τάφτε να μαρτύρει του βλαφτή να γυμάσαι, να ζητούσε, Κύριε, Θεέ, τον πατέρα λοιπόν και εμετών. Και δεν δοξασμένο είναι το όνομά σου στου αιώνα σε μήνυμα. Γέννητο, Κύριε, το έλεγχο σου, επί μα καθάπερα, ελπίσαμε να πεισά. Ευλογητός η Κύριε διδαξώμα τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δάσκοντας με δισούν τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε προδισούν τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεο σου στην αιώνα τα έργα των χειρών σου παρήγης. Σου επιένω, σου επιένω, σου εξαπρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίκια και εις τους αιώνας των αιώνων να μπει.

από εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σου όματι επιβλέπων επιπάσαν την κτήσιν, σοι εκκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς, και ήτι ημάρτουμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

0: στη σιγή την ακαρπόνη έκοψουν μέσα την τον αμαρτό. Αν επιπόλω το έτου κατά μη ξυμιδόλησε, αρδεύω μου την ψυχή της δάπτυση της μετανοίας. Είναι ακαγό, καρπό πως ενέγκωση ελεημοσύνης.
1: Ενεπλήστημεν το πρωί του ελαιού σου, Κύριε, και η Γαλλία σάμεθα και εφράνθημεν, εν πάσα σας ημέρες ημών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την Κύριε και Υιό και εις τους αιώνες των αιώνων, Παναγία Θεάς, ελέησον ημάς, Κύριε. Κυλάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα σου χώρος της ολυμπίας ημών, Άγιε Επίσπισε και Ίασε. Τα ζεσθενία ημών, εν του νοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την Κύριε και Υιό και εις τους αιώνες των αιώνων, Πάτε ημών, εν της ουρανής. Αγιαστούτε το όνομά σου, τη βασιλεία σου, να φέρει μάσο σαν αντίπα τη γη. Τον άρτη ημώ την επίωση μου, δώσε μου σήμερα και άφησε μου τα χρήματα ημώ να σχεδίσει αφήνω με τι απειλέ μου. Και πίεσε με και σε εμά και δασμών, αλλά ρίσε εμά από το πολύ.

Των Αποστόλων και ενόμενων στην πραξινεύρεστε όμορφη εις θεωρίας επίβαση δια τούτο των λόγων της αληθείας ορθοτόμων και την πιστή ενήθισες με χρυσέματος ιερομάρτης φωκά.

Ότι έφανα στο κύριο τη πείμαση σου και τη έργη του κυρώ σου αγαλιά σου. Τι πρεσβείε τη Θεοτόξου, αφού σου δεν πει ότι έφυγε κύριο ο Θεό.

0: Ενεδίστατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο πρεσβείες των Αγίων σου σωστών ημάς Κύριε.
1: Σεβάλλες περίωση την οικουμένη μυθισούς αλεύθυνσης πρεσβείες των Αγίων σου σωστών ημάς Κύριε.
0: Θαυμαστοί μετεωρισμοί της θαλάσσης θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος πρεσβείες των Αγίων σου σωστών ημάς Κύριε.
1: Αμαρτυριά σου Κύριε εμπιστώθησας πόδια το οίκος

Πέψω σε Χριστό πνεύμα υπό το Άγιο και δι' αυτό την οικουμένη σε κοινέψας φυλαθρό και δόξα σύντρο.

0: δόξα την προσήμα σου πλουσία Χριστόζητη.
1: Μόνο σου Αγίαν ελευθερώτρια άφραντες, μην πανεύλαβος προσκυνούντες, γεραίρομες Παρθένο. Επέστειας και διπροσήμας, βραβεύουσα θαυμάτων προχώρη. Εκ παντίων κινδύνων και νόσων ημάς απαλλάτωσα, ευχαρίστως μπούμε. Δόξα το σε δόξα σε.

0: γνωρίσαστε και τες τυχές ημών το Μέγα Ελαιός.
1: Αποστόλων των ζήλων επιδειξόμενων, επί τας χώρας των σλάβων Ευαγγελίου το φως, διήγασατε λάμπος δύο κηρύγματι, Θεσσαλονίκη συμβλάστη και αστέρες φαΐνι Μεθόδιε σου Κυρίλο. Αυτά δε

αρετής φίλων γνησίων, εκτάριον τιμήσω μεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλύζει καριάς εις παντοδά πας, της ευλάβος πρεγάζουσι, δόξα το σε δόξα σαντι Χριστό, δόξα το σε θαυμαστός αντί, δόξα το ενεργούντι διά σου,

χάριν εγώ, Παύλος ο δέσμιος του Χριστού Ιησού, υπέρ ημών των εθνών. Ήγε οικούσατε την οικονομίον της χάριτος του Θεού, της δοθήσεις μίση μας, ότι κατά αποκάλυψην εγνώρισέ μη το μυστήριον, καθώς περιέγραψα εν ολίγο, προς οδύναστε αναγινώσκοντες νοήσε τη συνεσή μου εν το μυστηρίο του Χριστού. Ο εταίρες γενναίες, ούκ εγνωρίστη της Υιής των ανθρώπων, ως νυν απεκαλύφθη της Αγίης Αποστόλης αυτού και προφήτες εν πνεύματι, είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της Επαγγελίας Χριστό Ιησού δια του Ευαγγελίου.

Ευχαριστούμενση, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς, παραστήνε και νύν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτριμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών. Ποιήσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου, και ικάνωσον ημάς ους έθου εις την διακονίαν Σου ταύτην, εν τη δυνάμη του Πνεύματός Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της ημιδήσεως ημών επικαλείστεσαι, εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημιν ίης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι

πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας, αξιοθήμε.

δεις άξιος των συνδεδεμένων της αρχικές επιθυμίες και ειδομές προσέρχεστε η προσοχή η λειτουργήν συμβασιλεύ της δόξης το γάρ διακονήν

ένα και δέο μέσου, μη αποστρέψεις το προσωπό σου πέμπω μη δε αποδοκιμάσεις με εκπέμπουν σου. Αλλά αξίωσον προς ενυχθήνες είπε μου το αμαρτωλό, για να αξίωσον τα δώρα ταύτα, σιγαρίο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός μου. Και εσύ την δόξα να βλέπουμε εσύν το ανάρφο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τα χειρουδί μυστικώς εικονίζοντες και τη ζώπιο και εις Άγιον ύμνων προς άγοντες πάσαν και όταν κοινά ποθόμεθα μέρημνα ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμεν της αγγενικές αοράτους δορυφόρων των πράξεσαν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Τα χειρουδί μυστικώς εικονίζοντες.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν, ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομαούσιον ο Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάσεις ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σακωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθούντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς. Και ανελθόντε εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εν δεξιόν του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρούνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός, πορευόμενον το συμπατή και ο συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσον διά των προφητών. Εις μία, Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα, εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον.

Αΐον ως αυτόσον σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο, υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

Δονιστούμεν Κύριε και δεόμεθά Σου ο Θεός ημών. Έτι προσφερομέν Σοι την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν Σε και δεόμεθα και οικετεύομεν.

Στέτης με την αμβάνου σου, εις νύψη ψυχής, εις άφεση να μαρτιώνεις, κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλεία σου να δουν πλέον, εις παρησία την προσέ, μη εις κρύβου, μη εις κατάκρυπα, έτσι προσφερομένης η κοινωνική ταύτη λατρεία, υπέρ των εμπίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών.

σύμπαρα κατά τη θέμεθα, την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, μετακαθαρούσιν ειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα,

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των οποίους σου ενδώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και η μισαφία με τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομαι. Ευχαριστούμεν Συ Βασιλέφα όρατε, ότι αμετρήτως Σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέου Σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών, αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκυκλικότας ήτα σε αυτόν κεφαλάς, ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά Συ το φοβερό Θεό, Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσινη μήνης αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και ικτριμής

Πρόσκης Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνο δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης το αγιάσε ημάς. Ο άνω του Πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και διημών παντήτωνα το Θεό συλλάστη την των σώσου ο Θεός μου βασιλεύσου.

Ανάσταση Χριστού Θεός Άγγελοι, προσκυνήσουμε ένα Άγιο Κύριο Ιησού. Τον μόνο αμάρτητον των σταυρών σου Χριστός μου, για την Αγία σου Ανάσταση.

ευχαριστούμε εν συνδέσμετα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσας ημάς, των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. 22 του μηνός Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά και εορτάζει τον Άγιο Ιερομάρτυρα Φωκά τον Θαυματουργό, τον Άγιο Φωκά τον Κυπουρό, τον Όσιο Κοσμά τον Ζωγραφίτη, τους Αγίους 26 Οσιομάρτυρες της Ιεράς Μονής Ζωγράφου του Αγίου Όρους και την Οσία Παρασκευή του Σάρωφ.

Για το βίο του Αγίου Σιωμάρτυρα Φωκά, το Συναξάρι αναφέρει τα εξής. Πατρίδα του Αγίου Φωκά ήταν η συνόπη του Εύξενου Πόντ. Οι γονείς του, Πάμφυλος, ναυπηγός στο επάγγελμα, και Μαρία μεταλαμπάδευσαν στο Φωκά από την παιδική του ηλικία τη φλόγα της αγνής πίσης τους και τη θερμή ευσέβειά τους. Ο Φωκάς από μικρό παιδί εντρυφούσε στην ανάγνωση των γραφών και εκείνο που ιδιαίτερα τον διέκρινε ήταν η θερμή και ειλικρινής αγάπη που είχε προς το Θεό αλλά και προς τους συνανθρώπους του. Διότι οδηγό στην αγάπη του αυτή είχε πάντα τα θεραιόπνευστα λόγια της Αγίας Γραφής. Ο αγαπών των αδελφών αυτού εν το φωτί μένει, ο δε μισών των αδελφών αυτού εν τη σκοτία έστη. Πρώτη επιστολή Ιωάννου, β' κεφάλαιο, στίχος 10 έως 11. Εκείνος, δηλαδή που αγαπά τον αδελφό του, μένει μέσα στο πνευματικό και ηθικό φως, ενώ αντίθετα, εκείνος που μισεί τον αδελφό του, μένει μέσα στο πνευματικό και ηθικό σκοτάδι.

αναδείχθηκε επίσκοπος Σινώπης και ευτύχησε να έχει το χάρισμα της επιτέλεσης θαυμάτων στο όνομα του Τριαδικού Θεού. Ανέπτυξε έντονη αεροπαστολική δραστηριότητα στην περιοχή της επισκοπής του, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο σε κάποιους φανατικούς ειδωλολάτρες. Πράγματι, ο έπαρχος Αφρικανός διέταξε τη σύλληψή του και τον έριξαν σε καυτό λουτρό, όπου και παρέδωσε το πνεύμα του επί των χρόνων του αυτοκράτορος Τραϊανού.

Για το βίο του Αγίου Φωκάτου Κυπορού, το Συναξάρι αναφέρει τα εξής. Ο Άγιος Φωκάς καταγόταν από τη Σινόπη και τα μοναδικά υπάρχοντά του ήταν ένας κήπος που καλλιεργούσε με μεγάλη επιμέλεια. Το εισόδημά του από τον κήπο ήταν πολύ μικρό. Καθώς όμως ήταν πολύ οικονόμος και ολιγαρχής στις ανάγκες του, μπορούσε πάντοτε να διαθέτει κάτι για τους φτωχούς. Ο Άγιος Φωκάς μελετούσε με ευχαρίστηση τα Ιερά Βιβλία. Έλεγε μάλιστα σε εκείνους που τον έβλεπαν να μελετάει ότι και η ψυχή μας είναι κήπος που χρειάζεται την περιποίησή της για να μην βγάζει αγκάθια και τριβόλια. Αλλά ο Κυπουρός Φωκάς ήθελε και όλες τις ψυχές να είναι κήποι πνευματικοί. Γι' αυτό λοιπόν, όπου μπορούσε, συντελούσε τον καθαρισμό και την καλλιέργειά τους. Και ενώ πουλούσε τα λαχανικά και τα φρούτα, έλεγε συγχρόνως και λόγια μεγάλου πνευματικού κέρδους. Έτσι δεν ωφελούσε μόνο τους χριστιανούς, αλλά πολλές φορές κέρδιζε και τους άπιστους. Εκείνη την εποχή είχαν κηρύξει οι ειδωλολάτρες διωγμό κατά των χριστιανών. Μαθεύτηκε λοιπόν ότι και ο Φωκάς ο Κυπουρός ήταν χριστιανός και αμέσως οι άρχοντες έστειλαν στρατιώτες για να τον συλλάβουν. Επειδή το σπίτι του Αγίου ήταν κοντά στην πύλη του κάστρου που επικοινωνούσε με το λιμάνι, είχε αρκετά συχνά φιλοξενουμένους. Άλλοτε ξένους ταξιδιώτες, άλλοτε φτωχούς. Έτσι, δεν γνώρισε τους στρατιώτες και τους περιποιήθηκε σαν ξένους. Αφού πέρασαν μερικές ημέρες, τους ρώτησε τι σκοπό είχε το ταξίδι τους. Εκείνοι, υποχρεωμένοι από τη φιλοξενία του, φανέρωσαν το μυστικό, ότι ζητούν τον Φωκάτο χριστιανό για να τον αποκεφαλίσουν. Του είπαν μάλιστα ότι θα του χρωστούσαν μεγάλη χάρη αν τους το φανέρωνε. Χωρίς να χάσει καθόλου το θάρρος του, ο Άγιος Φωκάς βγήκε από το σπίτι του για να σκάψει και να ετοιμάσει τον τάφο του και την επόμενη μέρα φανέρωσε στους στρατιώτες ποιος είναι. Οι στρατιώτες έμειναν κατάπληκτοι και ντροπιάστηκαν. Ο Άγιος κατάλαβε τη δυσκολία τους και τους είπε να μην διστάσουν και να εκτελέσουν τις διαταγές που είχαν, διότι δεν ήταν αυτοί υπεύθυνοι για το φόνο, αλλά εκείνοι που τους έστειλαν. Με τέτοια λόγια, έπεισε τους στρατιώτες να τον αποκεφαλίσουν. Οι χριστιανοί έκτισαν στον τόπο του αποκεφαλισμού εκκλησία μεγαλοπρεπή και έβαλαν το σεπτό λείψανο του Αγίου Μάρτυρος που έγινε πηγή παρηγοριάς για τους θλιβωμένους και θεραπείας για τους ασθενείς.

Όταν κινδύνευσε η πατρίδα του, η Σινόπη, από πείνα χάρη στην προστασία του Αγίου, βρέθηκε σιτάρι. Φανερώθηκε αρκετές φορές και σε ναύτες που κινδύνευαν να καταποντιστούν στο πέλαγος και τους έσωσε από πνιγμό. Άλλοτε πάλι φάνηκε νύχτα και ξύπνησε τον πιδελούχο, λέγοντάς του να είναι έτοιμος γιατί θα ξεσπάσει τρικυμία. Άλλες φορές τον έβλεπαν οι ναύτες σε μεγάλες θαλασσοταραχές να βοηθά πότε τα σχοινιά, πότε στα πανιά ή άλλοτε να προστατεύει το πλοίο για να μην πέσει σε ξέρα ή σε βρόχους.

Έτσι γεννήθηκε στους ναύτες η συνήθεια να έχουν τον Άγιο Φωκά ομοτράπεζο. Όταν λοιπόν καθόντουσαν στο τραπέζι, αγόραζε ένας από τους ναύτες το μερίδιο του Αγίου, την άλλη μέρα το αγόραζε άλλος και έτσι συγκέντρωναν χρήματα τα οποία όταν έφτανε το πλοίο στον προορισμό του τα μοίραζαν στους φτωχούς. Αλλά και οι θεραπείες που έκανε ο Άγιος είναι πολλές. Σε άλλους παρουσιάζονταν στον ύπνο, σε άλλους ενεργούσε αόρατα. Έτσι, ο ασήμαντος και ταπεινός Κυπουρός Φωκάς αξιώθηκε λόγω της αρετής του να θαυματουργεί και να τιμάται από τους χριστιανούς.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ετοιμασία.

τρίτη κατήχηση φωτιζομένων. Συνέχεια. Ετοίμασε λοιπόν την ψυχή σου για να δεχτεί τέτοιες δωρεές, για να δεχτείς την υιοθεσία και για να γίνεις κληρονόμος του Θεού και συγκληρονόμος του Χριστού. Αν ετοιμάσεις τον εαυτό σου, σίγουρα θα λάβεις αυτές τις δωρεές. Εάν έρθεις με άδολη και δυνατή πίστη, τότε θα σου εμπιστευθεί και ο Θεός τις δωρεές του. Εάν έχεις όλη την προαίρεση να αποβάλεις τον παλαιό άνθρωπο, θα λάβεις το νέο. Γιατί όλα όσα έχεις κάνει θα σου συγχωρεθούν, ακόμα και αν έχεις πορνεύσει ή μοιχεύσει ή έχεις πέσει σε οποιοδήποτε άλλο είδος ακολασίας. Ποια αμαρτία είναι μεγαλύτερη από τη σταύρωση του Χριστού? Και αυτή λοιπόν την αμαρτία την καθαρίζει το βάπτισμα. Στους 3.000 ανθρώπους που σταύρωσαν τον Κύριο και μετά ρωτούσαν: «Τι να κάνουμε τώρα, αδελφοί, διότι είναι μεγάλη η πληγή μας?» Στιγμάτισες, Πέτρε, την αμαρτία μας λέγοντάς μας: «Σταυρώσατε τον αρχηγό της ζωής». Τι έμπλαστρο να βρούμε για αυτή την πληγή μας. Τι απορρυπαντικό να βρούμε για αυτή τη βρωμιά. Ποια θα είναι η σωτηρία αυτής της καταστροφής? Ο Απόστολος Πέτρος είπε: «Να μετανοήσετε και να βαπτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώστε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας και να λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος». Ο ανεκδίηγητη φιλανθρωπία του Θεού. Αυτοί δεν ήλπιζαν να σωθούν και όχι μόνο σώθηκαν, αλλά αξιώθηκαν να λάβουν και το Άγιο Πνεύμα. Βλέπεις τη δύναμη του βαπτίσματος. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς σταύρωσε με λόγια βλάσφημα τον Χριστό, αν κάποιος στην άγνοιά του τον αρνήθηκε ενώπιον των ανθρώπων, αν κάποιος έδωσε αφορμή με τις κακές πράξεις του να βλασφημηθεί το δόγμα της πίστης, ας γεμίσει την ψυχή του με την καλή ελπίδα της σωτηρίας, αφού βέβαια μετανοήσει. Γιατί και τώρα είναι μαζί μας η ίδια χάρη του Θεού. «Θάρεψε, η Ιερουσαλήμ, θα συγχωρέσει ο Κύριος όλα τα αδικήματά σου. Θα ξεπλύνει ο Κύριος τη βρωμιά των γιών και θυγατέρων του με καταδικαστική απόφαση και φωτιά. Θα σας ραντίσει με καθαρό νερό και θα καθαριστείτε από κάθε αμαρτία σας. Θα ψάλουν από αγαλίαση για σας οι άγγελοι και θα λένε: ποια είναι εκείνη η λαμπροφορεμένη που έρχεται στηριγμένη στον αγαπημένο της? Γιατί η ψυχή που πριν ήταν δούλη τώρα ζει τον Κύριό της ως αγαπημένο της. Και αυτός ο Κύριος, όταν θα δεχτεί την ανυπόκριτη και αγαπητική προαίρεσή της, θα αναφωνήσει προς αυτή: να που τώρα είσαι ωραία η σύντροφος της ζωής μου. Να που τώρα είσαι ωραία. Τα δόντια σου σαν κοπάδια κατάλευκων, φρεσκοκουρεμένων και φρεσκοπλημένων προβάτων, που φανερώνουν την καθαρή ομολογία της συνειδητής πίστης στο Χριστό. Στη συνέχεια θα πει: κάθε προβατίνα με δίδυμα αρνάκια, πράγμα που φανερώνει τη διπλή χάρη, εκείνη που δίνεται από το νερό του βαπτίσματος και το Άγιο Πνεύμα, ή τη διπλή χάρη που μας υπόσχεται ο Θεός στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Ήθε όλοι σας, αφού διανύσετε όλο το δρόμο της νηστείας, έχοντας στο νου σας όσα ακούσατε εδώ και γεμίζοντας καρπούς από αγαθά έργα, να σταθείτε κοντά στο νοητό νυμφίο Χριστό, καθαρή και αγνή, ώστε να επιτύχετε τη συγχώρεση των αμαρτιών που χαρίζει ο Θεός Πατέρας με τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η αιώνια δόξα. Αμήν. I mean.

τέταρτη κατήχηση για τους φωτιζόμενους, η οποία έγινε στα Ιεροσόλυμα και αναφέρεται στα 10 δόγματα. Η ανάγνωση είναι από την προς Κολασαΐς επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο εδάφιο. Προσέχετε μήπως σας εξαπατήσει κανείς με την ψευδοφιλοσοφία και την αδιανή από ωφέλιμο περιεχόμενο απάτη που στηρίζεται όχι στη Θεία Αποκάλυψη αλλά στην παράδοση των ανθρώπων και είναι φτιαγμένη σύμφωνα με τη στοιχειώδη και πεδαριώδη θρησκευτική διδασκαλία του πλανεμένου κόσμου και όσα σχετικά ακολουθούν.

κακία μιμείται την αρετή και το ζυζάνιο προσπαθεί να παρουσιάζεται σαν σιτάρι. Εξωτερικά βέβαια κατορθώνει να μοιάσει με το σιτάρι, αλλά στη γεύση το ξεχωρίζουν εύκολα οι έμπειροι και διακριτικοί άνθρωποι. Και ο διάβολος παρουσιάζεται σαν φωτεινός άγγελος, όχι από την επιθυμία να γυρίσει στην πρώτη του δόξα, γιατί είναι παγιωμένη η κακή προαίρεσή του και παραμένει αμετανόητος, αλλά για να περιβάλλει με τη μολυσματική κατάσταση της απιστίας και το πνευματικό σκοτάδι εκείνους που προσπαθούν να ζήσουν την εισάγγελη ζωή. Πολλοί λύκοι τριγυρίζουν με ένδυμα προβάτου, φορώντας μεν ρούχα προβάτου, αλλά έχοντας ταυτόχρονα νύχια και δόντια. Ντυμένοι λοιπόν με το δέρμα του ήμερου ζώου, εξαπατούν με την εμφάνισή τους τους άκακους, στους οποίους μπήγοντας τα δόντια μεταδίδουν το καταστροφικό μικρόβιο της ασέβειας. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από τη Θεία Χάρη, από νυφάλια διάνοια και άγρυπνα μάτια, ώστε ούτε να φάμε το ζυζάνιο για σιτάρι και να βλαφτούμε από την άγνοιά μας, ούτε να αρπαχτούμε από το λύκο νομίζοντας τον πρόβατο, ούτε να μας καταπιεί ο διάβολος που σκορπίζει την καταστροφή επειδή ξεγελαστήκαμε και το νομίσαμε αγαθό άγγελο. Γιατί όπως λέει η Αγία Γραφή, τριγυρίζει ψάχνοντας με μανία να βρει κάποιον για να τον καταβροχθήσει. Γι' αυτό η Εκκλησία διδάσκει. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα πνευματικά σχολεία. Γι' αυτό γίνονται αυτά τα αναγνώσματα.

Όποιος θέλει να ζήσει και να λειτουργήσει την πραγματική θεοσέβεια, έχει ανάγκη από δύο βασικά πράγματα. Από δόγματα ευσεβή και ορθά και από πράξεις αγαθές, καθαρές και άγιες. Δεν φτάνει μόνο το ένα από τα δύο. Ορθά δόγματα χωρίς αγαθές πράξεις δεν γίνονται δεκτά από το Θεό. Και τις αγαθές πράξεις που δεν ακολουθούνται από δόγματα ορθά, ορθόδοξα, δεν τις δέχεται ο Κύριος. Γιατί τι ωφελεί από το ένα μέρος να γνωρίζεις καλά τα δόγματα της Εκκλησίας και από την άλλη να πέφτεις στην αισχρή πορνεία. Και πάλι, τι ωφελεί από το ένα μέρος να ζεις καλή και σόφρονα ζωή και από το άλλο να βλασφημείς με ασέβεια. Είναι πολύ μεγάλος θησαυρός η Ορθοδοξία και έχουμε ανάγκη από νυφάλια ψυχή για να διατηρηθούμε σωστοί στην πίστη. Γιατί είναι πολλοί εκείνοι που προσπαθούν να μας εξαπατήσουν με την ψευδοφιλοσοφία και την κούφια από πνευματικό περιεχόμενο απάτη. Και οι μένοι δωρολάτρες παρασύρουν στην πλάνη τους με την ευγλωτία, γιατί στάζει μέλι το στόμα της πόρνης γυναίκας, οι δε Ιουδαίζοντες με την Αγία Γραφή την οποία παρερμηνεύουν, εξαπατούν όσους τους πλησιάζουν. Αυτοί, από μικρά παιδιά μέχρι τα γεράματά τους, καταγίνονται στη μελέτη των γραφών και πεθαίνουν χωρίς να έχουν τίποτα κατανοήσει. Επίσης, πολλοί οπαδοί των αιρετικών, με γλυκόλογα και επένους, εξαπατούν τις καρδιές των απονήρευτων ανθρώπων, καλύπτοντας κάτω από τη χριστιανική τους ιδιότητα την ασεβή και δηλητηριώδη πίστη τους. Για όλους αυτούς είπε ο Κύριος, «Προσέξτε μήπως κανένας σας πλανήσει». Γι' αυτό ακριβώς γίνονται και αυτές οι διδασκαλίες και οι επεξηγήσεις πάνω στα θέματα της πίστεως. Προτού λοιπόν γίνεται με το βάπτισμα οριστικά πλέον πιστή, νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο και βοηθητικό να συνοψίσουμε τις βασικές αλήθειες της πίστεως, ώστε να μην τις ξεχάσουν όσοι δεν έχουν πολύ αντιληπτική ικανότητα και καλή μνήμη, επειδή θα μεσολαβήσει το διάστημα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και θα είναι πάρα πολλά όσα θα λεχθούν. Δεν πρέπει όμως αυτά που συνοπτικά θα αναφέρουμε τώρα, μετά να λησμονήσουμε να τα αναπτύξουμε εκτενέστερα. Και ας ανεχτούν όσοι από τους παρευρισκόμενους είναι πιο προχωρημένοι και έχουν ήδη πνευματικά καλλιεργηθεί, ώστε να διακρίνουν το καλό από το κακό, να ακούσουν θέματα που αφορούν αρχάριους και είναι εισαγωγικά στην πνευματική ζωή, μια και αναφέρονται στις πιο στοιχειώδεις αλήθειες της πίστεως. Έτσι και όσοι έχουν ανάγκη από κατήχηση θα ωφεληθούν, και όσοι τα ξέρουν ήδη από πριν, θα τα ξαναζωντανέψουν στη μνήμη τους.

χέρι Θεού. Πρώτα λοιπόν, ας θεμελιωθεί στην ψυχή σας το δόγμα που αναφέρεται στο Θεό. Ο Θεός είναι ένας και μοναδικός, αγέννητος, άναρχος, άτρεπτος, αναλύωτος. Δεν έχει από κάποιον άλλον γεννηθεί, ούτε έχει άλλο διάδοχο της δικής του ζωής. Δεν άρχισε κάποτε να ζει μέσα στο χρόνο, ούτε θα τελειώσει ποτέ η ζωή του. Είναι αγαθός και δίκαιος. Και αν ποτέ ακούσεις κανέναν αιρετικό να λέει ότι άλλος είναι ο δίκαιος Θεός και άλλος ο αγαθός Θεός, αφού θυμηθείς αυτά που άκουσες τώρα, να εννοήσεις αμέσως το δηλητήριο της αιρέσεως. Γιατί τόλμησαν μερικοί ασεβείς να κομματιάσουν με τα λόγια τους το Θεό και είπαν ότι άλλος Θεός είναι ο Δημιουργός και Κύριος της ψυχής και άλλος Θεός είναι ο Δημιουργός των σωμάτων, διδάσκοντας έτσι για τον Θεό πράγματα ανόητα, χωρίς σεβασμό. Πώς είναι δυνατόν να γίνει ένας άνθρωπος δούλος δύο κυρίων, αφού ο Κύριος μας λέει στο Ευαγγέλιο ότι κανένας δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο κυρίους? Ένας λοιπόν και μοναδικός είναι ο Θεός, αυτός που δημιούργησε και τις ψυχές και τα σώματα. Ένας είναι ο Δημιουργός του ουρανού και της γης, των αγγέλων και των αρχαγγέλων. Είναι Δημιουργός πολλών δημιουργημάτων. Πατέρας όμως προαιώνιος είναι ενός μόνου, του μονογενούς Υιού του, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μαζί με τον οποίο δημιούργησε τα πάντα, ορατά και αόρατα. Αυτός ο Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δεν έχει όρια, δεν κατοικεί σε κάποιο τόπο, ούτε είναι μικρότερος από τον ουρανό. Αλλά ο ουρανός είναι δημιουργημά του και ολόκληρη η γη βρίσκεται μέσα στην παλάμη του. Αυτός ως πανταχού παρόν βρίσκεται ανάμεσα στον καθένα και στο κάθε τι και συγχρόνως είναι έξω από τον καθένα και το κάθε τι. Μην το νομίσεις μικρότερο από τον ήλιο, ή ότι ο ήλιος είναι φωτεινότερος ή ίσως με αυτόν. Εφόσον αυτός δημιούργησε τον ήλιο, αυτός και πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι ασύγκριτα μεγαλύτερος και φωτεινότερος από το δημιούργημά του.

0: και μοναδικό Θεό, τότε άλλοι από αυτούς θεοποίησαν τον ήλιο για να μείνουν χωρίς Θεό κατά το διάστημα της νύχτας που έχει δύσει ο ήλιος, άλλοι έχουν θεοποιήσει τη σελήνη για να μην έχουν την ημέρα Θεό, και άλλοι θεοποίησαν άλλα έμψυχα ή άψυχα κτίσματα του Θεού, όπως τις τέχνες, τις τροφές, τις ειδονές. Άλλοι πάλι σαρκολάτρες έστησαν ψηλά το είδωλο της γυμνής γυναίκας και την ονόμασαν Αφροδίτη, και έτσι με τη θέα της προσκύνησαν ταυτόχρονα και το πάθος τους. Και άλλοι, θαμπομένοι από τη λαμπρότητα του χρυσού, θεοποίησαν το χρυσάφι και τα άλλα υλικά πράγματα. Αν όμως κάποιος βάλει πρώτο θεμέλιο στην καρδιά του το δόγμα της μοναρχίας του Θεού και πιστέψει σε αυτό, ξεριζώνει συγχρόνως και όλη τη φθοροποιό επίδραση των κακών της ιδωλολατρείας και της πλάνης των αιρετικών. Αυτό λοιπόν το πρώτο δόγμα της ευσέβειας, βάλε το θεμέλιο στην ψυχή σου με την πίστη.
1: Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων με τον Γιώργο Μπάρλα. Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

κεφάλαιον τέταρτον, στίχοι 1-38. Ο διάλογος με την Σαμαρίτιδα. Όταν λοιπόν έμαθεν ο Κύριος ότι οι Φαρισαίοι ήκουσαν ότι ο Ιησούς προσελκύει και βαπτίζει περισσότερους μαθητάς παρά ο Ιωάννης, μόλον ότι ο ίδιος ο Ιησούς δεν εβάπτιζεν, αλλά εβάπτιζον οι μαθητές του, και να μη ερεθίζει των φθόνων των εχθρών του, αφήκε την Ιουδαίαν και ανεχώρησε πάλιν δια τη Γαλιλαίαν, όπου δεν υπήρχον αντίζηλοι πολλοί. Επειδή δε λόγω της εποχής σε προτίμησε των συντομότερων δρόμων, έπρεπε να περάσει διαμέσου της Σαμαρίας. Έρχεται λοιπόν εις κάποιαν πόλην της Σαμαρίας, η οποία ελέγεται Σιχάρ, που ήτο πλησίον εις το μέρος το οποίον έδωκεν ο Ιακώβ εις τον υιόν του Ιωσήφ. Υπήρχε δε εκεί πηγάδι, το οποίον είχε ανοιχθεί από τον Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν, όπως ήταν κοπιασμένος από την πεζοπορία, εκάθητο κοντά εις το πηγάδι. Η ώρα ήταν περίπου έξ από την ανατολή του ηλίου, δηλαδή μεσημβρία. Έρχεται τότε μία γυναίκα που κατήγεται από την Σαμάριαν για να βγάλει από το πηγάδι νερό. Και ο Ιησούς, ο οποίος πραγματικώς εδιψούσε, της είπε

σε μοναπείο. Εζήτησε δε ο Ιησούς από την γυναίκα νερό, διότι οι μαθητέ του, που θα εφρόντιζαν να βγάλουν νερό από το πηγάδι, είχαν υπάγει στην πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα. Λέγει λοιπόν εις αυτόν η γυναίκα η Σαμαρίτισσα, «Πώς εσύ, ο οποίος είσαι Ιουδαίος, καταδέχεσαι και ζητείς να πεις νερόν από εμέ, η οποία είμαι γυναίκα Σαμαρίτισσα?» Έκαμε δε την ερώτηση αυτήν η γυναίκα, διότι οι Ιουδαίοι εμίσουν τους Σαμαρίτας και δεν ήρχονται οι σχέσεις με αυτούς. Απεκρίθη ο Ιησούς και της είπεν, «Εάν εγνώριζες την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, την οποίαν δίδει στους ανθρώπους ο Θεός, και ποιος είναι εκείνος που σου λέγει τώρα, δώσ' μου να πείω, εσύ θα του ζητούσες και θα σου έδε νερό τρεχούμενον που δεν στερεύει ποτέ. Θα σου έδιδεν αυτός την χάριν του Αγίου Πνεύματος, η οποία, σαν άλλο πνευματικό νερό, καθαρίζει, δροσίζει, παρηγορεί και ζωοποιεί τας ψυχάς, χωρίς να στηρεύει ποτέ». Λέγει εις αυτόν η γυνή, «Κύριε, ασφαλώς το νερό αυτό περί του οποίου μιλείς δεν είναι από το πηγάδι αυτό, διότι ούτε αγγείον με το οποίο θα μπορούσες να βγάλεις από εδώ νερό έχεις, αλλά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις το τρεχούμενον και αστήρευτον νερόν? Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από την αξίαν και δύναμη από τον πατέρα μας, τον Ιακώβ, ο οποίος έδωκεν εις ημάς κληρονομίαν το πηγάδι αυτό και δεν εζήτησεν άλλο καλύτερο νερό, αλλά από αυτό ήπιε και ο ίδιος, καθώς και τα παιδιά του και τα ζώα που έτρεφε και έβοσκε?» Απεκρίθη ο Ιησούς και της είπε, «Βεβαίως δεν εννοώ το νερό του πηγαδιού αυτού, διότι καθένας που πίνει από το νερό αυτό θα διψάσει πάλιν». Εκείνος όμως που θα πει από το νερό το οποίο θα του δώσω εγώ, δεν θα διψάσει ποτέ εις τον αιώνα. Αλλά το νερό που θα του δώσω θα μεταβληθεί μέσα του εις πηγήν νερού που δεν θα στηρεύει, αλλά θα αναβλύζει και θα πηδά και θα τρέχει πάντοτε για να του παρέχει ζωή αιώνιον». Λέγει τότε προς αυτόν η γυναίκα, «Κύριε, δώσ' μου το νερό αυτό, για να μην διψώ και για να μην υποβάλλομαι εις τον τόσον κόπον του να έρχομαι εδώ και να βγάζω νερό από το πηγάδι». Λέγει εις αυτήν ο Ιησούς, «Εφόσον το νερό αυτό δεν το θέλεις μόνον δια τον εαυτόν σου, αλλά και δι' εκείνους με τους οποίους συζείς, πήγαινε, φώναξε τον άντρα σου και έλα εδώ μαζί με αυτόν, ώστε και εκείνος να λάβει μαζί σου την δωρεάν αυτήν». Απεκρίθη η γυνή και είπε, «Δεν έχω άντρα».
Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: «Καλά είπες ότι δεν έχω άνδρα, διότι έχεις πάρει 5 άνδρας, τον ένα ύστερα από τον άλλον, και τώρα με αυτόν που έχεις είσαι συνδεδεμένη μαζί του κρυφά, και δι' αυτό δεν είναι άνδρα σου. Αυτό το είπες αλήθεια». Λέγει προς αυτόν η γυναίκα: «Κύριε, από τα μυστικά της ζωής μου, τα οποία μου είπες, ολονότι δεν με έχεις συναντήσει άλλοτε, αλλά μόλις σήμερον με βλέπεις δια πρώτην φοράν, καταλαβαίνω ότι εσύ είσαι προφήτης. Σε παρακαλώ λοιπόν να με διαφωτίσεις επί του ακολούθου σπουδαίου ζητήματος. Οι πατέρες μας επροσκύνησαν και ελάτρευσαν τον Θεόν εις το όρος αυτό, το Γαριζίν. Και εσείς, οι Ιουδαίοι, λέγετε ότι εις τα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου πρέπει να λατρεύομεν τον Θεόν. Συ λοιπόν, ως προφήτης, τι λέγεις δι' αυτό?» Λέγεις αυτήν ο Ιησούς: «Πίστευσέ με, γυναίκα, ότι γρήγορα έρχεται καιρός, οπότε ούτε εις το όρος αυτό το Γαριζίν μόνον, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα αποκλειστικά θα λατρεύσετε τον Ουράνιον Πατέρα. Σεις οι Σαμαρείτε, οι οποίοι απερίψατε τα βιβλία των προφητών, προσκυνείτε εκείνο για το οποίο δεν έχετε σαφή και πλήρη γνώση. Εμείς οι Ιουδαίοι προσκυνούμεν εκείνο που γνωρίζομεν περισσότερον από κάθε άλλον. Απόδειξης δε τούτου είναι ότι ο Μεσσίας που θα σώσει τον κόσμο προέρχεται από τους Ιουδαίους, τους οποίους ο Θεός εξέλεξεν ως λαόν ειδικών του, και οι οποίοι τελειότερον από κάθε άλλον τον εγνώρισαν και τον ελάτρευσαν. Πολύ σύντομα όμως έρχεται ώρα, και μπορώ να είπω ότι η ώρα αυτή ήλθε τώρα, οπότε οι πραγματικοί προσκυνητέ θα προσκυνήσουν και θα λατρεύσουν τον Πατέρα με θεοφωτίστους τας πνευματικάς δυνάμεις των, και με λατρείαν όχι τυπικήν και σκιώδη, αλλά πραγματικήν και εμπνευσμένην από πλήρη επίγνωση της αληθείας. Διότι και ο Πατήρ ζητεί επί μόνος τέτοιοι αληθινοί και πραγματικοί προσκυνητέ να είναι εκείνοι που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι πνεύμα, και δι' αυτό δεν περιορίζεται εις τόπους, και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον προσκυνούν με τα εσωτερικά των πνευματικάς δυνάμεις, με αφοσίωση της καρδίας και του νου, αλλά και με αληθή επίγνωση του Θεού και της λατρείας που του πρέπει. Λέγει σε αυτόν η γυναίκα: «Γνωρίζω ότι έρχεται ο Μεσσίας». Όνομα το οποίο στην ελληνική μεταφράζεται με την λέξη Χριστός. Όταν έλθει εκείνος θα μας τα διδάξει όλα. Λέγει σε αυτήν ο Ιησούς: «Ο Μεσσίας είμαι εγώ, που την στιγμήν αυτήν σου ομιλώ.
Και κατά αυτήν ακριβώς την στιγμή ήλθαν οι μαθητές του και θαύμασαν, διότι ο διδάσκαλος ομίλη δημοσία με γυναίκα, πράγμα που απειγορεύεται από τα παραδόσεις των ραβίνων. Κανείς όμως δεν είπεν «Εις τι ζητείς να σε υπηρετήσει η γυναίκα αυτή ή περί ποιου θέματος ομιλείς μαζί της». Η γυναίκα δε, γεμάτη συγκίνηση ύστερον από αυτά που ήκουσεν, αφήκεν τη στάμνα της εις το πηγάδι και επήγε τρέχουσα εις την πόλην και είπε εις τους ανθρώπους «Ελάτε να είδετε έναν άνθρωπον, ο οποίος μου είπεν όλα όσα έκαμα και αυτά ακόμη τα μυστικά και ιδιαίτερά μου. Μήπως είναι αυτός ο Χριστός?» Ευγήκαν λοιπόν από την πόλη οι Σαμαρείτε και ήρχοντο προς αυτόν. Εν τω μεταξύ δε, έως ότου ειδοποιηθούν οι Σαμαρείτε και έλθουν η συνάντηση του Ιησού, επειδή ο Κύριος είχε απορροφηθεί από το πνευματικό του έργον και δεν ενδιαφέρεται διόλου δια το φαγητόν, τον παρεκάλουν οι μαθηταί και του έλεγον «Διδάσκαλε, φάγε». Αυτός όμως τους είπεν «Έχω εγώ φαγητό να φάγω, το οποίον σεις δεν εξεύρετε». Επειδή λοιπόν δεν εκατάλαβαν την σημασία των λόγων αυτών του Κυρίου, έλεγαν μεταξύ τους οι μαθηταί «Μήπως την ώρα που ελείπαμεν εμείς του έφερε κανένας άλλος φαγητόν και έφαγε?» Λέγει σε αυτούς ο Ιησούς «Ειδικών μου φαγητών, το οποίον με χορταίνει και με τρέφει, είναι να πράττω πάντοτε το θέλημα εκείνου που με απέστειλε εις τον κόσμο και να φέρω εις τέλειον πέρας το έργο του, το οποίον είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Και το θερμόν ενδιαφέρον μου για το έργο αυτό με απερώφησεν ολόκληρον τώρα που πρόκειται να έλθουν εδώ οι Σαμαρείτε και μου έκοψε κάθε όρεξη που προέρχεται από την φυσική πείναν. Δεν λέγετε εσείς ότι 4 μήνες υπολείπονται ακόμη και ο θερισμός έρχεται? Εις την πνευματική όμως σποράν είναι δυνατόν ο λόγος του Θεού να καρποφορήσει και εις χρονικών διάστημα πολύ σύντομων. Για να πιστείτε περί αυτού που σας λέγω, σηκώσατε τα μάτια σας και κοιτάξατε το πλήθος αυτών των Σαμαριτών που έρχονται. Είναι αυτοί λογικά χωράφια, εις τα οποία δεν επρόφτασε να σπαρεί ο λόγος της αληθείας. Κι όμως είναι λευκά και όρημα πλέον, έτοιμα να θεριστούν. Έτσι και εις όλα τα μέρη του κόσμου, εψυχέ των ανθρώπων είναι τώρα όρημοι για να δεχθούν την σωτηρίαν. Και εκείνος που θερίζει στον πνευματικόν αυτόν αγρόν λαμβάνει μισθόν όχι μόνον διότι χαίρει, και εδώ βλέπουν την πνευματική συγκομιδή, αλλά και διότι θα ανταμυφθεί και εις τον μέλλοντα βίον υπό του Κυρίου. Επειδή δε ελκύει εις την σωτηρίαν ψυχάς αθανάτους, συναθρίζει καρπών δια την αιώνιον ζωήν. Κι έτσι στην πνευματική σποράν που γίνεται τώρα, εγώ ως πορεύς χαίρω μαζί με εσάς που θα θερίσετε. Διότι σε αυτήν την ειδική μας δηλαδή περίπτωση εφαρμόζεται η σωστή παροιμία ότι άλλος έσπηρε και άλλος θερίζει. Έσπηρα εγώ και θα θερίσετε εσείς, όπως και εις το μέλλον θα σπήρετε εσείς και θα θερίσουν οι διαδοχοί σας. Εγώ, ο Κύριος του αγρού, σας έστειλα για να θερίζετε εκείνο που εσείς δεν έχετε κοπιάσει για να σπαρεί. Άλλοι, ήτι εγώ,
και οι πρώοι μου προφήτε έχουν κοπιάσει και έχουν σπείρει. Και εσείς έχετε έμβει στους κόπους και την σποράν τους για να θερίσετε.

Στίχη 39 έως 42. Οι Σαμαρείτε πιστεύουν. Από την πόλη δε εκείνην Σιχάρ, πολλοί από τους Σαμαρείτες επίστευσαν εις αυτόν, ότι ήτο ο Μεσσίας. Ένεκα του λόγου της γυναικός που εμαρτύρει, ότι μου είπεν όλα όσα έπραξα, και αυτά ακόμη τα ιδιαίτερά μου, τα οποία δεν ήξευραν ούτε εκείνοι με τους οποίους συζώ και από χρόνων πολλοί με γνωρίζουν. Όταν λοιπόν ήρθαν προς αυτόν οι Σαμαρείτε, τον παρεκάλουν να μείνει διαπαντός μαζί τους και έμεινε εκεί 2 ημέρες. Και από την διδασκαλία την οποία τους έκαμε κατά τας 2 αυτά ημέρες, επίστευσαν πολύ περισσότεροι από εκείνους που επήγαν εις το πηγάδι και τον προσεκάλουν να μείνει εις την πόλη των. Και εις την γυναίκα έλεγον, ότι δεν πιστεύομεν πλέον για τα όσα μας είπε εσύ, αλλά εμείς οι ίδιοι έχουμεν ακούσει αυτόν και γνωρίζομεν ότι αυτός είναι αληθώς ο σωτήρ ολοκλήρου του κόσμου, ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο Χριστός. Στίχοι 43 έως 54. Η θεραπεία του Υιού του Βασιλικού. Ύστερα δε από τας 2 ημέρες που έμειναν στην πόλη Σιχάρ, έφυγε να βεκεί ο Ιησούς και ανεχώρησεν στην Γαλιλαία. Απέφυγε δε να μεταβεί στην πατρίδα του Ναζαρέτ, διότι αυτός ο Ιησούς είχε διακηρύξει ότι κάθε προφήτης δεν τιμάται εις την πατρίδα του με την τιμή η οποία του αξίζει. Όταν λοιπόν ήλθεν εις την Γαλιλαία, τον υπεδέχθησαν οι Γαλιλαίοι, επειδή είχαν ήδη τα θαύματα που έκαμεν στα Ιεροσόλυμα κατά την εορτήν του Πάσχα. Και τα είχαν ήδη, διότι και αυτοί ήλθαν εις την εορτήν. Ήλθε λοιπόν ο Ιησούς πάλι εις την Κανά της Γαλιλαίας, όπου είχε μεταβάλει το νερό εις Σύνον. Υπήρχε δε κάποιος άνθρωπος που ανήκε εις την βασιλική αυλή του Ηρώδου, του οποίου το παιδί ή το άρρωστο εις την Καπερναούμ. Αυτός λοιπόν, όταν ήκουσεν ότι ο Ιησούς είχε έλθει από την Ιουδαίαν εις την Γαλιλαίαν, ανεχώρησε από την Καπερναούμ προς συνάντησήν του και τον παρεκάλει να καταβεί από την Κανά εις την Καπερναούμ και να θεραπεύσει τον ιόν του, διότι λόγω της βαρίας ασθενείας του εκινδύνευε να αποθάνει. Είπε λοιπόν ο Ιησούς εις αυτόν, τον οίκουον δε και οι άλλοι που ήσαν εκεί, εάν δεν είδετε θαύματα που θα δείχνουν φανερά την δύναμη του Θεού και να προκαλούν τρόμον και κατάπληξην, δεν θα πιστεύσετε. Λέγει προς αυτόν ο αυλικός, «Κύριε, κατέβα στην Καπερναούμ γρήγορα, προτού να αποθάνει το παιδί μου». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Πήγαινε, το παιδί σου ζει και δεν κινδυνεύει πλέον». Και επίστευσεν ο άνθρωπος εις των λόγων που του είπεν ο Ιησούς και ελεύθερος από κάθε ανησυχία επέστρεφεν εις Καπερναούμ. Όταν δε αυτός κατέβαινε εις την πόλη και βρίσκετο ακόμη εις των δρόμων, τον συνείδησαν οι δούλοι του, οι οποίοι με την καλυτέρευση της υγείας του ασθενούς έτρεξαν εις υπάντησήν του και με χαράν του ανήγγυλαν ότι το παιδίον σου ζει. Πεπισμένος λοιπόν ο αυλικός ότι ο Ιησούς δια του λόγου του εθεράπευσε τον ασθενή, για να επιβεβαιώσει την πίστη του, ρώτησε τους δούλους
και δια την ώραν που επήρε το καλύτερο ο Υιός του. Και αυτοί του είπαν ότι χθες εις τα σεπτά, ήτι εις την μίαν μετά το μεσημέρι, τον αφήκεν ολότελα ο πυρετός. Εκατάλαβε λοιπόν ο πατέρας ότι εθεραπεύθη το παιδί του κατ' εκείνην ακριβώς την ώραν κατά την οποία του είπε ο Ιησούς ότι ο Υιός σου ζει. Και στηρίχθη πολύ περισσότερον τώρα εις την πίστην αυτός και όλοι όσοι ήσαν εις το σπίτι του. Αυτήν την θεραπείαν ως δεύτερον θαύμα που εδείκνυε την αποστολήν του έκαμεν πάλιν εις την Κανά ο Ιησούς όταν ήρθε από την Ιουδαίαν εις την Γαλιλαίαν.

Κεφάλαιον πέμπτον. Στίχη 1 έως 16. Η θεραπεία του παραλίτου της Βηθεσδά. Με τα ταύτα ή το γιορτή των Ιουδαίων, πιθανότατα η γιορτή των Πουρίμ, που συνέπιπτεν ένα περίπου μήνα πρώτου Πάσχα. Και κατά την εορτήν αυτήν ανέβη ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα. Υπήρχε δε εις τα Ιεροσόλυμα πλησίον της προβατικής πύλης του τείχους της πόλεως κάποια λίμνη, εις την οποία εκολυμβούσαν και η οποία είχε ως πρόσθετο όνομα εις την εβραϊκή γλώσσα Βηθεσδά. Είχε δε τριγύρω της η κολυμβήθρα αυτή 5 θολωτά υπόστεγα. Εις αυτά τα θολωτά υπόστεγα ευρίσκονται ξαπλωμένοι πλήθος πολύ αρρώστων, τυφλών, κουτσών, ανθρώπων με κάποιο μέλος πιασμένων και ανέστητων ή ατροφικών. Και όλοι αυτοί επερίμεναν να κινηθεί το νερό της κολυμβήθρας. Επερίμεναν δε την κίνηση του νερού, διότι άγγελος κατέβαινε από καιρού εις καιρόν εις την κολυμβήθρα και τάρασε το νερό. Εκείνος λοιπόν που θα έμβαινε πρώτος εις αυτήν, μετά την ταραχήν του νερού, εγίνε το υγιής από οποιονδήποτε νόσημα και αν κατήχε το. Υπήρχε δε εκεί μεταξύ του πλήθους των ασθενών και κάποιος άνθρωπος που ήταν άρρωστος επί 38 χρόνια. Αυτόν τον ασθενή, όταν τον είδε ο Ιησούς να είναι εξαπλωμένος κάτω και με το θείον του βλέμμα διέκρινεν ότι από πολύν καιρόν είχε την ασθένειά του, είπε προς αυτόν: «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Δια της ερωτήσεως δε ταύτης ο Κύριος έδιδεν αφορμήν εις των παραλυτικών να ζητήσει την βοήθειά του. Πράγματι δε ο ασθενής απεκρίθη σε αυτόν: «Κύριε, δεν έχω άνθρωπον να με ρίψει εις την κολυμβήθραν αμέσως όταν ταραχθεί το νερό. Ενώ δε προσπαθώ να έλθω εγώ, προλαμβάνει άλλος και κατεβαίνει αυτός πρωτύτερα από εμέ». Λέγει σε αυτόν ο Ιησούς: «Σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου εις τον ώμον σου και περιπάτη». Και αμέσως έγινε υγιής ο άνθρωπος και πήρε το κρεβάτι του και περιπάτη ελεύθερα. Ήτο όμως Σάββατον κατ' εκείνην την ημέραν. Ως εκ τούτου λοιπόν έλεγαν οι πρόκριτοι Ιουδαίοι στον ιατρευμένον: «Σήμερον είναι Σάββατον, δεν σου επιτρέπεται να σηκώσεις και να μεταφέρεις το κρεβάτι». Απεκρίθη σε αυτούς: «Εκείνος που με έκαμεν υγιή δια θαύματος και θείας δυνάμεως, αυτός μου είπε, πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτη». Κατόπιν λοιπόν της απαντήσεως αυτής τον ρώτησαν εκείνοι: «Ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος σου είπε, πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτη?» Ο θεραπευτής όμως παράλυτος δεν ήξευρε ποιος είναι, διότι ο Ιησούς απεμακρύνθη και εξυφανίστη. Ήτο δε εύκολο να εξαφανιστεί, διότι υπήρχεν πολλής λαός εις των τόπων που έγινε το θαύμα. Ύστερα από κάμποσον καιρών, έβρεν αυτόν ο Ιησούς εις το ιερόν και του είπεν: «Ιδού, τώρα έχεις γίνει υγιής. Πρόσεξε λοιπόν να μην αμαρτάνεις πλέον, για να μη σου συμβεί τίποτε χειρότερον από την ασθένειαν που είχες,
και η οποία σου συνέβη εξ αμαρτιών σου. Πρόσεξε μήπως και η συμφοράν του σώματος χειροτέραν εμπέσεις, συγχρόνως δε και την ψυχή σου μετά του σώματος χάσεις. Έφυγε τότε ο άνθρωπος από το ιερόν και αφού συνήντησε τους Ιουδαίους, ανήγγειλε εις αυτούς ότι αυτός που με έκανε γη είναι ο Ιησούς. Και δι' αυτό οι Ιουδαίοι κατεδίωκον τον Ιησούν και ζήτουν να τον φωνεύσουν, διότι έκανε τας θεραπείας αυτάς κατά την ημέραν του Σαββάτου.

Ακούσατε την εκπομπή «Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο». Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός. Του Κώστα Σαρδελή. Διαβάζει η Ασπασία Θανασοπούλου.
1: Μέρος 26.

Δανίλη είχε τελειώσει στο μεταξύ το καταχθόνιο έργο του. Στα 1531 σέρνει το Μάξιμο σε νέα δίκη. Μαζί του τώρα και ο Βασιανός. Συ Μάξιμε, παρατηρεί ο Μητροπολίτης, διαρκώς αποδίδεις δίκες στον εαυτόν σου, τον οποίον εξαίρεις και επενείς, και λέγεις ότι καμιάς αμαρτίας δεν είσαι ένοχος. Καυχέσαι για την ελληνική και ιουδαϊκή σου σοφία, για τις μαγικές σου πονηριές και γοητείες, τις οποίες όλες αποκηρύσει η χριστιανική διδασκαλία. Και αμέσως γυρίζει στον Μεντοβάρτεφ, βοηθό του Μάξιμου τότε, υπόδικο από την πρώτη φορά, αλλά όργανο του Δανιήλ τώρα, που κατόρθωσε να τον πάρει με το μέρος του. Τόσο καιρό απέκρυπτε στον Έλληνα μοναχόν Μάξιμον, του λέει, άνθρωπον γνωστών, νεόφερτον από τουρκικά μέρη, μεταφράσαντα βιβλία και συντάξαντα συγγράμματα βλάσφημα και αιρετικά, και εις πολλούς ανθρώπους και πλήθη διασπείρατα ιουδαϊκάς και ελληνικάς διδασκαλίας και αριανικάς και μακεδονικάς και άλλας ολεθρίας κακοδοξίας. Ο Μεντοβάρτεφ, που γνωρίζει το νόημα των λόγων τούτων του Δανιήλ, αποκρίνεται. «Δεν είναι δική σου δουλειά», μου είπαν. «Μόνο γράφε. Έτσι πρέπει. Αυτά είναι σωστά. Σεβασμιότατε, ήμουν έτοιμος να σας τα αναφέρω όλα. Δεν με άφηναν. Μου έλεγαν να μην πεις τίποτε. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν από αυτά. Εκείνο που ξέρουν είναι ότι τους χρειάζονται συμπόσια και πλούτη, να χορεύουν και να γελούν με τους κλέφτες. Φοβόμουν, δέσποτα, μήπως με εξοντώσουν. Ομολογώ ότι φταίω. Ναι, φταίω. Ήμαρτον». Ο Βασιανός άναψε. Τα ρωσικά βιβλία ήταν γραμμένα από τον διάβολο και όχι από το Άγιον Πνεύμα. «Συ με το Βάρτεφ, άκουσε τι σου λέμε εγώ και ο Μάξιμος. Τα βιβλία μας ήταν όλα ψεύτικα. Μέχρι του Μάξιμου με αυτά τα βιβλία βλασφημούσαμε. Μόλις τώρα από τον Μάξιμο και τη διδασκαλία του γνωρίσαμε το Θεό». «Όχι, Βασιανέ, είσαι υπερβολικός. Έκαμε τα καταδύναμην», αποκρίνεται ο Μάξιμος. «Μαρτυρώ την αλήθεια. Παραδέχεσαι δηλαδή τις κατηγορίες? Προς Θεού, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Είναι όλα ψευδή, ραδιοργία αμαθών ανθρώπων, δεσμωτών του πλούτου και της κρεπάλης, του μίσους και του φθόνου. Η σεβασμιότητα του αντίση γνώμης μου έδωσε δεσμά, αλυσίδες και με πέταξαν στη φυλακή». Οι βρυχυθμοί του Δανιήλ κάλυψαν τους τελευταίους λόγους του Μάξιμου. «Θάνατος, θάνατος», φωνάζει όρθιο το ακροατήριο. Ο τσάρος όμως είναι ικανοποιημένος με την ισόβιον ιρκτή. Το υπαγορεύει η σκοπιμότητα της πολιτικής του. Ο Δανιήλ συμφωνεί, κατά ανάγκην. Στον μπουντρούμι του Μάξιμου ρίχνεται τώρα ο Βασιανός. Και εκείνος μεταφέρεται σ' άλλο, της μονής ο Τρότσι της Τβέρης.

Με το θάνατο του βασιλείου Ιβάνοβιτς, το άστρο του Μητροπολίτη Μόσχας άρχισε να κλείνει στη δύση του. Στην αρχή δεν το κατάλαβε ούτε ο ίδιος. Αντίθετα, μάλιστα, νόμιζε ότι τώρα θα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Ο νέος τσάρος είναι ανήλικος και η μητέρα του, η Ελένη, που τον εκπροσωπεί στις υποθέσεις του κράτους, δεν φαίνεται να έχει τα προσόντα δυναμικής άσκησης της εξουσίας. Ο θείος της, Μιχαήλ Γκλίνσκι, θα είναι ο πραγματικός αρχηγός του Μοσχοβητικού κράτους. Γι' αυτό και όλο το ενδιαφέρον της τσαρικής αυλής συγκεντρώθηκε στο πρόσωπό του. Όλοι όμως έχουν πέσει έξω. Ακόμα και ο Μιχαήλ. Ετούτος περισσότερο από όλους έπεσε πραγματικά από τον ουρανό. Διότι την πρώτη κιόλας βδομάδα από τον θάνατο του βασιλείου βοήθησε αποφασιστικά την ανιψιά του να στεριώσει τη θέση της από τον αδερφό του νεκρού Γιούρι, που αν ο Βασίλειος δεν έκανε την Ελένη γυναίκα του, θα τον διαδεχόταν στο θρόνο. Ο Γιούρι συλλαμβάνεται και φυλακίζεται. Την ίδια τύχη είχαν και οι πρίγκιπες Ιβάν Σουίσκι και Ιβάν Μπιέλσκι, που συνωμοτούσαν με τον Γιούρι για την κατάληψη της εξουσίας. Απόμεινε ο άλλος αδερφός του βασιλείου, ο πρίγκιπας Ανδρέας. Αλλά η ευγένειά του δεν έτρεφε φιλοδοξίες και τα πλούσια δώρα που τον φόρτωσε η Ελένη στάθηκαν αρκετά για να απομονωθεί στο κτήμα του έξω από τη Μόσχα και να ησυχάσει. Η τσαρίνα δεν άργησε ωστόσο να δείξει το αληθινό της πρόσωπο σε εκείνο του πρίγκιπα Ιβάνο Μπολένσκι, που είναι ερωμένος της εδώ και κάμποσο καιρό, προτού δηλαδή αφήσει χρόνος ο τσάρος Βασίλειος. Η αποκάλυψη είναι συγκλονιστική και οι συνέπειες της τεράστιες, όχι μονάχα για τα αλληλοφάγωμα γύρω από τον θρόνο, αλλά και για όλη την αυτοκρατορία. Η μια συνωμοσία διαδέχεται την άλλη, αλλά και οι συλλήψεις και οι φυλακίσεις από την Ελένη και τους ανθρώπους της. Ο ίδιος ο θείος της συλλαμβάνεται και ρίχνεται στα κάτεργα. Στα κάτεργα θα τελειώσουν οι φιλοδοξίες του μαζί με τη ζωή του. Από την οργή της φοβερής τσαρίνας δεν θα γλιτώσει ούτε αυτός ο άκακος κιάβουλος Ανδρέας, που θα βρει φρικτό θάνατο στη φυλακή. Οι εχθροί της ωστόσο πληθαίνουν, δεν έχει εμπιστοσύνη ούτε στον ίδιο της τον εαυτό. Ο φόβος του θανάτου την κυνηγάει παντού, στον ύπνο και στο ξύπνιο, και μόλις 9 μήνες από το θάνατο του πρίγκιπα Ανδρέα πεθαίνει. Την είχαν δηλητηριάσει.

αυτά και το χάος που ακολούθησε διαμόρφωσαν την ψυχολογία του Τσάρεβιτς Ιβάν, που περιφρονήθηκε ως την ενηλικίωσή του σαν να ήταν ο τελευταίος των υπηκόων του. Να γιατί, εγκαταλείποντας κάποτε τον κόσμο, παράδωσε στην ιστορία όλα εκείνα τα στοιχεία που διαιωνίζουν και σήμερα τη μνήμη του με την επωνυμία του «Τρομερού».

Ο πρώτος καιρός του Μάξιμου στη Μονή ο Τρότσκι της Τβέρης πέρασε το ίδιο σκληρός όπως και στην άλλη του Βολοκολάμσκ. Κανένας πια δεν μιλάει για το πρόσωπό του. Οι Ιωσήφιτε τον έχουν στα χέρια τους. Ο Νιέμτσι χάθηκε. Ούτε που ακούγεται μετά το θάνατο της Ελένης και οι εχθροί του Παλατιανοί, όσοι εξασφάλισαν τα κεφάλια τους, τον έχουν ολότελα αποξεχάσει. Όσο για τους Έλληνες, δεν έχουν καμιά όρεξη να κινδυνέψουν οι ίδιοι για λόγου του όπου είχε την αποκοτιά να τα βάλει με την αυλή και το ιερατείο. Ο επίσκοπος Τβέρης Ακάκιος είναι Ιωσήφιτης. Δικαιολογημένα λοιπόν ο κατάδικος Έλληνας μοναχός δεν τρέφει ελπίδα καλυτέρευσης της τύχης του. Έχει ωστόσο ακουστά ότι είναι καλός άνθρωπος και αυτό του δίνει κάποιο κουράγιο. Το κατόκι που τον έχουν πεταμένο μπορεί να μην είναι καλύτερο από εκείνο της Μονής Βολοκολάμσκ, αλλά η τροφή που του δίνουν είναι τακτικότερη και καλύτερη. Το σπουδαιότερο όμως, έλειψαν τα μαστιγώματα και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Μια μέρα τον επισκέφτηκε στον Μπουντρούμι το ίδιος ο επίσκοπος Ακάκιος. Ξαφνιάστηκε. Έσυρε τις αλυσίδες του και υποκλήθηκε στη σεβασμιότητά του. «Σήκω, αδελφέ μου», του λέγει ο Ακάκιος. «Αδελφός, αδελφός εγώ». «Ναι, Μαξίμ, αδελφός». Ψέματα του φαίνονται τούτα τα λόγια. Αμήπως να του φαίνονταν σε εκείνο το φρικτό μαρτύριο. Ο Ακάκιος, χωρίς να περιμένει απόκριση στο κάλεσμά του, γονατίζει και αφού ασπάζεται τα δεσμά του, τα λύνει. Ο Μάξιμος τον κοιτάζει κατάπληκτος. Τα μάτια του βουρκώνουν. Κλαίει. Προσπαθεί να μιλήσει. Τα δάκρυα. Ο καλός επίσκοπος Τβέρης. Είναι λοιπόν ελεύθερος. Μπορεί να φύγει. Μπορεί να γυρίσει στην πατρίδα του. Στον Άθωνα. Όχι. Ο Δανίλη μπορεί να μην στέκεται καλά στα πόδια του, μα η σκιά του πέφτει ακόμα βαριά. Αυτό τώρα. Αργότερα. Α, Μαξίμ, μπορείς και να γράφεις. Να γράφω. Να γράφω. Ναι, θα πω να σου φέρουν ό,τι χρειάζεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την σεβασμιότητά σας. Ο Θεός να σας το ανταποδώσει πολλαπλασίως. Πολλαπλασίως. Κοιτάζει τις αλυσίδες του πεταμένες τώρα παράμερα, μα τις άλλες, τις πνευματικές είναι που στοχάζεται και όχι τούτες του πανάθλιου σαρκίου του. Εκείνες. Τώρα, το γραφτό είναι η ενσάρκωση του λόγου, όπως ο Χριστός η ενσάρκωση του Θεού.

Χαρτί, κάλαμος και μελάνι. Κεριά, όσα θέλει. Να καίει νύχτα μέρα. Και φωτιά για το κρύο που άρχισε να γίνεται ανυπόφορο. Πλούσια τα ελέη. Ας είναι καλά ο Ακάκιος. Τον θυμάμαι πάντα με ευγνωμοσύνη. Με ελυπείται ο δεσπότης και με ανεκούφιζεν με πάσαν επάρκεια ανεπιέτη πολλά και μέχρι τέλους εφρόντιζε περί εμού εν Θεό, διό και έσχυναν τα πόδοσιν παρά αυτού. Μετάδος παρακαλώ των φόρων μου τούτων προς τον σεβασμιότατον μετά τις εδαφιές μου προσκυνήσεως. Εγώ πάντοτε τηρώ την προς την αυτού σεβασμιότητα πνευματικήν αγάπη και τον πολυχρονώ και αδυνατό να λησμονήσω τας ευεργεσίας του. Πρώτη του φροντίδα η αποκατάστασή του. Και αν έρθουν δεξιά τα πράγματα, να αναχωρήσει στην Γρεκία. Ως τώρα, μάταια πάσχιζα να τον ανακαλέσουν στη μονή της μετανοίας του τα Πατριαρχία, και αυτός ακόμα ο Σουλτάνος Σουλεϊμάν, που είχε επικαλεστεί τη βοήθειά του η μήτηρ Εκκλησία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Διονύσιος ο Δεύτερος έγραψε στον Ιβάν: «Οικετεύομεν περί αυτού, του Μαξίμου, την μεγαλειότητά σας εγώτε και ο Αγιότατος Πατριάρχης της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ, ετάφτα κατά συγκυρίαν σωματικός ευρισκόμενος, ημέτερος αγαπητός αδελφός και συλλειτουργός, κυριεράσιμος, και σύμπασα Ιερά Σύνοδος των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, τον εν τη βασιλευούση δια την ημετέραν εγκαθίδρυσιν συνελθόντων εβδομήκοντα των αριθμών και των θεοφιλών επισκόπων και πολλών πανοσιωτάτων ηγουμένων. Πάντες ομού ευλογούντες τόσον ύψος παρακαλούμεν δι' αγάπην Θεού και δια την ημετέραν ταύτην πατρικήν και πνευματικήν ηκεσίαν, όπως ελαιών απολύσεις των πτωχών, ξένων μοναχών μάξιμων, εις γύρας ήδη ελιλακώτα και εκείς των πυλών του θανάτου τελούτα. Αξιωθεί το ούτως να ανακάμψει στην πατρίδαν αυτού και να ταφύεν τη μετανία της κουράς του, της κατά το Άγιον Όρος, κατά την υπ' αυτού δοθήσαν μοναχικήν ευχήν.

Ο Αλεξανδρίας Ιωακήμ ο Πάνη, μόλις ένα χρόνο μπροστά, θα εξαποστείλει το παρακάτω πατριαρχικό γράμμα. Ιωακήμ, ελαίο Θεού Πάπας και Πατριάρχης της Μεγάλης Πόλεως Αλεξανδρίας και Κρητής της Οικουμένης. Υψηλότατε, εκλαμπρότατε και αξιοτιμότατε Κύριε και Ιέ της ημών Μετριότητας Ιβάν Βασίλιεβιτς, εν το βασιλείο σου έβριτε μοναχός της εξ Αγίου Όρους Άθο, διδάσκαλος της Ορθοδόξου Πίστεως ονόματι Μάξιμος. Ούτως ενεργεία του διαβόλου και συνεπία διαβολών ανθρώπων κακών περιέπεσεν εις δεινήν δυσμένειεν, διό και κατεδικάστη συρκτήν και άλλη τα δεσμά. Ούτω δε αδυνατή παντάπαση να κινηθεί και να διδάσκει των θείων λόγων και την ίν παρά του Θεού παρέλαβε δωρεάν. Ημείς περί αυτού επληροφορήθημεν πάρα πολλών και σημενόντων αυτόθεν ανδρών και εξ Αγίου όρους ελάβομεν υπερ αυτού γράμμα ότι αδίκως συλληφθείς υπό του σου κράτους τελείεν δεσμής. Προς πτωχών και δι μοναχών δε φέρονται ούτω ορθόδοξοι χριστιανοί. Πολλό δι των ηγεμόνες αξιμόμενοι μεγάλης κατανοήσεως και υπό του Θεού κατασταθέντες ως δίκαιοι κριτέ, αλλοφίλουσι να έχω συνανοικτήν την εαυτόν θύραν εις πάντα προσερχόμενον. Ορθόν είναι να φυλακίζεις τους μη φοβουμένους και παροργίζοντάς σε και να επιβάλλεις δεσμά εις τους βυσοδομούντας ή κακά. Τους πτωχούς όμως και δι τους διδασκάλους, οποίους ο ταλέπορος ούτως Μάξιμος, ώστε σε δίδασκε και ωφέλει πολλούς χριστιανούς εν το κράτη σου και αλλαχού όπου συνέβαινε να ευρίσκεται, δεν είναι καλόν και δίκαιο να κρατείς δια της βίας και να υβρίζεις, ότι οι στεναγμοί των πτωχών ούκ απολούνται εις τέλος, πολλό δίτων ή των μοναχών. Ουδέ προσήκεις την μεγαλειότητά σου ανεξελέγκτος και αβασανίστος να παρέχει πίστην εις πάντα λόγων και πάσαν γραφήν. Τούτου ένεκα παρακαλούμεν την μεγαλειότητά σου, όπως άμα τη λήψη της επιστολής ταύτης αποδώσεις την ελευθερία εις των ηρημένων εξ Αγίου όρους μοναχών Μάξιμων, όπως απέλθει όπου αν θελήσει. Ουδέποτε έγραψα προς σε ετούμενος ιονδήποτε παρά σου παραμύθιμα. Όθεν μη με θλίψεις εν τούτο, και μη με αναγκάσεις να γράψω άλλη γραφήν προς το κράτος σου, δευτέραν παράκλησιν και ηκεσίαν, εν ή περιπτώσει δεν εις ακουστώ υπό της βασιλείας σου και δεν μη χαρίσεις των άνθρωπων τούτων. Τώρα όμως είναι ακόμα βολικότερη η καιρή. Ο νέος τσάρος Ιβάν Βασιλίεβιτς πασχίζει να στεριώσει την εξουσία του και οι άνθρωποι που τον περιβάλλουν θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν τον Έλληνα μοναχό αφού και οι μέρες του Δανίλ είναι φανερό ότι είναι μετρημένες. Αλλά ο Μάξιμος έχει και έναν άλλο σοβαρό λόγο να ελπίζει στην μεγαλειότητά του. Όταν ο Ιβάν ήρθε στην ηλικία να αναλάβει τα καθήκοντα του τσάρου, ο καλόγερος κατάδικος του στείλε γράμμα που το περιεχόμενό του έκαμε ζωηρή εντύπωση στον τσάρεβιτς Ιβάν. «Νάτι του γράφε μέσα στάλα».

Υπερπάσας όμως τα σαρετάς των βασιλέων ωφελημωτέραν και αναγκαιωτά την θεωρώ την άσκηση της φιλοξενίας, είτε την φιλάνθρωπον κυπραίαν συμπεριφοράν προς τους επίλυδας ξένους, είτε έμποροι νεούτοι, είτε προσεκλήθησαν υπ' αυτών, ως και την πρόνοιαν περί της καλής αυτών διαμονής, ή να μη αδικώνται υπό των ρυθαγενών, μήτε βία κατακρατώνται κολλιόμενοι να επανακάμψω συνήκαδε. Δέον προθήμως να γίνονται δεκτοί και πάλι να πρόσβλητοι να επανέρχονται, απολιόμενοι με τα πάσης φρουρήσεως ειρήνης και τιμής. Απλούς λόγος λέγει τιμή δια των φιλοξενούμενων είναι η ελευθερία. Όπου αυτή δεν παρέχεται στον ξένον, ούτως είναι εχμάλωτος και ουχή ξένος. Κατά τούτων των τρόπων γινόμενοι δεκτοί και προστατευόμενοι και πάλι να αφιέμενοι ελεύθεροι, θα απέρχονται μετευμενών αισθημάτων και φιλίως θα διάκειται προς ημάς, μετεπένων δε και τιμής θα διηγώνται προς πάντα στας βασιλικάς αρετάς την δικαιοσύνην, την πραότητα και την πρόνοιαν περί πάντων συλλήβδην των ξένων, των αφυκνουμένων εις τον Θεοφρούρη των αυτών κράτος. Τι δε δύναται να είναι ωφελημότερον της εν της εξουσία βασιλεύση. Αλλά αν αυτά υπονοούν την περίπτωσή του, στο ίδιο γράμμα δίνει στον Ιβάν συμβουλές που πρέπει να έχει στο νου του ένας ηγεμόνας και να τις εφαρμόζει στους υπηκόους του. Η πολιτική και η ηγεμονική ιδεοντολογία του κατάδικου Έλληνα μοναχού προκαλεί την προσοχή του Ιβάν. Έτσι εξηγείται η απαλλαγή του από τις αλυσίδες στην αρχή και η σχετική ύστερα και στα τελευταία 5 χρόνια της ζωής του απόλυτη ελευθερία στη μονή του Αγίου Σεργίου, όπου μεταφέρθηκε από την Τβέρη.

Το σπουδαιότερο όμως είναι η θέση που πήρε ο Μάξιμος από το δεσμοτήριό του κατά της ληστρικής συμπεριφοράς των Παλατιανών απέναντι στο θρόνο πριν ο μικρός Τσάρεβιτς έρθει στην ηλικία διαδοχής του πατέρα του. Ανάμεσα σε αυτούς πρωταγωνιστούν ο φοβερός Δανιήλ. Η στάση του εκείνη τότε στάθηκε η αρχή του τέλους της αρχιεροσύνης του.

Ακούσατε την εκπομπή Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός. Του Κώστα Σαρδελή. Διάβασε η Ασπασία Αθανασοπούλου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εστία.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μη χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αβά Δωροθέου, περί αποταγής. Αφού ο Θεός έγινε για χάρη μας άνθρωπος, ελευθέρωσε τον άνθρωπο από την τυραννία του εχθρού. Πραγματικά, κατέριψε όλη τη δύναμή του, συνέτριψε την ίδια την ισχύ του και μας απείλαξε από την υποταγή σε Αυτόν, από την υποδούλωση σε Αυτόν, με τον όρο ότι δεν θα αμαρτήσουμε εμείς οι ίδιοι εκουσίως. Διότι καθώς είπε, έδωκεν σε μας εξουσία να πατούμεν επάνω σε φίδια και σκορπιούς και επάνω σε όλη την δύναμη του εχθρού, καθαρίζοντάς μας από κάθε αμαρτία δια του Αγίου Βαπτίσματος. Το Άγιο Βάπτισμα συγχωρεί και εξαλείφει κάθε αμαρτία. Επιπλέον δε, ο αγαθός Θεός, γνωρίζοντας την ασθένειά μας και προγνωρίζοντας ότι πρόκειται να αμαρτήσουμε πάλι και μετά το βάπτισμα, καθώς είναι γραμμένο ότι η διάνοια του ανθρώπου είναι προσκολλημένη στα πονηρά από την νεότητά του, κατά την αγαθότητά του μας έδωσε εντολές άγιες που μας καθαρίζουν, ώστε, εάν θελήσουμε, δια της φυλάξεως των εντολών, να καθαριστούμε όχι μόνον από τις αμαρτίες μας, αλλά και από τα ίδια μας τα πάθη. Άλλο είναι τα πάθη και άλλο οι αμαρτίες. Πάθη είναι ο θυμός, η κενοδοξία, η φιλιδονία, το μίσος, η κακή επιθυμία και τα παρόμοια. Αμαρτίες δε είναι ακριβώς οι ενέργειες των παθών. Όταν τα ενεργεί κανείς, όταν πράττει με το σώμα εκείνα τα έργα που του υπαγορεύουν τα πάθη. Φυσικά είναι ενδεχόμενο να έχει κάποιος τα πάθη, αλλά να μην τα θέτει σε ενέργεια.

Μας έδωσε λοιπόν εντολές που καθαρίζουν και από τα ίδια μας τα πάθη, από τις κακές δηλαδή διαθέσεις του εσωτερικού μας ανθρώπου, διότι του χαρίζει την διάκριση του καλού και του κακού, τον εξυπνίζει, του δείχνει τις αιτίες από τις οποίες προέρχεται η διάπραξη της αμαρτίας και λέγει: «Ο νόμος είπε μη μοιχεύσεις, εγώ δεν λέγω ούτε να επιθυμήσεις. Ο νόμος είπε μη φωνεύσεις, εγώ δεν λέγω ούτε να οργιστείς, διότι αν επιθυμήσεις και εάν δεν μοιχεύσεις σήμερα, δεν σταματάει η επιθυμία να σε ενοχλεί από μέσα έως ότου σε ρίψει εις την ενέργεια. Εάν θυμώνεις και ερεθίζεσαι κατά του αδελφού σου, κάποτε θα φτάσεις και στην καταλαλιά και έπειτα στην επιβουλή. Και έτσι προχωρώντας βαθμιαία θα έρθεις τέλος και στον φόνο». Και πάλι ο νόμος λέγει: «Οφθαλμό για οφθαλμό και δόντι για δόντι». Αυτός δε συμβουλεύει όχι μόνο να δεχόμαστε με μακροθυμία την πληγή εκείνου που μας ραπίζει, αλλά να του στρέφουμε με ταπείνωση και την άλλη σιαγόνα. Διότι παλαιά ο σκοπός του νόμου ήταν να μας διδάξει να μην κάνουμε όσα δεν θέλουμε να πάθουμε. Τώρα όμως, αυτό που ζητείτε είναι να εκβάλλουμε το ίδιο το μίσος, την ίδια την φιλοδονία, την ίδια την φιλοδοξία και τα υπόλοιπα πάθη.

Σκοπός τώρα του Κυρίου μας Χριστού είναι να μας διδάξει από πού ήλθαμε σε όλες αυτές τις αμαρτίες, από πού επέσαμε σε όλες τις κακές ημέρες. Πρώτα λοιπόν μας ελευθέρωσε δια του Αγίου Βαπτίσματος, δίδοντάς μας τη συγχώρηση των αμαρτιών και μας έδωσε εξουσία να πράττουμε τον καλό, εάν θέλουμε, και να μην σειρώμαστε, θα έλεγε κανείς, βία από το κακό. Διότι ο υποδουλωμένος σε αμαρτίες πιέζεται και σύρεται από αυτές, καθώς λέγει, ο καθένας σφίγγεται με τις αλυσίδες των αμαρτιών του. Έπειτα μας διδάσκει με τις άγιες εντολές

σκότωσαν, έριξαν και χειροβομβίδα και τα έκαναν όλα κομμάτια. Τον πήραν στο νεκροτομείο στο Τελαβίβ και του έκαναν νεκροψία. Μετά από 6 ημέρες μας ειδοποίησαν. Εγώ πήγα μαζί με άλλους 3 πατέρες του Πατριαρχείου και μας τον έδωσαν γυμνό. Όταν τους ρωτήσαμε πού είναι τα ρούχα του, μας είπαν στην Αμπλούς. Ευτυχώς που είχαμε πάρει μαζί μας όλα τα χρειαζόμενα για να τον ντύσουμε. Αλλά δεν φαντάζεστε, όταν μας τον παρέδωσαν κομματιασμένο, φέροντα τα στίγματα του μαρτυρίου, το τι νιώσαμε. 5 ημέρες τον είχαν στο ψυγείο. Όταν άρχισα να τον ντύνω, διότι οι άλλοι δεν μπορούσαν, δεν άντεχαν να τον βλέπουν από τις κακώσεις που είχε, του λέω σαν να ήταν ζωντανός: «Γεροντά μου, τώρα θα με βοηθήσεις να σε ντύσω, διότι βλέπεις είμαι μόνος μου». Όταν άρχισα και του έβαλα τη φανέλα, το πρώτο χέρι αμέσως το κατέβασε μόνος του, όπως και το άλλο χέρι, και τα πόδια ομοίως. Του μάζευα τα πόδια να του φορέσω τα ρούχα και όταν τελείωνα, τάπλωνε μόνος του. Από το νεκροτομείο τον φέραμε στο Πατριαρχείο. Στην Αγία Θέκλα έγινε η νεκρόσιμος ακολουθία εν μέσω αγιοταφητών πατέρων, των αδελφών του Μακαριστού και άλλων πολλών. Ήλθαν πολλοί, μέχρι και ξένων δογμάτων, και μουσουλμάνοι και χοντζάδες. Γιατί όμως όλοι αυτοί? Διότι όλοι τον αγαπούσαν και ήθελαν να του δώσουν τον τελευταίο ασπασμόν. Τι οδυρμός, τι θρήνος, τι κοπετός ήταν αυτός. Η κυβέρνηση από το πρωί και πριν τον ενταφιασμό στη Σιόν έστειλε αστυνομία κοντά στους αγιοταφίτες, φοβούμενη αντίπεινα, πήρε αυστηρά μέτρα. Τον πατέρα Φιλούμενο όλοι τον κλάψαμε, διότι ήταν ένας καλός και άγιος πνευματικός. Ο Πατριάρχης τον αποκαλούσε πτωχοπρόδρομο και όντως ήταν. Οι τέλειοι κληρονομούν τη Βασιλεία των Ουρανών. Υπέμεινε λίγο μαρτύριο και βρίσκεται μεταξύ των ιερομαρτύρων και των οσιομαρτύρων. Όντες πρεσβείες ήθε να αξιωθούμε και εμείς της Βασιλείας των Ουρανών.

Πέραν αυτών που για την ταφή ανέφερε ο πατήρ Σοφρόνιος, να προσθέσουμε και τα εξής. Η εξόδιος ακολουθία εψάλλει στα Ιεροσόλυμα, στον Ιερό Ναό Αγίας Θέκλης, πλάι στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου, και στη συνέχεια η ταφή έγινε στο Πατριαρχικό Κημητήριο στο Λόφο Σιών. Το ότι ο Αγιοταφίτης Αρχιμανδρίτης Φιλούμενος γενικά στο χώρο του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου ήταν σεβαστός, ενάρετος και αγαπητός από όλους, αυτό φάνηκε και από τη συμμετοχή πολλών ανθρώπων στην ακολουθία και την ταφή του. Παρέστησαν όχι μόνο εκπρόσωποι άλλων δογμάτων, αλλά και οπαδοί αυτών, ως και μουσουλμάνοι, Παλαιστίνοι, ακόμη και Εβραίοι. Επίσημος Εβραίος παρέστη ο τότε Υπουργός Παιδείας του Ισραήλ, ο οποίος μεταξύ άλλων σε ερώτηση είπε: «Λυπήθηκα για το τραγικό γεγονός. Ήταν φίλος μου, ήταν καλός άνθρωπος. Είχαμε βρεθεί μερικές φορές και συζητούσαμε περί θρησκειών».

0: ήταν εκ μέρους των Εβραίων απόπειρες να συνδεθεί το φωνικό γεγονός με την οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Ο ίδιος όμως ο Γιασέρ Αραφάτ αρνήθηκε δημόσια η ανδήποτε σχέση και ανάμειξη με το τραγικό γεγονός. Απεναντίας τόνισε ότι οι ντόπιοι μουσουλμάνοι για αιώνες έχουν ζήσει αρμονικά και ειρηνικά με τους Έλληνες κληρικούς και μοναχούς και έχουν μία αλληλοπροστασία. Μπρος στην κατηγορία αυτή, μέλη του Πατριαρχείου πιστοποίησαν στις αρχές ασφαλείας της Ιερουσαλήμ ότι το φωνικό γεγονός και η όλη βεβήλωση του ναού στο Φρέαρ του Ιακώβ έχει γίνει από φανατικές Ιουδαϊκές οργανώσεις. Στην πεποίθηση αυτή συνηγορούσαν τα όσα έλεγαν νωρίτερα τα εβραϊκά εκείνα άτομα που απειλούσαν τον ιερομόναχο Φιλούμενο. Γεγονός πάντως είναι ότι το Πατριαρχείο εθεώρησε τη δολοφονία ως και τη βεβήλωση της Εκκλησίας στο Φρέαρ ως μια προσπάθεια τρομοκρατήσεως της αγιοταφικής αδελφότητος, η οποία με ηθικό σθένος και αυτοθυσία φυλάτει στο χώρο εκείνο πνευματικές θερμοπύλες που είναι για τον Ελληνισμό τα ιερά μας προσκυνήματα.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Αγιοταφίτης Νεοιερομάρτης Φιλούμενος» του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Γιόμπολα. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίχουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης ελπής αγάπη, για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί μας ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τους προσκυνητές εκείνους που πηγαίνουν στα μοναστήρια και παραμένουν για αρκετές ημέρες. Αυτούς τους προσκυνητές θα θέλαμε να τους διαιρέσουμε σε κάποιες κατηγορίες. Πρώτα-πρώτα είναι αυτοί οι προσκυνητές που από αγάπη προς τους μοναχούς και τη μοναχική πολιτεία, είτε είναι έγκαμοι είτε άγαμοι, πηγαίνουν να περάσουν ένα διάστημα στο ήσυχο περιβάλλον ενός μοναστηριού ή να εορτάσουν τις μεγάλες εορτές της Ορθοδοξίας μας ή να μετάσχουν στην πνευματική ζωή της Μονής. Πολλοί από αυτούς πηγαίνουν να βοηθήσουν τους αδελφούς σε ημέρες αιχμής, στα πανηγύρια όπου οι εργασίες πολλαπλασιάζονται και χρειάζονται χέρια βοηθείας. Είναι επενετός ο ζήλος αυτών των χριστιανών και ευλογημένη αυτή η ιερή συνήθεια που είναι πανάρχια και δείχνει την αραγή ενότητα της Εκκλησίας και την αγάπη του λαού του Θεού προς την μοναχική πολιτεία, την γνήσια λατρεία και την βίωση της αγιότητος. Υπάρχουν επίσης οι ταμένοι προσκυνητές, αυτοί δηλαδή που έχουν τάμα να ζήσουν μερικές ημέρες, λίγες ή πολλές, στο μοναστήρι. Πολλοί από αυτούς είναι θαυμάσιοι άνθρωποι και υπηρετούν πιστά το μοναστήρι. Έχω γνωρίσει πολλούς τέτοιους και διατηρώ ακόμη, ύστερα από αρκετά χρόνια, φιλία μαζί τους. Αρκετοί όμως φέρνουν προβλήματα στο μοναστήρι, είτε γιατί τους έταξαν κάποιοι άλλοι παρά τη θέλησή τους, είτε γιατί είναι οι ίδιοι προβληματικοί. Γι' αυτό χρειάζεται διάκριση αν πρέπει να μείνουν ή όχι. Άλλοι έρχονται στο μοναστήρι για λίγες ημέρες, δήθεν για να βοηθήσουν και κατόπιν συνηθίζουν στην ασφάλεια της μονής, παρατείνουν την παραμονή τους αυτοβούλως και άντε να τους ξεκολλήσεις. Αυτοί είναι που ταράσσουν εκ θεμελίων το μοναστήρι και αναστατώνουν τους αδελφούς. Ακόμη μια άλλη κατηγορία είναι οι ψυχασθενείς. Πολλοί έρχονται να μείνουν στα μοναστήρια με αιτία την ψυχασθένεια. Πολλοί με βαριές μορφές ψυχικών νόσων που έχουν ανάγκη ιατρικής παρακολουθήσεως. Αυτοί πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από συγγενείς για να τους προσέχουν. Υπάρχουν κτίρια πολυόροφα, υπάρχουν γκρεμοί, υπάρχουν λίμνες και θάλασσες κοντά στα μοναστήρια. Θέλουν συνεχή επιτήρηση και κυρίως θέλουν προσευχή και νηστεία από όλους τους συνοδούς.

Μια άλλη κατηγορία επισκεπτών και προσκυνητών των μοναστηριών που θέλουν να μείνουν αργία και 4 ημέρες στα μοναστήρια είναι οι δαιμονιζόμενοι που ζουν υπό την επίρρεια πονηρών πνευμάτων. Οι συγγενείς τους τους πηγαίνουν από μοναστήρι σε μοναστήρι για να θεραπευθούν. Χρειάζεται όμως διάκριση για να αντιληφθούμε αν πράγματι υπάρχει δαιμόνιο ή ψυχική νόσος. Αν είναι το πρώτο, χρειάζεται πολύ προσευχή και πολύ νηστεία από όλους και οι ευχές της Εκκλησίας για να φύγει το δαιμόνιο. Το λέει και η Γραφή ότι τα δαιμόνια δεν φεύγουν από τον άνθρωπο ή μίαν προσευχή και νηστεία. Αν όμως είναι κάποια νόσος ψυχική, χρειάζονται και ιατρική παρακολούθηση και φάρμακα. Αλλιώς η κατάσταση επιδεινώνεται. Άλλη κατηγορία. Είναι εκείνοι που προφασίζονται τους φιλομόναχους και εξαπατούν τους μοναχούς, με υποσχέσεις και μισόλογα ότι ίσως μείνω, ήλθα να δω, ίσως γίνω μοναχός και τα παρόμοια. Πολλοί αδελφοί εξαπατώνται και τους αφήνουν να μείνουν για μέρες και για μήνες πολλές φορές με την κρυφή, κλειν μάταιη ελπίδα ότι ίσως μείνουν στο μοναστήρι. Αυτοί είναι πολλοί και χρειάζεται διάκριση από το γέροντα και από τους αδελφούς να διακρίνουν την απάτη και να απαλλάσσονται γρήγορα από αυτούς. Οι περισσότεροι από αυτούς έρχονται για καλοπέραση, είναι φορτωμένοι με πάθη. Κάποιες φορές είναι και άνθρωποι που θέλουν να κλέψουν το μοναστήρι. Κάποιο πρωί μπορεί να έχουν εξαφανιστεί, άρα μαζί τους μπορεί να έχουν εξαφανιστεί εικόνες, τάματα, τιμαλφή, ιερά κοιμήλια και άλλα. Υπάρχει και αυτός ο φόβος. Έπειτα, ας μην ξεχνάμε μια άλλη κατηγορία, τους φυσιολάτρες. Τους ορειβάτες, τους κυνηγούς που βρίσκουν στα μοναστήρια καταφύγιο για φαγητό και για διανυκτερεύσεις μόνον. Πολλοί από αυτούς, ευτυχώς όχι όλοι, ούτε το σταυρό τους δεν κάνουν καθώς μπαίνουν στο μοναστήρι και στην εκκλησία. Τέλος, μια άλλη κατηγορία από προσκυνητές που δεν πρέπει να ονομάζονται προσκυνητές, επισκέπτες των μοναστηριών, είναι οι καλοπερασάκηδες. Στην εποχή των παραδόξων που ζούμε υπάρχουν και αυτοί. Είναι αυτοί που πηγαίνουν στα μοναστήρια για να ξεκουραστούν. Νομίζουν ότι τα μοναστήρια είναι όπως στην Ελβετία τα σαλέ ή όπως στις θάλασσες τα κάμπινγκ που μπορούν να καθίσουν όσο θέλουν, δωρεάν φυσικά. Πιστεύουν ότι οι μοναχοί και οι μοναχές είναι υποχρεωμένοι να τους υπηρετούν με ένα δίσκο στο χέρι και ότι η παρουσία τους τιμά το μοναστήρι. Για αυτούς ισχύει μόνον η 24ωρη φιλοξενία και πολλοί είναι.

Όσα θα πούμε τώρα αφορούν σε αυτούς που αξίζει και πρέπει να παραμείνουν στο μοναστήρι. Η ένταξή τους στο πρόγραμμα της ζωής του μοναστηριού πρέπει να είναι πλήρης. Αφήνουν έξω από την πόρτα του μοναστηριού όλες τις κοσμικές συνήθειές τους. Τις ώρες που κοιμούνται, τις ώρες που σηκώνονται, τις ώρες του φαγητού, τις παραξενιές για το φαγητό. Ησυχάζουν τις ίδιες ώρες με τους αδελφούς, σηκώνονται τις ίδιες ώρες, συμμετέχουν στις ιερές ακολουθίες και στην μυστηριακή ζωή, τρώνε τις ίδιες ώρες, τρώνε τα ίδια φαγητά, εκτός βεβαίως αν υπάρχει κάποια ασθένεια. Οι λίγες ή πολλές ημέρες παραμονής τους πρέπει να είναι ημέρες ευλογίας για αυτούς και πνευματικής αναπαύσεως για τους αδελφούς και όχι παραφωνία. Αν η ζωή του μοναστηριού τους φαίνεται βαριά και δυσεφάρμοστη, καλόν είναι να ματαιώνουν τα σχέδιά τους και να ακυρώνουν τα τάματά τους. Η παρουσία τους μέσα στη μονή πρέπει να είναι διακριτική, ώστε να μην ενοχλεί την αδελφότητα. Είδαμε σε μοναστήρια προσκυνητές αυτού του είδους που έχουν καταλάβει σαν στρατός κατοχής το προσκύνημα και αυτοί διατάζουν, αυτοί κανονίζουν, αυτοί διοικούν εκμεταλλευόμενοι την ανοχή και την ευγένεια των μοναχών. Η παρουσία τους ενέχει την έννοια της βοηθείας. Σημαίνει ότι πηγαίνουν στο μοναστήρι για να ωφεληθούν πνευματικά, αλλά και για να ωφελήσουν σωματικά. Βοηθάνε σε όλα τα διακονήματα υπό την επίβλεψη των διακονητών. Δεν κάνουν επιλογή διακονημάτων. Χαίρονται να καθαρίζουν κρεμμύδια, αλλά χαίρονται να καθαρίζουν και τα αποχωρητήρια. Γιατί παρατηρείται και αυτό στην εγωιστική εποχή μας. Γίνεται διάκριση μεταξύ ευγενών ενασχολήσεων και μη ευγενών, ακόμα και μέσα σε ιερούς χώρους. Όμως και τα πιο ευτελή διακονήματα έχουν την ίδια αξία με τα πιο ευγενικά, εφόσον γίνονται για την αγάπη του Χριστού και για την ανάπαυση των αδελφών. Μέσα στο χώρο του μοναστηριού ξεχνάμε τι είμαστε στον κόσμο. Ξεχνάμε αν είμαστε γιατροί, αξιωματικοί, υπάλληλοι. Εδώ είμαστε όλοι αδελφοί, τη τιμή αλλήλους προηγούμενοι. Το μοναστήρι είναι μια κυψέλη όπου όλοι εργάζονται για τη δόξα του Χριστού. Θυμόμαστε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ήταν πανεπιστήμων και γιος πρωθυπουργού και υπουργός ο ίδιος. Αυτό δεν τον εμπόδισε όμως να καθαρίζει με τα ίδια του τα χέρια τις αναπαύσεις των πατέρων στη λάβρα του Αγίου Σάβα. Θυμόμαστε ακόμη ότι ο Άγιος Νύφων ήταν οικουμενικός πατριάρχης, αλλά έγινε μουλαράς, βορδονάρης μέσα στο μοναστήρι του Αγίου Διανυσίου στο Άγιον Όρος. Αλλά τι λέγω, θυμόμαστε αυτόν τον Κύριόν μας, ο οποίος ζώστηκε το λέντιον και ένιψε τα πόδια των μαθητών και έδειξε σε μας οδόν υψίστην την ταπείνωση. Τα λέγω αυτά γιατί πολλοί είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν στο αρχονταρίκι, στο κέρασμα, στην ξενάγηση, είναι όμως απρόθυμοι να βοηθήσουν στους χώρους υγιεινής, στα πιάτα ή στους κήπους. Συμβαίνει ο προϊστάμενος να μην τολμά να στείλει κάποιον σε ταπεινωτικό διακόνημα, γιατί μετά αντιμετωπίζει κατεβασμένα μούτρα και δυσμενή σχόλια. Μέσα λοιπόν στο χώρο του μοναστηριού, όλα τα διακονήματα είναι ευλογημένα και ίσα. Γι' αυτό και ο ιερεύς εύχεται στο ναό υπέρ των εν τες διακονίες όντων, πατέρων και αδελφών ημών.

Στο σημείο αυτό πρέπει να παρατηρήσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Όταν συγκατοικούμε για λίγες ημέρες με μοναχούς ή μοναχές, διαπιστώνουμε σε αυτούς και αδυναμίες που ίσως δεν είχαμε καν διανοηθεί. Σε άλλες εκπομπές, ότι οι μοναχοί και οι μοναχές ανήκουν μεν στο αγγελικό τάγμα, αλλά δεν είναι ακόμα άγγελοι. Είναι άνθρωποι που αγωνίζονται με αδυναμίες, ελαττώματα, που λυπούνται γι' αυτά και προσπαθούν με κάθε τρόπο να τα κόψουν. Όλες οι τριανταφυλιές έχουν τα αγκάθια τους. Δεν τις κατηγορούμε όμως γι' αυτό. Αρκούμαστε στα ευώδη άνθη τους. Παραθεωρούμε επομένως τις τυχόν μικρές αδυναμίες τους και σκεπτόμεθα μόνον ότι και αυτοί είναι άνθρωποι σαν και εμάς, ομοιοπαθείς. Αφιέρωσαν όλη τη ζωή τους στον Χριστό και σταύρωσαν τους εαυτούς τους συν τη παθήμαση και τις επιθυμίες και σηκώνουν το σταυρό τους. Δεν είναι καθόλου χριστιανικό, αλλά ούτε καν ανθρώπινο να μαζεύουμε πέτρες μέσα από την αυλή του μοναστηριού για να το πετροβολούμε αργότερα απ' έξω. Τα μοναστήρια αγωνίζονται να γίνουν παράδεισος, αλλά δεν είναι πολλές φορές παράδεισος. Είναι όμως σίγουρα νοσοκομεία ψυχών, ψυχοθεραπευτήρια. Ο μοναχός και η μοναχή αισθάνονται πως είναι οι εμπεσόντες εις τους ληστάς και τετραυματισμένοι. Περιμένουν τον καλό Σαμαρίτη Χριστό να τους γιατρεύσει τις πληγές και να βάλει απάνω σε αυτές τον ίνον και το έλαιον της Θείας Χάριτος και της Θείας Ευσπλαχνίας του. Γι' αυτό και οι μοναχοί έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψεως που παραξενεύει τους κοσμικούς ανθρώπους. Ζουν σε ένα άλλο πνευματικό κόσμο, εκπέμπουν σε διαφορετικά μήκη κυμάτων, δίδουν διαφορετική ερμηνεία για τα πράγματα του κόσμου, προγεύονται τα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών. Ενασχόλησή τους και εντρίφημά τους και κριτήριό τους είναι η ζωή των Αγίων. Ζουν συν πάση της Αγίης, δηλαδή μαζί με τους Αγίους, με όλους τους Αγίους. Μοναδικό ενδιαφέρον τους είναι η σωτηρία της ψυχής τους. Αναπνοή τους είναι ο Χριστός. Παρηγοριά τους το Άγιο Πνεύμα. Ελπίδα τους ο Πανάγαθος Θεός. Πρέσβυρά τους θερμή η Κυρία Θεοτόκος. Είναι πολύ δύσκολο να μπει ο κοσμικός άνθρωπος στην ψυχή και στην καρδιά του μοναχού. Κυρίως στην εποχή μας, όπου τα πνευματικά ατόνισαν, όπου ο νόμος του Θεού έχει ασθενήσει, όπου το Ευαγγέλιο δύσκολα εφαρμόζεται και κάθε λόγος δικαίου παραμελείται.

Πολλοί προσκυνητές πηγαίνουν στα μοναστήρια για εξομολόγηση. Πηγαίνουν για πολλούς λόγους. Είτε γιατί έχουν ενδιασμούς να πούν τις αμαρτίες τους σε γνωστό πνευματικό, είτε γιατί σέβονται τα μοναστήρια, είτε γιατί οι συμβουλές που θα πάρουν στα μοναστήρια πιστεύουν ότι θα είναι οι σωστότερες, είτε γιατί το απόρριτο της εξομολογήσεως είναι εξασφαλισμένο, είτε γιατί το περιβάλλον της μονής συμβάλλει σε μετάνοια, είτε τέλος γιατί υπάρχει κάποιος φημισμένος πνευματικός για την αγιότητα της ζωής του και με πνευματικά χαρίσματα. Λεωφορεία ολόκληρα μισθώνονται για τον λόγο αυτό. Αν λοιπόν ο πνευματικός της μονής σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να δεχθεί τις αμαρτίες και τους λογισμούς 50 ή 100 πιστών, καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο και υπεύθυνο είναι αυτό το διακόνημα. Είναι καλό λοιπόν να έχουμε υπόψη μας τα εξής. Πρώτον, ποτέ δεν αργολογούμε πρώτου εξομολογητηρίου και δεν ασχολούμεθα περί ανέμων και υδάτων. Δεν σχολιάζουμε τους εισερχομένους ή τους εξερχομένους. Δεν κοιτάμε το ρολόι μας για να διακριβώσουμε πόσο έμεινε μέσα ο ένας ή η άλλη. Γιατί συμβαίνει και αυτό. Έμεινε πολύ, ποιος ξέρει τι αμαρτίες έχει κάνει. Αυτό δείχνει ασέβεια προς το μυστήριο της εξομολογήσεως. Συχνά πυκνά ο πνευματικός ιδρώνει για να πείσει τον εξομολογούμενο να αλλάξει ζωή. Επισορευμένα προβλήματα απαιτούν λύσεις, συμβουλές για περαιτέρω καλύτερη ζωή, οδηγίες για σωτηρία, όλα αυτά απαιτούν χρόνο. Και όσο πιο νέος είναι ο εξομολογούμενος, τόσο πιο πολύς χρόνος απαιτείται. Επίσης, άλλος χρόνος χρειάζεται για την πεθερά που τσακώνεται με την ύφη και άλλος χρόνος για την ύφη που έχει στο κεφάλι της πεθερά, άνδρα, κουνιάδια, παιδιά. Ας μη ασεβούμε λοιπόν χρονομετρώντας την εξομολόγηση.

Κατά τον χρόνο της αναμονής, σκεπτόμαστε σοβαρά τα όσα πρέπει να εξομολογηθούμε. Αναθεωρούμε τη ζωή μας, βρίσκουμε τι μας ενοχλεί, σε τι παρεβιάσαμε τις εντολές και το Άγιο Θέλημα του Θεού και της Αγίας Εκκλησίας μας. Η αναμονή είναι ώρα ενδοσκοπήσεως, μετανοίας, συντριβής. Είναι ώρα εξητήσεως του Θείου Ελέους.

Όταν μπούμε στο εξομολογητήρι, καθόμαστε με σεμνότητα εκεί που θα μας υποδείξει ο Πνευματικός. Δεν λέμε την ιστορία της ζωής μας, ούτε τα αμαρτήματα των άλλων. Δεν μας φταίνε οι άλλοι. Εμείς φταίμε και εμείς ζητάμε συγχώρηση. Εξομολογούμαστε λοιπόν τις δικές μας αμαρτίες και μόνον αυτές με πολύ ταπείνωση και με δάκρυα μετανοίας. Για τα σαρκικά αμαρτήματα είμαστε μεν σαφείς αλλά πολύ σύντομοι. Δεν κατερχόμεθα σε λεπτομέρειες. Αντίθετα, για τα πνευματικά αμαρτήματα είμαστε λεπτομερέστεροι, γιατί από εκεί ξεκινούν όλες οι αμαρτίες και οι πτώσεις.

δεν ζητάμε από τον πνευματικό πιστοποιητικό αγιότητος. Το «δεν έκλεψα», «δεν σκότωσα», «δεν ατίμασα» δεν έχουν πια πέραση και αξία. Και πολλούς κλέψαμε αδικώντας τους, και πολλούς σκοτώσαμε συκοφαντώντας τους, και πολλούς ατιμάσαμε κατηγορώντας τους. Δεν είμαστε αθώες περιστερές και κανείς δεν μας πιστεύει. Εξάλλου, αν δεν κάναμε τίποτα, γιατί να πάμε να εξομολογηθούμε?

Ποτέ δεν λέμε στο πνευματικό «ρώταμε». Η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός, όπως ακούσαμε προηγουμένως. Όλοι ξέρουμε σε τι φταίξαμε. Υπάρχει μέσα μας η συνείδηση, ο απαραίτητος δικαστής που μας ειδοποιεί σε κάθε πτώση. Αρκεί να θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή της. Αν ο πνευματικός αρχίσει να απαριθμεί αμαρτίες και να ερωτά «το έκαμε σε αυτό, το έκαμε σε εκείνο», θα χρειαστούν ώρες πολλές για να εξαντληθεί ο κατάλογος των αμαρτιών. Χώρια που υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μάθουμε από τον πνευματικό αμαρτίες που αγνοούμε. Γι' αυτό το λόγο, για να μην μαθαίνουμε δηλαδή καινούργιες αμαρτίες, αποφεύγουμε να διαβάζουμε τους καταλόγους των αμαρτιών που κυκλοφορούν σε κάποιες φυλάδες από κάποιους διάφορους ευσεβίζοντες.

Επίσης, ποτέ δεν αξιολογούμαστε τις τυχόν αρετές μας, που στην ουσία είναι ανύπαρκτες. Κανείς από τους Αγίους δεν πίστεψε ποτέ ότι είναι ενάρετος. Αν υπάρχουν, δεν χρειάζονται εξομολόγηση. Χριστιανός Ορθόδοξος, που απαριθμεί αρετές, είναι φαρισαίος πρώτου μεγέθους. Πολλοί θεωρούν σαν αμαρτίες μόνο τα σαρκικά πάθη. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Αμαρτίες σαν την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, το μίσος είναι αμαρτίες πολύ πιο μεγάλες και δυσίατες. Αμαρτίες σαν την ακηδεία, την έλλειψη μνήμης Θεού, την έλλειψη μνήμης θανάτου είναι ογκόλυθοι που πλακώνουν την ψυχή. Ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι οι σαρκικές αμαρτίες είναι κακές θυγατέρες της μητρός πασών των αμαρτιών που είναι η υπερηφάνεια. Εκ της υπερήφανης καρδίας της δικής μας αναβαίνουν πορνίες, μοιχείες και κάθε άλλη ακαθαρσία.

Πρέπει ακόμα να προσέξουμε και τούτο. Δεν υπάρχουν μικρές και μεγάλες αμαρτίες. Οι αμαρτίες δεν ζυγιάζονται με το καντάρι, ούτε μετριούνται με τον πύχη. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός έχει συνέστηση της αμαρτωλότητός του ασχέτως ποσού και βαθμού αμαρτιών, γιατί πιστεύει ότι αμάρτησε, ότι αστόχησε. Αισθάνεται πόσο ελλιπής είναι, πόσο υστερεί σε πίστη, ελπίδα και αγάπη. Αισθάνεται ότι έχει προδώσει και έχει απατήσει την νύμφη, την Εκκλησία του Χριστού μας.

Αρκετοί πηγαίνουν στα μοναστήρια να κοινωνήσουν γιατί το έχουν τάμα. Όταν όμως ο πνευματικός για τον Α ή Β λόγο δεν τους επιτρέψει τη θεία κοινωνία, δυσανασχετούν, αγανακτούν διαμαρτυρόμενοι και απαιτούν την άδεια για θεία κοινωνία. Μερικοί παίρνουν την άδεια με το σπαθί τους, με το έτσι θέλω. Όμως η θεία κοινωνία δεν γίνεται ποτέ τάμα. Μπορεί ο χριστιανός να κοινωνήσει αλλού και αργότερα όταν τελειώσει ο κανόνας του. Αν αθετήσει την εντολή του πνευματικού, κολλάζεται. Και τότε, ποιο το όφελος από το τάμα?

Συμβαίνει επίσης κάποιος πνευματικός να βάλει κάποιο επιτίμιο. Δεχόμαστε με ταπείνωση τα τυχόν επιτίμια. Ο σωστός χριστιανός λέγει μέσα του «Κι άλλα μου αξίζουν, για τις αμαρτίες μου κι άλλα μου αξίζουν». Τα επιτίμια είναι φάρμακα πνευματικά που θεραπεύουν τις πληγές της ψυχής μας. Τα δεχόμαστε με ευγνωμοσύνη και ευγνωμονούμε το Θεό γιατί ένας πνευματικός μας υπέδειξε τέτοια θεραπευτικά μέσα. Όμως στην εποχή μας που είναι πολύ εγωιστική συμβαίνει και αυτό. Κάποιοι μετά από τα επιτίμια που θα τους βάλει ο πνευματικός διαμαρτύρονται και λένε «Και τι έκανα και μου έβαλε επιτίμιο?» Αυτό είναι λάθος. Δεν βοηθάει στη θεραπεία της ψυχής μας. Τέλος, όταν τελειώσει η εξομολόγηση, βγαίνουμε από το εξομολογητήρι και εκεί στεκόμαστε με την ενθύμηση της εξομολογήσεως. Δεν συζητάμε εδώ και εκεί τα όσα μας είπε ο πνευματικός. Το απόρριτο της εξομολογήσεως δεν αφορά μόνο τον πνευματικό, αφορά και τον εξομολογούμενο. Τάφος ο πνευματικός, τάφος κι εμείς.

Και με όσα για την εξομολόγηση είπαμε σήμερα, και τα οποία βεβαίως δεν αφορούν μόνο τους προσκυνητές των μοναστηριών, αλλά τον κάθε χριστιανό και την κάθε χριστιανή, τελειώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχόμαστε ο Χριστός μαζί σας και εσείς να είστε μαζί με τον Χριστό.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία, με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η τακτική συνεργάτη της εκπομπής μας, ο πατέρας Χρυσόστομος Μαϊδόνης, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, και ο κύριος Λάμπρος Κόντζος, καθηγητής θεολογίας, θα μας μιλήσουν για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Πατέρα Χρυσόστομε, κύριε Κόντζο, καλώς ήλθατε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλώς σας βρήκαμε, κύριε Μοστοπούλου.
1: Ξεκινάω από εσάς, πατέρα Χρυσόστομε. Πείτε μας παρακαλώ, γιατί ονομάζονται μάρτυρες του Ιεχωβά?
2: Είναι μια πλανεμένη ονομασία αυτή. Εμείς θα τους λέγουμε ψευδομάρτυρες. Παίρνουν βέβαια αυτή την ονομασία από το χωρίο του προφήτου Ισαΐου, όπου ο Θεός λέγει ότι μάρτυρες μου έσεστε, ότι θα είστε μάρτυρες μου. Όμως έχουμε και τον άλλο λόγο του Κυρίου μας στις πράξεις των Αποστόλων, όπου στους Αγίους Αποστόλους λέγει «μάρτυρες μου έσεστε εν πάση τη οικουμένη». Εάν λοιπόν είναι μάρτυρες του αληθινού Θεού, είναι και μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Ή θα έπρεπε λοιπόν να λένε ότι είναι μάρτυρες του Θεού και όχι του Ιεχωβά, ή μάρτυρες του Χριστού. Αυτοί όμως δεν είναι ούτε μάρτυρες του αληθινού Θεού, ούτε μάρτυρες του Χριστού. Διότι βλέπουμε να επιμένουν στην εβραϊκή λέξη Ιεχωβά, μη μεταφράζοντας τη λέξη αυτή στα ελληνικά. Η Αγία Γραφή στην Παλαιά Διαθήκη, στην εβραϊκή γλώσσα, αναφέρει το όνομα του Θεού Ιαχβέ, δεν είναι Ιεχωβά. Είναι και λάθος και αυτή η ονομασία του Θεού. Έχουμε την παράδοση του ονόματος του Θεού από τους πατέρες μας και από τους ίδιους τους Εβραίους, ότι ο Θεός δεν λέγονταν Ιεχωβά, αλλά λέγονταν Ιαχβέ. Αυτό ήταν το όνομα του Θεού. Και επιπλέον στην Παλαιά Διαθήκη δεν έλεγαν το όνομα του Θεού, το Ιαχβέ, από μεγάλο σεβασμό και ευλάβεια. Γι' αυτό στη θέση του Ιαχβέ έλεγαν «Η Ελ, Ελοήμ, Αδωναή, Σαβαώθ». Και αυτό το ιερό όνομα του Θεού δεν το προφέραν. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ Σκόντζο?
3: Ναι, ακριβώς, πατέρα Χρυσόστομε. Και μάλιστα ξέρουμε, και το ξέρει ο πρωτοετής φοιτητής της θεολογίας, ότι η αρχαία γραμματική της εβραϊκής ήταν αφωνιέντιστα. Τα γράμματα ήταν αφωνιέντιστα, δηλαδή τα αφωνιέντα τα εννοούσαν. Έγραφαν μόνο τα σύμφωνα. Και εφόσον λοιπόν δεν προφέρονταν το όνομα το Ιαχβέ, δεν το πρόφεραν οι Εβραίοι, κάποια στιγμή ξεχάστηκε και δεν ξέρουμε ποια ήταν τα πραγματικά φωνήεντα του ονόματος αυτού. Δηλαδή είναι αυθαίρετο το ονομάζουμε το Ιεχωβά που βάλαν αυτοί, είναι τα φωνήεντα που πήραμε από το Αδωνάι. Και τα έβαλαν στο περίφημο τετραγράμματο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά όμως, πατέρα Χρυσόστομε, οι θεόπνευστοι, θα λέγαμε, μεταφραστές, οι 70, οι 72 για την ακρίβεια, που τον 2ο π.Χ. αιώνα έκαναν την περίφημη μετάφραση των 70, το όνομα Ιαχβέ ή Αδωνάι το μετέφρασαν με την ελληνικότατη και υπέροχη λέξη Κύριος, που σημαίνει τι Κύριος? Αυτός που έχει κύρος, αυτός που είναι, που κυριαρχεί. Άρα λοιπόν εκφράζει απόλυτα την ιδιότητα του Θεού το όνομα Κύριος. Και για τον απούστατο λόγο τώρα θα έπρεπε οι μάρτυρες του Ιεχωβά να αναφέρονται στο Θεό με τη λέξη που χρησιμοποιήσε ο Χριστός, ο Υιός του που ήρθε στον κόσμο. Πουθενά στους λόγους του Κυρίου μας, όπως αναφέρονται μέσα από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, και δεν αναφέρθηκε ο Χριστός μας ποτέ στον Θεό ονομάζοντάς τον Γιαχβέ ή Ιαχωβά ή οτιδήποτε άλλο.
2: Πρέπει λοιπόν
3: παραμονάχα Κύριος.
2: Να πούμε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα χωρίο της Αγίας Γραφής, ούτε της Παλαιάς Διαθήκης, ούτε της Κοινής Διαθήκης, το όνομα Ιαχωβά ή το ορθότερο Γιαχβέ.
3: Μάλιστα. Και κάτι άλλο, συγγνώμη που πατριαρχήσουμε.
2: Ναι.
3: Λένε οι ερμηνευτές της Παλαιάς Διαθήκης ότι αυτή η λέξη, το τετραγράμματο αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας προσδιορισμός και δεν είναι ένα όνομα. Έτσι. Πώς το μετέφρασαν στην Παλαιά Διαθήκη? Είμαι αυτός που είμαι. Αν δούμε μέσα εκεί στο 20ο κεφάλαιο της Εξόδου, εκεί που ο Μωυσής συνομίλησε με τον Θεό και του είπε: Ποιος είσαι, Κύριε? Είμαι αυτός που είμαι.
2: Εγώ ημί ον.
3: Έτσι. Εγώ ημί ον.
2: Ναι.
3: Είμαι αυτός που είμαι. Και σε ενεστώτα χρόνο, που σημαίνει την αιωνιότητα του Θεού. Άρα λοιπόν, αυτό δεν είναι ένα όνομα που έχει ο Θεός, όπως έχουμε όλοι μας, αλλά είναι μια ιδιότητα του Θεού. Και οι Εβραίοι το εξέλαβαν σαν όνομα και, όπως είπατε πάρα πολύ ωραία προηγουμένως, ότι το θεώρησαν ως όνομα του Θεού και δεν το πρόφεραν. Ήταν μια σφαλμένη αντίληψη και αυτόν ακόμα των Εβραίων, θα λέγαμε. Αλλά ο Χριστός μας, που έφερε την πληρότητα της διδασκαλίας, που έφερε την πληρότητα του Θεού και την αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο, μας αποκάλυψε και πώς πρέπει να ονομάζομαι το Θεό. Κύριε, Θεέ μου. Έχουμε αυτές τις υπέροχες λέξεις, τις ελληνικές λέξεις, που μπορούμε να προσφωνούμε το Θεό μας. Το βλέπουμε αυτό στην Κυριακή Προσευχή, έτσι, Ουράνιε Πατέρα μας, Θεέ μας.
2: Θα μπορούσαν λοιπόν να ονομάζονται μάρτυρες του Θεού, του Κυρίου,
3: Αλήθως.
2: Ή επί το ορθότερο μάρτυρες του Χριστού, όπως ζητάει ο Χριστός από τους Ιησούς Αποστόλους. Μάρτυρες μου έσεστε.
1: Καλά, είναι αυτό χριστιανοί λοιπόν, για να ονομάζονται έτσι όπως λέτε εσείς.
2: Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορεί να αυτοποκαλούνται, όπως ρωτήσατε.
1: Αυτοί αυτοαποκαλούνται χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά.
2: Ναι.
1: Μπορούν.
2: Ούτε μάρτυρες του Ιεχωβά μπορούν να ονομάζονται, γιατί είναι ψευδομάρτυρες, διότι αρνήθηκαν το Θεό, ο οποίος ήρθε στον κόσμο και έγινε άνθρωπος, το Χριστό δηλαδή. Είναι ψευδομάρτυρες λοιπόν. Και το δεύτερο αυτό το οποίο ρωτήσατε, ούτε και οι χριστιανοί μπορούν να ονομάζονται. Αυτό είναι ένα καινούριο πάλι, διότι δεν το είχαν αυτό στην ονομασία τους. Και πρέπει να πούμε ότι από την αρχή, όταν εμφανίστηκαν, βλέπουμε ότι άλλαζαν ονόματα. Στην αρχή ονομαζόντουσαν σπουδαστές των γραφών.
3: Έτσι.
2: Μετά ονομάστηκαν μάρτυρες του Ιεχωβά. Και μετά από το 75 ονομάζονται χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά. Γιατί άλλαζαν ονόματα? Διότι μετά από τις ψευδοπροφητείες τις οποίες έκαναν, όταν απέτυχε η ψευδοπροφητεία του 1931 ότι θα έρχονταν ο Κύριος και θα γινόταν η δεύτερη παρουσία, και έχασαν πάρα πολύ κόσμο, έχασαν πάρα πολλούς οπαδούς, αναγκάστηκαν να αλλάξουν και το όνομά τους. Το ίδιο έπαθαν και το 1975. Όταν είχαν προφητεύσει ότι το Σεπτέμβριο του 1975 θα γινόταν ο Αρμαγεδόν και θα γινόταν η μεγάλη σφαγή, θα σφαγιαζόντουσαν όλοι οι άλλοι, θα σφαγιαζόντουσαν μόνο οι 144.000 δικοί τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Όταν λοιπόν αυτό δεν έγινε και αποδείχθησαν πάλι ψευδοπροφήτες και έχασαν πάρα πολλούς οπαδούς σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, χιλιάδες και εκατομμύρια οπαδούς, τότε ξανάλλαξαν πάλι το όνομά τους και έλεγαν χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά, αυτό αποκαλούνται. Αλλά είπαμε ότι οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά δέχονται ότι κατά καιρούς έρχεται περισσότερο φως. Τώρα διδάσκουν αυτή τη διδασκαλία. Αύριο μπορεί να μας πούν ότι ήρθε περισσότερο φως από τον Θεό, από τον Ιεχωβά, και έχουν καινούργια αποκάλυψη, έχουν μια καινούργια αλήθεια και μπορούν να πούν και αντίθετα από αυτή την προηγούμενη διδασκαλία. Και μπορούμε λοιπόν να ρωτήσουμε, είναι δυνατόν ο Θεός να λέγει σήμερα αυτό και αύριο να λέει διαφορετικά? Είναι ο ίδιος ο Θεός να ψεύδεται? Ο Θεός, ο οποίος είναι πιστός, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο αληθής, έτσι, μπορεί να ψεύδεται και να αλλάζει τη διδασκαλία του? Έτσι λοιπόν, Βλέπουμε οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά να αλλάζουν και το όνομά τους ακόμη. Δεν ξέρουν ποιοι είναι. Γιατί ακριβώς έχουν, περνούν κρίση. Και για να απαλύνουν λοιπόν την κακή εντύπωση την οποία είχαν δημιουργήσει στον κόσμο, αλλάζουν το όνομα και κοντά στο μάρτυρα του Ιεχωβά προσθέτουν και την ονομασία Χριστιανή. Εδώ αυτό όμως είναι κάτι το παράδοξο. Διότι πώς μπορεί να ονομάζονται Χριστιανοί αφού δεν είναι μέλη της Χριστιανικής Εκκλησίας, της αληθινής Χριστιανικής Εκκλησίας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και αφού δεν δέχονται τον Χριστό σαν Θεό σωτήρι και τότε. Έτσι δεν είναι και λάθος?
3: Ακριβώς έτσι, πατέρα Χρυσόστομε. Και μάλιστα να σας πω κάτι, από τα παλαιότερα κείμενά τους θεωρούσαν απαξιωτικό να αυτό που καλούνται Χριστιανοί.
2: Ναι.
3: Και λέγανε ότι αυτό ήταν της ξεπεσμένης εκκλησίας των, ύστερα από τον 4ο αιώνα, όπως λένε, έτσι που η εκκλησία παρεφθάρει και λοιπά και λοιπά, και ξέπεσε και έγινε η πόρνη Βαβυλών και όλα αυτά που τα ξέρουμε, και θεωρούσαν απαξιωτικό στο παρελθόν να αυτοονομάζονται Χριστιανοί.
1: Κύριε Σκόντζο, για πείτε μας, ποια είναι η διδασκαλία τους για το πρόσωπο του Κύριου μας Ιησού Χριστού?
3: Κυρία Αναγνωστοπούλου, θα χρειαζόταν πάρα πολλές εκπομπές για να αναλύσουμε αυτή τις αντιλήψεις τους και τις κακοδοξίες τους για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εμείς γνωρίζουμε μέσα από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης ότι ο Χριστός μας είναι ο Υιός του Θεού, Θεός αληθινός κατά φύσιν. Προσέξτε, Θεός κατά φύσιν. Είναι ο αληθινός Υιός του Θεού. Άρα λοιπόν είναι Θεός κατά φύσιν. Και σαρκώθηκε ο Θεός, ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον άνθρωπο. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά από τις πρώτες κιόλας, από τα χρόνια του Ρόσελ και εντεύθεν, παίρνοντας παλαιές αιρετικές δοξασίες όπως αυτή του Άριου, και διδάσκουν ότι ο Χριστός μας είναι ένα κτίσμα. Είναι ένα, έστω το ευγενέστερο κτίσμα του Θεού, το οποίο κτίστηκε εν χρόνο. Όπως ακριβώς δογμάτιζε και δίδασκε ο μεγάλος αιρεσιάρχης της αρχαίας εκκλησίας, ο Άριος, ο οποίος υποβίβαζε τον Χριστό μας, τον φύση Θεό μας, Ιησού Χριστό, τον Λόγο δηλαδή, σε κτίσμα. Αναμασώντας λοιπόν όλες αυτές τις κακοδοξίες, και βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε, μελετώντας κανείς ολόκληρη την θεολογία τους, ας την ονομάσουμε θεολογία τους, διδασκαλία τους, θα δούμε ότι όσες αιρετικές διδασκαλίες έχουν υποθεί στο παρελθόν και υποστηριχθεί, υπάρχουν μέσα στην διδασκαλία των μαρτύρων του Ιεχωβά. Τώρα έρχομαι στο ερώτημά σας, τι λένε για τον Ιησού Χριστό? Λένε, πρώτα απ' όλα, δεν έχουν ξεκαθαρίσει τι είναι ο Χριστός. Μας λένε πολλές φορές ότι ήταν ο Άγγελος Μιχαήλ. Το αναφέρω μέσα στα κείμενά τους. Άλλοτε μας λένε ότι ήταν η δύναμη του Θεού που επισκίασε την Παρθένο Μαρία και απλά γεννήθηκε ο Χριστός. Λένε άλλες παραδοξότητες. Εν πάση περιπτώσει,
2: ότι ήταν ο Αβαδόν.
3: Ναι, και άλλα πολλά. Ναι. Παραδοξότητες, το είπα προηγουμένως. Εκείνο που θα, να μην κουράζουμε τους ακροατές μας, λένε οπωσδήποτε ότι ο Χριστός μας δεν είναι φύση Θεός. Λένε ένας Θεός. Και όπως λέει μέσα σε κάποιο άλλο χωρίο στην Καινή Διαθήκη, ότι μπορούμε να γίνουμε και εμείς θεοί, θεοί έσαστε. Κάπως έτσι εκλαμβάνουν και εκεί που λέει στο πρώτο κεφάλαιο και στο πρώτο στίχο του Ιωάννου, που λέει εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είπε στο και Θεός είναι ο Λόγος. Πώς το λένε στην μετάφραση του Νέου Κόσμου? Και ο Λόγος ήταν ένας Θεός. Δηλαδή από αυτούς που θα γίνουμε και εμείς. Πρόλαβε και έγινε πρώτα ο Χριστός ένας Θεός, όπως λέμε εμείς, κατά χάρη, όπως θα γίνουμε και εμείς αργότερα, πρόλαβε και έγινε πρώτος αυτός. Λοιπόν, σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούν, εν πάση περιπτώσει, τον Χριστό μας φύση αληθινό Θεό. Αρνούνται δηλαδή την θεότητα του Ιησού Χριστού, την οποία δέχονται και την αποδίδουν μονάχα στον μονοπρόσωπο Θεό Ιεχωβά, όπως αυτοί τον φαντάζονται. Και βέβαια είναι μια αντίληψη, κακή αντίληψη, της εβραϊκής, και όχι των προφητών, προσέξτε, της λαϊκής εβραϊκής αντίληψης για το τι είναι ο Θεός.
2: Αυτό ακριβώς παίρνουν και αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων για να πούν ότι δεν μπορούν οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά να ονομάζονται και χριστιανοί, διότι δεν αναγνωρίζουν για αρχηγό τους τον θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Εκείνοι αναγνωρίζουν τον Ιεχωβά. Και ο Ιησούς Χριστός είναι ένα κτίσμα απεσταλμένος του Ιεχωβά για να βοηθήσει, σαν τους προφήτες, για να βοηθήσει τον κόσμο. Επομένως λοιπόν, σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις νομολογίες των ελληνικών δικαστήριων και τελευταία του Συμβουλίου Επικρατείας, δεν μπορούν να αυτοαποκαλούνται χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά. Και αλίμονο να δεχόμαστε ό,τι κανείς δηλώνει. Δηλαδή, ό,τι κανείς δηλώνει αυτό και είναι αυτό, είναι ολέθριο και κοινωνικά, αλλά και εθνικά. Το να λέει κανείς ότι εγώ είμαι καθηγητής. Πρέπει να το αποδείξω ότι είναι καθηγητής. Πώς μπορεί να το λέει έτσι? Εγώ είμαι ψυχολόγος. Και έχουμε και μεγάλη σύγχυση για το θέμα αυτό. Ή εγώ είμαι φιλόσοφος. Απέδειξέ το, κύριε. Έχεις πτυχίο φιλοσοφικής σχολής? Έχεις πτυχίο ψυχολογίας?
1: Μόνο όμως στην δευτήριά τους απ' έξω γράφουν χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά.
2: Ναι.
1: Πώς το δεχόμαστε αυτό?
2: Δεν το δεχόμαστε.
1: Αλλά
2: το πρόβλημα είναι, το δυστύχημα είναι ότι αυτό το νόμο τον οποίο αυτοαποκαλούνται το δέχεται το Υπουργείο Παιδείας. Και με αυτή την ονομασία τους δίνει την άδεια λειτουργίας, ίδρυσης και λειτουργίας ευκτηρινίκων.
1: Πώς το δέχεται?
2: Παρά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Και λέμε προς το Υπουργείο ότι αυτό το οποίο κάνετε, λένε, έτσι αυτό αποκαλούνται. Καλά, ό,τι δηλώσει δηλαδή κανείς στην Ελλάδα, αυτό και είναι. Δηλώνει κανείς υπουργός είναι υπουργός. Δηλώνει κανείς βασιλιάς είναι βασιλιάς. Είναι ολέθριο κοινωνικά, αλλά και εθνικά. Επειδή οι Σκοπιανοί λένε ότι είναι Μακεδόνες, είναι Μακεδόνες. Και επειδή οι μουσουλμάνοι της Θράκης λένε ότι είναι Τούρκοι, θα τους συναντήσουμε επειδή είναι Τούρκοι. Επειδή αυτό αποκαλούνται έτσι. Αυτή λοιπόν είναι η τακτική της αναγνώρισης κάποιων οι οποίοι έτσι αυτοαποκαλούνται, είναι απαράδεκτη, αντίθετη με τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, αλλά και είπαμε και ολέθρια και κοινωνικά και εθνικά. Γι' αυτό και ζητάμε από το Υπουργείο να σεβαστεί τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων και να μην αποδέχεται αυτή την παραπλανητική ονομασία τους, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ενώ προηγουμένως πολεμούσαν το όνομα χριστιανοί, τώρα το προσλαμβάνουν για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου μετά την αποτυχία την οποία είχαν από την ψευδοπροφή του 1975.
1: Κύριε Σκόντζο, εσείς τι έχετε να πείτε?
3: Εγώ θα ανατρέξω και πάλι, κύριε Αγνωστοπούλου, και στην Αγία Γραφή αλλά και στην εκκλησιαστική μας ιστορία, να πω ότι χριστιανοί πρώτοι ονομάστηκαν οι πιστοί του Χριστού που δέχονταν τον Ιησού μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό ως Θεό, η πρώτη πιστή του στην πόλη της Αντιόχειας. Αναφέρεται μέσα στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, και αυτοί που πρωτοονομάστηκαν με καμάρι χριστιανοί ήταν αυτοί που δέχονταν τον Κύριό μας ως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο οποίος κατέβηκε στον κόσμο για να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος. Άρα λοιπόν, κανένας άλλος δεν μπορεί να αυτοαποκαλείται έτσι, αν δεν πιστεύει στον Χριστό μας ότι είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ότι είναι ο μόνος σωτήρας του κόσμου και ήρθε στον κόσμο για να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος και είναι ο μοναδικός λυτρωτής. Μόνο αυτοί δικαιούνται, εμείς δικαιούμαστε δηλαδή που δεχόμαστε τον Κύριό μας ως Θεό για να αυτοαποκαλούμαστε και χριστιανοί.
2: Και με βάση αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι θρησκευτική οργάνωση. Δεν είναι μια γνωστή θρησκεία όπως απαιτεί το σύνταγμα της πατρίδος μας, αλλά είναι μια εταιρεία η οποία εξαρτάται από μια ολοκληρωτική εταιρεία, η οποία εξαρτάται από την εταιρεία του Μπρούκλιν, που ξεκίνησε, και πρέπει να πούμε ότι ξεκίνησε σαν εταιρεία
3: ανώνυμη
2: συμμετοχική,
3: έτσι,
2: μετοχική έτσι εταιρεία, στην οποία κάποιοι είχαν μετοχές ασχολούνται με τις εκδόσεις βιβλίων και περιοδικών. Και ξαφνικά η μετοχική αυτή εταιρεία μεταβάλλεται σε αγωγό του Ιεχωβά, λέει ο Ρώσελ. Πώς μπορεί μια εμπορική εταιρεία από τη μια στιγμή στην άλλη
3: να αντικαταστήσει την εκκλησία,
2: να αντικαταστήσει την εκκλησία και να πει ότι εγώ ο εμπορικός αυτός οίκος, αυτή η εταιρεία που, είναι, που έχει καθαρά σκοπό τα κέρδη και το εμπόριο, να πει ότι εγώ εκφράζω τον αληθινό Θεό.
3: Σε αντίθεση με τα λόγια του Χριστού που είπε ότι η εκκλησία δεν θα καταργηθεί ποτέ και πήλε άδου ούκ αντισχύσουσι είναι αυτής.
2: Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι είναι θρησκευτική οργάνωση, ότι μπορεί να ζητάει την ελεύθερη αναγνώριση από την πολιτεία και να απολαμβάνει των δικαιωμάτων της θρησκευτικής ελευθερίας και της έκφρασης, αφού δεν έχει ξεκάθαρα δόγματα και δεν έχει ανοιχτή λατρεία, και όταν ξέρουμε ότι δεν εξαρτάται η διοίκησή της από την Ελλάδα, αλλά εξαρτάται από ένα κέντρο το οποίο είναι εκτός Ελλάδος, όταν αρνούνται την πατρίδα, όταν αρνούνται την κυβέρνηση, όταν αρνούνται το στρατό, αρνούνται όλες τις δομές της κοινωνίας και εργάζονται για την οργάνωση του Μπρούκλιν, δημιουργώντας θύματα σε διάφορα μέρη της γης.
1: Το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν τελειώνει σε μια εκπομπή. Οπωσδήποτε θα επανέλθουμε στο μέλλον σε κάποια άλλη. Αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας τελείωσε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο. Ευχαριστώ, πατέρα Χρυσόστομο, που είστε απόψε μαζί μας. Κύριε Σκόντζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε και τον Παύρο Τριανταφύλλου που είχε την επιμέλεια του ήχου και τους ακροατές μας που μας άκουσαν. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο,

τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον, και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεος, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση υπό τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας» και προσπαθούμε σε αυτήν την σειρά των εκπομπών, στις τελευταίες μας εκπομπές, να επισέλθουμε στα θεολογικά νοήματα τα οποία έχει η ακολουθία της μεταλήψεως. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή είχαμε ολοκληρώσει και εκείνες τις ευχές οι οποίες μας προετοιμάζουν για τη μεγάλη στιγμή της συνάντησής μας με τον Χριστό. Και όπως ορίζει το ορολόγιο το Μέγα, αυτό το λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας, μετά την Θεία Μετάληψη υπάρχει μια ακολουθία ευχαριστίας. Μια ακολουθία η οποία αναπέμπει δοξολογία προς τον Θεό, που κατορθώσαμε για άλλη μία φορά να μεταλάβουμε σώματος και αίματος Χριστού. Αυτήν την ακολουθία συνήθως οι μοναχοί στα μοναστήρια τελούν μόνοι τους κατηδίαν στο κελί. Πολλές φορές στις ενορίες, στο τέλος της Θείας Ευχαριστίας μετά το διευχόν, κάποιος αναγνώστης ή κάποιος λαϊκός από το αναλόγιο διαβάζει αυτήν την ακολουθία για να την επισφραγίσει με την απόλυση και ένα ακόμα διευχόν ο ιερέας, κατά τη διάρκεια της οποίας ακολουθίας συνήθως ο ιερέας καταλύει τους μαργαρίτες εκείνους οι οποίοι έχουν απομείνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Ας δούμε όμως τι μας λέγει αυτή η πολύ ωραία ακολουθία. Καταρχάς υπάρχουν κάποιοι στίχοι προτρεπτικοί. Όπως συνέβη λίγο πριν την Θεία Μετάληψη, έτσι και εδώ, ο συντάκτης αυτής της ακολουθίας μας θέτει κάποιους στίχους προτρεπτικούς όπως τους επιγράφει, προκειμένου να μας φέρει σε συνέστηση. Θα λέγαμε ότι οι στίχοι αυτοί αποτελούν ένα είδος προημίου για την ακολουθία. Μας λέγουν οι στίχοι αυτοί. «Επάν δε τύχεις της καλής μετουσίας, των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς, ευχαρίστησον μέγα». Μόλις τύχεις της καλής, της αγαθής μετοχής, των δωρημάτων εκ του Θεού, που είναι δωρήματα ζωοποιά και μυστικά, δηλαδή δωρήματα, ευεργεσίες, δώρα που δίνουν ζωή πνευματική και αποτελούν μυστήριο για τους χριστιανούς. Όταν λοιπόν τύχεις, όταν συμβεί δηλαδή αυτή η καλή μετοχή, ύμνησον ευθύς, αμέσως να υμνήσεις τον Θεό, ευχαρίστησον μέγα, και να τον ευχαριστήσεις πάρα πολύ. Και τάδε θερμός εκ ψυχής θεολέγε. Και αυτά να πεις προς τον Θεό από το βάθος της ψυχής σου με θέρμη. Τι να πεις προς τον Θεό, τι μπορεί να προσκομίσει ο χριστιανός για αυτήν την μεγάλη στιγμή, τι μπορούν να αρθρώσουν τα ανθρώπινα χείλη για αυτές τις ευεργεσίες του Θεού, για το ότι μεταλαμβάνουμε σώματος και αίματος Χριστού. Λίγες λέξεις που περικλείουν όμως όλη την ευγνωμοσύνη του ανθρώπου. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Αυτό μπορεί να πράξει ο άνθρωπος, να δοξολογήσει τον Θεό μυστικά από την καρδιά του, χωρίς πολλά λόγια, αλλά με πραγματική συνέστηση. Μπορεί λοιπόν τα λόγια να είναι φτωχά μπροστά στον Θεό και μπροστά σε αυτά τα δωρήματα και τα ευεργετήματα του Θεού προς την ανθρωπότητα, Αλλά ο άνθρωπος πάντοτε θα νιώθει την ανάγκη να περικλεί μέσα σε ανθρώπινες λέξεις, σε ανθρώπινα νοήματα, τα κινήματα της ψυχής του. Αυτές τις βαθιές κινήσεις που ομολογούν ότι ο Κύριος για άλλη μία φορά καταδέχθηκε να μας συναντήσει. Γι' αυτό λοιπόν και μετά από αυτούς τους προτρεπτικούς στίχους ακολουθούν ευχές. Ευχές πατέρων της Εκκλησίας, αλλά και ευχές ανωνύμων συντακτών, τους οποίους ο συγγραφέας αυτής της ακολουθίας συμπεριέλαβε. Ας δούμε λοιπόν την πρώτη ευχή, η οποία είναι ευχή ανωνύμου συντάκτου. «Ευχαριστώσει Κύριο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν. Σε ευχαριστώ λοιπόν Κύριε Θεέ μου, διότι δεν με απομάκρυνες, δεν με έδιωξες από κοντά σου εμένα τον αμαρτωλό, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας, αλλά με αξίωσες να γίνω κοινωνός, να γίνω μέτοχος των δικών σου αγιασμάτων, αυτών των δώρων που προσφέρουν αγιασμό. Ευχαριστώσει ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και πορανίων δωρεών κατηξίωσας. Σε ευχαριστώ λοιπόν για άλλη μια φορά που καταξίωσες εμένα τον ανάξιο να μεταλάβω τα άχραντα και ποράνια σου δώρα. Αλλά δέσποντα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάς. Αλλά παρότι είμαι ευγνώμων και σε ευχαριστώ Κύριε, ενθυμούμε και την δική μου αμαρτωλότητα. Γι' αυτό λοιπόν και προσπαθεί εδώ ο ανώνυμος συντάκτης αυτής της ευχής να φέρει σε περισσότερο φιλότιμο, θα λέγαμε, τον Θεό. Να δείξει ακόμα περισσότερο την αγάπη του και την φιλανθρωπία προς το πλάσμα του. Εσύ λοιπόν, δέσποντα φιλάνθρωπε, ο οποίος απέθανες για μας, για την δική μας σωτηρία, και ανέστης εκ νεκρών, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, και ο οποίος χάρισες, δώρισες σε μας αυτά τα φρικτά μυστήρια τα οποία δίδουν ζωή, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, ώστε να ευεργετηθούν και να αγιαστούν τόσο οι ψυχές όσο και τα σώματά μας. Εσύ λοιπόν που έκανες όλα αυτά για την δική μας σωτηρία, δώσ' γενέστε ταύτα καμή. Επίτρεψε τώρα αυτά τα δώρα να γίνουν και για μένα. Ισίασιν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της Βασιλείας οικείωσιν. Βλέπουμε εδώ ότι ο ανώνυμος συντάκτης παραθέτει τα ωφέλη που έχει ο χριστιανός όταν μεταλαμβάνει σώματος και αίματος Χριστού. Καταρχάς, θεραπεύεται η ψυχή και το σώμα. Θεραπεύεται από τις συνέπειες της αμαρτίας. Μπορεί η υγεία μας να έχει κλονιστεί, αλλά με την μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού λαμβάνουμε υπομονή για να υπομείνουμε αυτές τις ασθένειες. Μπορεί να μην αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του σώματος, αλλά η ψυχή αποκτά τέτοιο σθένος για να υπομείνει τα βάσανα της σαρκός. Επίσης, άλλο ένα όφελος της Θείας Μεταλήψεως είναι ότι αποτρέπεται οτιδήποτε το ενάντιο. Εκδιώκονται οι δαίμονες, απομακρύνονται από τον αγωνιστή χριστιανό. Επίσης, φωτίζονται οι οφθαλμοί όχι του σώματος, αλλά της καρδιάς. Αυτή η απαραίτητη οφθαλμή που χρειάζονται στον πνευματικό αγώνα για να ατενίζουν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, την Υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους. Βλέπουμε στην Δύση, στους Προτεστάντες, εκεί όπου το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας έχει καταντήσει απλώς μια συμβολική πράξη, θα λέγαμε μια απλή αναπαράσταση, σαν να βρισκόμαστε στο θέατρο χωρίς καμία μυστική και πνευματική αναγωγή, που οι οφθαλμοί της καρδίας των Προτεσταντών δυστυχώς είναι κλειστοί, σφαλιστοί και δεν μπορούν να ατενίσουν το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επίσης, άλλο όφελος της Θείας Μεταλήψεως είναι ότι ειρηνεύουν οι ψυχικές δυνάμεις. Ενώνονται οι δυνάμεις της ψυχής του ανθρώπου. Γίνεται ο άνθρωπος ένα ενιαίο σύνολο που τα πάντα ζητούν τον Θεό. Σώμα και ψυχή, αλλά και οι ενθυμίσεις της ψυχής, οι επιδιώξεις, τα όνειρα, τα οράματα, οι επιθυμίες, όλα κατατείνουν προς τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Επίσης, η μετάληψη μας ενισχύει την πίστη μας ώστε να είναι ακατέσχυντη, να μην καταβάλλεται, να μην κλονίζεται. Η Θεία Μετάληψη ενισχύει την αγάπη μας να είναι ανυπόκριτη. Ανυπόκριτη προς τους αδελφούς μας, γιατί χρειάζεται πριν μεταλάβουμε να έχουμε συμφιλειωθεί με τους τυχόν εχθρούς μας. Εις πλεισμονήν σοφίας, και σε αυτό κατατείνει η Θεία Μετάληψη, στο να μας γεμίσει από την σοφία του Θεού, να σοφιστούμε κι εμείς τα Θεία νοήματα. Μας ενισχύει να τηρούμε τις εντολές του Χριστού. Χωρίς τη Θεία Μετάληψη δεν υπάρχει λόγος για τον χριστιανό να συνεχίζει τον αγώνα. Μήπως μπορούν οι πράξεις ενός ανθρώπου, όσο καλές κι αν είναι, να μεταβάλουν τον κόσμο μας προς το καλύτερο? Αρκεί μόνο η ανθρώπινη προσπάθεια, ή μήπως χρειάζεται και η εργασία του Θεού? Μήπως λοιπόν χρειάζονται οι εντολές του Θεού προκειμένου να αλλάξει ο κόσμος μας προς το καλύτερο? Επίσης, ο χριστιανός μεταλαμβάνει προκειμένου να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η Θεία Χάρις που έχει λάβει με το βάπτισμα και να εξοικειωθεί περισσότερο με τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού. Η Θεία Μετάληψη είναι εκείνη που μας φέρνει στα πρόθυρα της Βασιλείας των Ουρανών. Μας εισάγει, μας προετοιμάζει, μας εκγυμνάζει για την μεγάλη στιγμή της Δευτέρας Παρουσίας και της εισόδου μας στην Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όλα λοιπόν αυτά τα πνευματικά ωφέλη προέρχονται από την Θεία Μετάληψη και κατατείνουν σε τούτον το σκοπό. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, ώστε, μας λέει ο συντάκτης της ευχής, με τον αγιασμό σου Κύριε, καθώς θα διαφυλάττομαι από όλα αυτά τα ωφέλη, καθώς θα έχω όλα αυτά τα ωφέλη, της εις χάριτος μνημονεύω διαπαντός, να μνημονεύω συνεχώς, να έχω κατά νου συνεχώς την δική σου χάρη, και μικέτι εμ' αυτό ζω, και να μην ζω καθόλου για τον εαυτό μου, για τον εαυτούλη μου, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, αλλά για σένα, να ζω συνεχώς για σένα και με σένα, τον δικό μας δεσπότη και μεγάλο ευεργέτη. Και ούτω, του τι δε βίου απάρας, και έτσι, καθώς θα φεύγω από αυτόν τον βίο, από αυτήν τη ζωή, επελπίδι ζωής αιωνίου, με την ελπίδα να συναντήσω την αιώνιον ζωήν, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, να βρεθώ, να καταντήσω, στην ανάπαυση την αιώνια, στην αιώνια μακαριότητα, στη μακαριότητα πλησίων του Θεού. Ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, όπου υπάρχει ο ήχος ο συνεχής ανθρώπων που εορτάζουν, που πανηγυρίζουν και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος του άρητον. Και όπου υπάρχει η συνεχής ευχαρίστηση σε αυτούς οι οποίοι ατενίζουν το κάλος, την ομορφιά, την ανίποτη του δικού σου προσώπου. Με λίγες λέξεις εδώ, ο συντάκτης της ευχής μας θυμίζει τι είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Μας θυμίζει ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι μια εορτή, ένα πανηγύρι, ένα μεγάλο δείπνο ανάμεσα στον Θεό και σε εκείνους που τον αγαπούν, σε εκείνους που εφραίνονται να βλέπουν την ομορφιά του προσώπου του, σε εκείνους οι οποίοι πανηγυρίζουν επειδή ατενίζουν το πρόσωπο του Χριστού. Θυμίζουμε ότι ο Άγιος Γέρον Παΐσιος ομιλούσε συχνά γι' αυτό. Υπενθύμιζε πάντοτε στους ανθρώπους τι σημαίνει να μετέχουν σε ένα πανηγύρι, σε μία εορτή. Και ως τέτοιο πανηγύρι και ως τέτοια εορτή παρομοίαζε την Βασιλεία των Ουρανών. Όπου θα υπάρχει λοιπόν αυτός ο ήχος από το γλέντι των ανθρώπων που χαίρονται να ατενίζουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και καταλήγει αυτή η πολύ όμορφη ευχή ως εξής. Σίγαρη το όντος εφετών. Εσύ είσαι η πραγματική επιθυμία του ανθρώπου. Αυτό το οποίο επιθυμούν τα μύχια της υπάρξεως του ανθρώπου. Και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε. Και η ανίποτη, η αλάλητη ευχαρίστηση αυτών που σε αγαπούν. Εσύ λοιπόν είσαι η πραγματική επιθυμία αυτών που σε αγαπούν, Χριστέ ο Θεός. Και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Και σε να υμνολογεί και δοξολογεί όλη η κτήση στους αιώνες. Εδώ λοιπόν με την κατάληξη της ευχής μας υπενθυμίζει ο συντάκτης ότι ο Χριστός αποτελεί την βαθύτερη επιθυμία, την αληθινή επιθυμία του ανθρώπου. Αυτήν την επιθυμία την οποία αν την ικανοποιήσει μια φορά, συνεχώς παραμένει ανικανοποίητος και ζητεί περισσότερο και περισσότερο. Μας λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος ότι η καρδιά του ανθρώπου δεν ησυχάζει παρά μόνο αν συναντήσει τον Χριστό. Και συμπληρώνουν άλλοι πατέρες της Εκκλησίας ότι και τότε δεν υπάρχει κορεσμός αυτής της αγάπης και αυτής της εφροσύνης. Σαν να λέγαμε ότι είναι αρκετό στη ζωή του ανθρώπου να γνωρίσει ή να αποκτήσει μία χαρά. Και όταν έχει μία στιγμή χαράς, του αρκεί για όλη του ζωή. Μα ο άνθρωπος επιθυμεί τη χαρά σε κάθε στιγμή της ζωής του. Δεν ικανοποιείται με μία μόνο χαρά, αλλά θέλει συνεχώς χαρά στη χαρά. Αύξηση της εφροσύνης. Έτσι λοιπόν και η ανθρώπινη καρδιά αναπαύεται και φρένεται στον Χριστό, αλλά θέλει περισσότερο Χριστό και άλλο Χριστό, ώστε να μεταβαίνει, όπως λέγει ο Απόστολος, από δόξη εις δόξαν και έτσι να συναλλοιώνεται πλησίον του Χριστού, να αλλοιώνεται την καλή αλλοίωση, να αποκτά χαρά στη χαρά κάθε στιγμή της αιωνιότητος. Βλέπουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι αυτή η πολύ όμορφη ευχή μας θυμίζει Ακριβώς τι συμβαίνει όταν συναντάμε τον Χριστό στην Θεία Ευχαριστία, όταν μεταλαμβάνουμε σώματος και αίματος Χριστού. Μας υπενθυμίζει τα ψυχικά ωφέλη, τα οποία μας τα απαριθμεί με ποιητικότατο τρόπο. Μας θυμίζει ότι δεν είναι μία υποχρέωση έναντι του Χριστού. Δεν είναι απλώς μία τήρηση των εντολών Του, αλλά είναι μία ευεργεσία προς τον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει όχι μόνο ο Θεός προς τον άνθρωπο, αλλά και ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Αν λέμε ότι αγαπάμε τον εαυτό μας, αν θεωρούμε ότι είμαστε χριστιανοί, τότε το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μεταλάβουμε σώματος και αίματος Χριστού. Γι' αυτό και στις μεγάλες εορτές ο χριστιανός δεν περιμένει δώρα από άλλους, γιατί ήδη έχει κάνει το μεγαλύτερο δώρο ο ίδιος στον εαυτό του. Δεν περιμένει δώρα από γνωστούς, συγγενείς, φίλους στα Χριστούγεννα ή στο Πάσχα ή στην ονομαστική του εορτή. Έχει φροντίσει ο ίδιος για τον εαυτό του. Έχει φροντίσει να λάβει ο ίδιος το δώρο της Αθανασίας. Έχει φροντίσει ο ίδιος να εξασφαλίσει το μεγάλο ευεργέτημα του Θεού προς τους ανθρώπους, που είναι η μετοχή Του στην Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, καλό θα είναι κάθε φορά που νιώθουμε ότι υπάρχει μία εορτή να μην αποζητούμε τα δώρα των άλλων, αλλά να φροντίσουμε οι ίδιοι να κάνουμε ένα δώρο στον εαυτό μας. Και τι καλύτερο δώρο από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τι καλύτερο από το φάρμακο της Αθανασίας. Τι καλύτερο από το να λάβουμε μία θέση σε αυτό το μεγάλο γλέντι, σε αυτό το μεγάλο δείπνο, σε αυτό το μεγάλο συμπόσιο που παραθέτει ο Θεός για όλη την ανθρωπότητα. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, εύχομαι ο Θεός να είναι μαζί μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε.
0: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άκουσε καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατίστης Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής.

Η δημόσια εικόνα της Εκκλησίας. Αλεξία. Γιατί η Εκκλησία επιμένει σε μια δημόσια εικόνα που δεν τη βοηθά στην προσέγγιση με τον έξω κόσμο? Πώς μπορεί να πείσει, για παράδειγμα, πως πίσω από λαμπερά άμφια το περίπλοκο τυπικό, τους ακατανόητους συμβολισμούς, κρύβεται ουσία? Ακόμα και οι ειδήσεις με το ακριβές πρόγραμμα κάποιου Μητροπολίτη δεν δημιουργούν μια αμηχανία? Μητροπολίτης Ισανίου. Ξέρετε ποιοι είναι? Λοιπόν, ακούστε κάτι. Μετά το Πάσχα έψαχνα να βρω ένα βενζινάδικο για να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου. Οπότε το παιδί που ήταν εκεί μου λέει: «Πάτερ, να σας ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά που φορούσατε την Κυριακή στη Θεία Λειτουργία, τι ήτανε?» Του είπα λοιπόν: «Με βλέπεις τώρα που οδηγώ?» Μου λέει: «Ναι, ένα μαύρο ράσο φοράω. Με έχεις δει άλλες φορές στους δρόμους?» Μου λέει: «Ναι». «Έτσι με έχεις δει? Εκεί γιατί με είδες διαφορετικό?» Του είπα λοιπόν ότι η Θεία Λειτουργία είναι ο ερχομός της Βασιλείας του Θεού στη γη. Είναι η λαμπρότητα της Βασιλείας του Θεού, την οποία η Εκκλησία προσπαθεί με όσα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι να μας τα δείξει. Γι' αυτό, βλέπετε, λέω, έναν καλόγερο στο Άγιον Όρος, που τον βλέπετε με ένα τριμμένο και σχισμένο και λασπωμένο ράσο, όταν πάει να λειτουργήσει στο μοναστήρι του, φοράει λαμπρά άμφια, για να κάνει επίδειξη σε ποιον? Στους άλλους μοναχούς? Όχι βέβαια. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια φανέρωσης αυτής της δόξας που μας περιμένει. Το παιδί το άκουσε και μου είπε: «Πάτερ, ομολογώ ότι πρώτη φορά τα ακούω και το καταλαβαίνω. Δεν είναι λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Είναι απλά το πρόβλημα ότι εμείς δεν το ξέρουμε ή δεν το καταλαβαίνουμε». Μου έκανε εντύπωση. Ήταν ένα πολύ απλό παιδί. Δεν ξέρω τι γράμματα ήξερε, αλλά με ρώτησε με όλο του το θάρρος, του απάντησα και μου είπε: «Ομολογώ ότι δεν το ήξερα και το καταλαβαίνω».

Οπότε λοιπόν, πρώτον, μιλάμε για την εικόνα της Εκκλησίας σήμερα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ίσως ποια είναι αυτή η εικόνα. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ? Γιατί σε αυτή την εικόνα που λέτε υπάρχουν καλά στοιχεία που δεν τα καταλαβαίνετε. Και δεν τα καταλαβαίνετε ή και τα απορρίπτετε, διότι κάποιοι το επεδίωξαν σκόπιμα και συνειδητά στην προσπάθειά τους να κρατήσουν μακριά σας την Εκκλησία, μη σεβόμενη την ελευθερία σας. Και υπάρχουν και τα λάθη τα δικά μας. Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα. Το ερώτημα είναι τι προτιμήσεις έχει ο καθένας. Θυμάμαι κάποτε σε ένα σχολείο, μία μαθήτρια άρχισε να μου λέει για τους ιερείς. Είμαστε λοιπόν στη λίμνη της Βόρειας Εύβοιας. Δίπλα είναι το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ. Της λέω, παιδί μου, από πού είσαι? Μου λέει, από εδώ. Λέω, από τη λίμνη? Μου λέει, ναι. Της λέω, μιλά σοβαρά? Ναι, μου λέει, γιατί? Λέω, εσύ τον Όσιο Δαβίδ δεν τον ξέρεις? Τον πατέρα Ιάκωβο ζούσε τότε. Δεν τον έχεις ακούσει ποτέ σου? Δεν έχεις ακούσει και δεν βλέπεις τι κόσμος περνάει για να πάει να τον συναντήσει? Γιατί διαλέγεις τους κακούς και όχι τον καλό? Μήπως σε βολεύουν οι κακοί? Μήπως πίσω από τους κακούς μπορεί να κρύβεσαι και εσύ και να λες, αφού αυτός είναι κακός, γιατί και εγώ να είμαι καλός? Όμως, το είπα και προηγουμένως, ο καθένας μας έχει την ευθύνη της ελευθερίας του και τολμώ να πω και κάτι που θα φανεί υπερβολικό. Η λέξη «σκανδαλίζομαι» σηκώνει πολύ νερό. Μερικές φορές σκανδαλίζομαι γιατί θέλω να σκανδαλίζομαι.

σκανδαλιστώ. Γιατί με βολεύει να σκανδαλιστώ. Γιατί με εξυπηρετεί να σκανδαλιστώ. Από την άλλη μεριά το ερώτημα είναι, ποια είναι η Εκκλησία? Κάποιος είχε γράψει «Η ωραιοθύσα αγάπη». Αυτή είναι η πραγματική Εκκλησία. Πρώτον, τη γνωρίσαμε αυτή την Εκκλησία. Δεύτερον, προφανώς όταν λέω «η Εκκλησία», εννοώ εμείς οι ποιμένες να σας φανερώνουμε αυτή την ωραιότητά της. Κάποιοι τη φανερώνουν, όπως οι πρόσφατοι Άγιοι, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, και υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι, και πιο γνωστοί και πιο άγνωστοι, κοντά στους οποίους ο άνθρωπος πραγματικά αναπαύεται. Τρίτον, τώρα εσείς, και λέγοντας εσείς, εννοώ και εσάς, αλλά και τους ακροατές εδώ, μιλάτε ως εντός της Εκκλησίας ή ως εκτός της Εκκλησίας. Το λέω αυτό γιατί κάποτε σε ένα συνέδριο που ήταν ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, στην Αγία Παρασκευή, τον ξέρανε καλά, κάποιος τον ρώτησε «Τι κάνει η Εκκλησία για αυτό το θέμα?» και ο πατήρ Αντώνιος έλεγε «Πάρα πολύ ωραίο το ερώτημά σας, γι' αυτό σας παρακαλώ να μου πείτε τι κάνετε για αυτό το θέμα». Εκείνος λέει «Μα εγώ ρώτησα τι κάνει η Εκκλησία». «Μα και εγώ γι' αυτό ρωτάω εσάς», λέω, «γιατί και εσείς Εκκλησία είσαστε». Πόσο έχουμε τη συνείδηση ότι εμείς είμαστε Εκκλησία? Και επειδή δεν την έχουμε, στεκόμαστε στη θέση στις κερκίδες και χειροκροτούμε ή αποδοκιμάζουμε αυτόν που είναι μέσα στο στάδιο. Όμως, κανείς μας δεν είναι στις κερκίδες. Είμαστε στο στάδιο. Και πολλές φορές η αγιότητα του καθενός μας εξαρτάται ή και συνευδοκεί στην αγιότητα του άλλου. Πρώτον, λοιπόν, μπορεί μερικές φορές τα άμφια μας να είναι υπερβολικά και δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Και έστω και αν εκφράζουν αυτό που εκφράζουν και αν, έστω και αν μερικές φορές το Άγιον Όρος που είπα προηγουμένως θα δούμε πολύ πιο λαμπρά ντυμένους τους απλούς και ταπεινούς ιερείς, ενώ πολλοί από εμάς προσπαθούμε να είμαστε ταπεινοί και να μην είμαστε τόσο λαμπροί. Σημασία έχει το τι είμαστε μέσα μας, όχι πώς φαινόμαστε. Όμως τα άμφια των ιερέων, γιατί αυτή είναι η ουσία του λόγου, αυτό αποβλέπουν, είναι μια εικόνα του μέλλοντος, αιώνος και της δόξας που περιμένει τον άνθρωπο.

Ο Χριστός μας είπε πολύ καθαρά ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε τη δόξα που περιμένει τον άνθρωπο στη Βασιλεία του Θεού. Μια εικόνα αυτής της δόξας είναι η Θεία Λειτουργία. Το δεύτερον, θα πρέπει να προφυλαχθείτε και να προφυλαχθούμε όλοι από την εικόνα που μπορεί να μας παρουσιάζουν για την Εκκλησία, διότι θα σας πω πάλι ένα χαρακτηριστικό. Σας είπα, ο πόλεμος υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει. Και μπορώ να σας πω και σε εσάς τώρα και σε όλους σας κάτι που λίγοι το ξέρουν, σ' όσους το είπα. Λίγο πριν αρρωστήσει και πεθάνει ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, δημοσιογράφος μου εμπιστεύτηκε ότι το Σεπτέμβριο θα ερχόταν νέο τσουνάμι. 4 τηλεοπτικά κανάλια συνασπίστηκαν στο πώς θα χτυπήσουν την Εκκλησία. Βέβαια, αρρώστησε ο Αρχιεπίσκοπος και αυτά ματαιώθηκαν όλα. Όμως ποιος ήταν το θύμα? Εμείς οι ακροατές που βλέπουμε, που εκπλησόμεθα πολλές φορές και δικαιολογημένα, αλλά ποτέ δεν ψάξαμε να δούμε αν είναι αλήθεια. Και σας δίνω και μία πληροφορία. Όταν η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε και έκανε ανακρίσεις και κάλεσε όλους αυτούς τους δημοσιογράφους να καταθέσουν όσα ήξεραν, δεν πάτησε κανένας και δεν έφερε κανένα καινούριο στοιχείο. Πόσοι το ξέρετε? Κανένας. Οπότε λοιπόν πρέπει να ξέρετε ότι ο στόχος δεν είναι η Εκκλησία ούτε εμείς. Ο στόχος είστε εσείς και είναι ο λαός. Γιατί? Γιατί ο στόχος είναι η αποδυνάμωση, η πνευματική, η δική σας. Θα σας πω ακόμα ένα περιστατικό. Ξέρετε ότι υπάρχει μία κίνηση να κατεβάσουμε τις εικόνες από τα σχολεία. Ξέρετε γιατί? Γιατί μία εικόνα σε μία τάξη δείχνει στα παιδιά πόσο αξίζουν. Πόσο αξίζει ένα παιδί? Τόσο όσο δείχνει αυτή η εικόνα. Ένας Θεός έγινε άνθρωπος για χάρη μου. Αυτό δείχνει πόσο αξίζω εγώ. Αν όμως αυτό το μέτρο της αξίας μου το εξαφανίσουν, τότε μπορείτε να γίνετε εσείς αντικείμενα ποικίλης χρήσης. Εσείς είστε ο στόχος και δεν είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο στόχος, διότι αποτελεί το μέτρο της αξίας του ανθρώπου, που δεν εξαρτάται από την αγιότητα τη δική μας, που αυτό είναι ευθύνη δική μας, αλλά από την αγάπη του Θεού και την πραγματικότητα ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για χάρη μας. Βέβαια, σας το είπα, θα συμφωνήσω πως μπορεί να συναντήσετε σε εμάς τα μεγάλα και τα παχιά λόγια, χωρίς αντίκρισμα, πως μπορεί να συναντήσετε σε εμάς την επίδειξη, πως μπορεί να συναντήσετε σε εμάς την απροσεξία, την ποικίλια προσεξία, πως μπορεί να συναντήσετε σε εμάς την καταστρατήγηση του Ευαγγελικού Λόγου. Και έρχομαι στο προηγούμενο ερώτημα για το πόσο αποδεχόμαστε τον διαφορετικό. Μπορεί και πολλοί από εμάς και τους ιερωμένους και τους χριστιανούς να μην το αποδεχόμαστε. Αυτό δεν είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι μια ιδιωτική θεολογία που δεν έχει καμία σχέση με τη θεολογία της Εκκλησίας. Και σήμερα πρέπει να σας πω ότι προβάλλουν πολλών λογιών ιδιωτικές θεολογίες που όμως δεν έχουν καμία σχέση με τη θεολογία της Εκκλησίας.

Αλεξία. Η στενή σχέση κράτους και εκκλησίας δεν έχει κινδύνους. Για παράδειγμα, όταν το κράτος νομοθετεί αντίθετα με την ηθική της εκκλησίας, πώς η εκκλησία συνυπάρχει σε άλλες εκδηλώσεις όπως ο αγιασμός στη Βουλή? Μητροπολίτης Ισανίου. Ναι, ακούστε κάτι. Πρώτον, οι σχέσεις της εκκλησίας και πολιτείας στην πατρίδα μας δεν δομήθηκαν σε κάποιο γραφείο. Δομήθηκαν μέσα στην ιστορία και στη ζωή. Αυτό να μην το ξεχάσετε ποτέ. Δεν κάθισε κάποιος να φτιάξει έναν καταστατικό χάρτη. Αλλά όταν έγινε ο πρώτος καταστατικός χάρτης, κατέγραψε αυτό που ζούσε αυτός ο τόπος. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό πως τον πρώτο καταστατικό χάρτη χαρακτηρίστηκαν Έλληνες όσοι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και κατοικούν σε αυτόν τον τόπο. Διότι πρώτον, η φύση της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας δηλαδή, δεν είναι να είναι μια ιδεολογία, αλλά να είναι μια ζωή. Και στην Επανάσταση οι άνθρωποι πάλευαν με τη ζωή τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και η τέλεια ποιότητα ζωής είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Η πραγματική και υπαρκτή Βασιλεία, από την οποία δεχόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, τους Αγίους μας, που είναι εκεί και συγχρόνως συμπαρίσταται σήμερα στη ζωή μας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν ο σύνδεσμος του πολίτη και του πιστού που βρίσκονται μέσα στον ίδιο άνθρωπο είναι τόσο άμεσος, τόσο ισχυρός, είναι επικίνδυνο να επιχειρήσεις το διαχωρισμό των Σιαμαίων, γιατί μπορεί να τους σκοτώσεις και τους δύο. Δεύτερον, η Εκκλησία δεν έχει ανάγκη καμιά πολιτεία. Το απέδειξε στην ιστορία της. Όχι μόνο έζησε χωρίς την πολιτεία, αλλά και λειτουργήσε σε κρίσιμες στιγμές για το γένος ως το πνευματικό σύνορο που ανέδειξε με εξαιρετική διάβγεια ποιοι ανήκουν στο γένος και ποιοι όχι. Μην ξεχάσετε ποτέ σας ότι οι Τούρκοι στα χρόνια του 21, όταν ζητούσαν από κάποιον να τουρκέψει, δεν του ζητούσαν να αλλάξει υπηκότητα, του ζητούσαν να αλλάξει πίστη, γιατί ήξεραν καλά ότι όσο ο Έλληνας είναι χριστιανός, παραμένει Έλληνας. Αυτό το επιβεβαιώνει από τη μια μεριά η θυσία των νεομαρτύρων και από την άλλη το γεγονός πως αυτοί που άλλαξαν πίστη έπαψαν να είναι και Έλληνες. Η τουρκοκριτική και οι βαλάδες της Δυτικής Μακεδονίας στην οποία ζω είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άλλαξαν πίστη, δεν παρέμειναν Έλληνες. Το ξέρετε άλλωστε και από την ιστορία των Γενιτσάρων. Οπότε λοιπόν, γι' αυτό μίλησα για μία σχέση που δομήθηκε μέσα στη ζωή. Μην ξεχάσετε ακόμα ότι και σήμερα ο συνεκτικός δεσμός των Ελλήνων της Διασποράς είναι η Εκκλησία. Εκεί ανέκαθεν οι Έλληνες έζησαν τη ζωή τους, την ιστορία τους, τα προβλήματά τους, τους πολέμους τους, τις σκλαβιές τους, τις δυσκολίες τους. Από εκεί άντλησαν δύναμη για να παλέψουν. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω αυτά που είπαν οι ήρωες της Επαναστάσεως, από πού άντλησαν αυτή τη δύναμη. Τώρα, σε μια σημερινή κατάσταση, εγώ θα τολμούσα να σας πω ότι η Εκκλησία θα ωφελείται πάρα πολύ από το χωρισμό της από την πολιτεία. Πρώτον, για το λόγο που είπατε, και δεύτερον για να μπορεί να μιλήσει και πιο άνετα ακόμα. Όμως έτσι αισθάνομαι, δεν νομίζω ότι εγώ σαν επίσκοπος ή η Εκκλησία θα έπρεπε να κάνει την πρόταση. Γιατί? Για το λόγο που είπα προηγουμένως, γιατί η σχέση του λαού με την Εκκλησία είναι βαθιά. Ξέρετε πότε το σκέπτομαι ιδιαίτερα? Της Παναγίας που είναι και καλοκαίρι και βλέπω τον απίστευτο κόσμο που τρέχει από το πιο μικρό εκκλησάκι στο μικρότερο ή το μεγαλύτερο προσκύνημα. Το βλέπω ακόμα στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, την πατρίδα μου, που βλέπει κανείς 15 μέρες νωρίτερα να ξεκινάει ένας κόσμος στο 95% του νέος, να ανεβαίνει με τα πόδια από τη Χαλκίδα στον Άγιο Γιάννη το Ρώσο 50 χιλιόμετρα για να προσκυνήσει τον Άγιο. Μερικές φορές όταν πλησιάζει η γιορτή είναι δύσκολο να κυκλοφορήσεις αυτό το δρόμο με αυτοκίνητο. Κάποιοι θα κοινωνήσουνε, κάποιοι ίσως όχι. Ο καθένας έχει ένα δικό του προσωπικό λόγο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί αυτό το παιδί ή αυτά τα παιδιά να μην πηγαίνουν κάθε Κυριακή στην εκκλησία, όμως νιώθουν μέσα τους μια βαθιά σχέση.

Τώρα το γιατί. Ίσως υπάρχουν άνθρωποι που ούτε καν καταλαβαίνουν γιατί πάνε στην εκκλησία. Κάποτε, μία κοπέλα της ηλικίας σας πριν από χρόνια ήρθε να εξομολογηθεί και μου είπε «Ξέρετε πάτερ, εγώ δεν πάω στην εκκλησία για να προσευχηθώ. Πάω γιατί εκεί συναντάω όλους τους φίλους και τις φίλες μου και νιώθω ωραία». Και εγώ της είπα «Δόξα το Θεό ρε παιδάκι μου, γνώρισα και έναν ορθόδοξο άνθρωπο επιτέλους». Γιατί γι' αυτό πάμε στην εκκλησία, για να είμαστε μαζί στο τραπέζι που μας κάνει ο πατέρας. Και είναι μία πράξη απολύτως εγωιστική το να αρνηθώ να συναντήσω τους άλλους. Δεν προσβάλλουμε το Θεό. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη ούτε από εμάς, ούτε από εμένα, ούτε από εσάς, ούτε από κανέναν μας. Εμείς δεν έχουμε καταλάβει την εσωτερική ομορφιά και τη χαρά να βλέπω τον άλλον μέσα στην κοινή μας οικογένεια. Και τότε ξέρετε πόσα προβλήματα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε που έχει και ο άλλος που στέκει δίπλα μας. Γιατί ξέρετε, αν εγώ πάω στην εκκλησία και εσύ πας στην εκκλησία και εγώ γυρίζω στο σπίτι μου και έχω να φάω αλλά εσύ δεν έχεις, εγώ δεν εκκλησιάστηκα. Και δεν είναι υπερβολή που σας το λέω. Η μητέρα μου έλεγε και δεν ήταν μόνο στο σπίτι του παππού μου αλλά σε όλα τα παλιά τα σπίτια, ότι κάθε μεσημέρι στο τραπέζι υπήρχε ένα πιάτο παραπανίσιο για όποιον ξένο έφερνε ο πατέρας της οικογένειας. Και πρόλαβα στην πρώτη μου ενορία στο Μαντούδι την εποχή που στις 5 η ώρα κάθε απόγευμα υπήρχαν άνθρωποι που κατέβαιναν στην πλατεία γιατί εκείνη την ώρα θα περνούσε το τελευταίο λεωφορείο. Γιατί κατέβαιναν? Μήπως κάποιος ξένος ξεμείνει και δεν έχει που να μείνει για να τον πάρουν στο σπίτι τους? Αυτή είναι η παράδοσή μας, αυτή είναι η ταυτότητα του λαού μας που πήγασαν ακριβώς μέσα από μια εκκλησία που μας λέει «Είδες τον αδερφό σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου». Και από ανθρώπους της εκκλησίας όπως ο Άγιος Σεραφείμ που όποιον έβλεπε έλεγε «Χριστός ανέστη χαρά μου». Όλοι εμείς που εκκλησιαζόμαστε σήμερα αλλά δεν έχουμε αυτό το ήθος, πρέπει να ντρεπόμαστε και πρέπει να θεωρούμε ότι έχουμε μία τεράστια ευθύνη για τον κόσμο που είναι μακριά από την εκκλησία, γιατί σε εμάς τους κοντά στην εκκλησία δεν είδαν το καλύτερο παράδειγμα. Δεν είδαν την αγάπη, είδαν τον εγωισμό, την απόρριψη, δεν είδαν την ταπείνωση. Και γι' αυτό λέει και ο Χριστός διημών των πιστών, το όνομα του Θεού βλασφημείται εν της έθνεση. Δεν βλασφημείται ούτε από περιθωριακούς, ούτε από διαφορετικούς, αλλά από εμάς. Και αυτή είναι η τρομακτική μας ευθύνη. Οπότε λοιπόν, είναι σημαντικό να γνωρίσουμε την Εκκλησία και είναι σημαντικό να παλέψουμε όλοι μας για να γίνουμε Εκκλησία του Χριστού.

Άκουσε καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διάβασε η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. 22 του μηνός Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά και εορτάζει τον Άγιο Ιερομάρτυρα Φωκά τον Θαυματουργό, τον Άγιο Φωκά τον Κυπουρό, τον Όσιο Κοσμά τον Ζωγραφίτη, τους Αγίους 26 Οσιομάρτυρες της Ιεράς Μονής Ζωγράφου του Αγίου Όρους και την Οσία Παρασκευή του Σάρωφ.

Για το βίο του Αγίου Σιωμάρτυρα Φωκά, το Συναξάρι αναφέρει τα εξής. Πατρίδα του Αγίου Φωκά ήταν η Συνόπη του Εύξενου Πόντ. Οι γονείς του, Πάμφυλος, ναυτικός στο επάγγελμα, και Μαρία μεταλαμπάδευσαν στο Φωκά από την παιδική του ηλικία τη φλόγα της αγνής πίσης τους και τη θερμή ευσέβειά τους. Ο Φωκάς από μικρό παιδί εντρυφούσε στην ανάγνωση των γραφών και εκείνο που ιδιαίτερα τον διέκρινε ήταν η θερμή και ειλικρινής αγάπη που είχε προς το Θεό αλλά και προς τους συνανθρώπους του. Διότι οδηγό στην αγάπη του αυτή είχε πάντα τα θεραιόπνευστα λόγια της Αγίας Γραφής. Ο αγαπών των αδελφών αυτού εν το φωτί μένει, ο δε μισών των αδελφών αυτού εν τη σκοτία έστει. Πρώτη επιστολή Ιωάννου, β' κεφάλαιο, στίχος 10-11. Εκείνος, δηλαδή που αγαπά τον αδελφό του, μένει μέσα στο πνευματικό και ηθικό φως. Ενώ αντίθετα, εκείνος που μισεί τον αδελφό του, μένει μέσα στο πνευματικό και ηθικό σκοτάδι.

Αναδείχθηκε επίσκοπος Σινόπης και ευτύχησε να έχει το χάρισμα της επιτέλεσης θαυμάτων στο όνομα του Τριαδικού Θεού. Ανέπτυξε έντονη ιεροαποστολική δραστηριότητα στην περιοχή της επισκοπής του, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο σε κάποιους φανατικούς ειδωλολάτρες. Πράγματι, ο έπαρχος Αφρικανός διέταξε τη σύλληψή του και τον έριξαν σε καυτό λουτρό, όπου και παρέδωσε το πνεύμα του επί των χρόνων του αυτοκράτορος Τραϊανού.

Για το βίο του Αγίου Φωκά του Κυπορού, το Συναξάρι αναφέρει τα εξής. Ο Άγιος Φωκάς καταγόταν από τη Σινόπη και τα μοναδικά υπάρχοντά του ήταν ένας κήπος που καλλιεργούσε με μεγάλη επιμέλεια. Το εισόδημά του από τον κήπο ήταν πολύ μικρό. Καθώς όμως ήταν πολύ οικονόμος και ολιγαρκής στις ανάγκες του, μπορούσε πάντοτε να διαθέτει κάτι για τους φτωχούς. Ο Άγιος Φωκάς μελετούσε με ευχαρίστηση τα Ιερά Βιβλία. Έλεγε μάλιστα σε εκείνους που τον έβλεπαν να μελετάει ότι και η ψυχή μας είναι κήπος που χρειάζεται την περιποίησή της για να μην βγάζει αγκάθια και τριβόλια. Αλλά ο Κυπουρός Φωκάς ήθελε και όλες τις ψυχές να είναι κήποι πνευματικοί. Γι' αυτό λοιπόν, όπου μπορούσε, συντελούσε τον καθαρισμό και την καλλιέργειά τους. Και ενώ πουλούσε τα λαχανικά και τα φρούτα, έλεγε συγχρόνως και λόγια μεγάλου πνευματικού κέρδους. Έτσι δεν ωφελούσε μόνο τους χριστιανούς, αλλά πολλές φορές κέρδιζε και τους άπιστους. Εκείνη την εποχή είχαν κηρύξει οι ειδωλολάτρες διωγμό κατά των χριστιανών. Μαθεύτηκε λοιπόν ότι και ο Φωκάς ο Κυπουρός ήταν χριστιανός και αμέσως οι άρχοντες έστειλαν στρατιώτες για να τον συλλάβουν. Επειδή το σπίτι του Αγίου ήταν κοντά στην πύλη του κάστρου που επικοινωνούσε με το λιμάνι, είχε αρκετά συχνά φιλοξενουμένους. Άλλοτε ξένους ταξιδιώτες, άλλοτε φτωχούς. Έτσι, δεν γνώρισε τους στρατιώτες και τους περιποιήθηκε σαν ξένους. Αφού πέρασαν μερικές ημέρες, τους ρώτησε τι σκοπό είχε το ταξίδι τους. Εκείνοι, υποχρεωμένοι από τη φιλοξενία του, φανέρωσαν το μυστικό, ότι ζητούν τον Φωκά τον Χριστιανό για να τον αποκεφαλίσουν. Του είπαν μάλιστα ότι θα του χρωστούσαν μεγάλη χάρη αν τους το φανέρωνε. Χωρίς να χάσει καθόλου το θάρρος του, ο Άγιος Φωκάς βγήκε από το σπίτι του για να σκάψει και να ετοιμάσει τον τάφο του και την επόμενη μέρα φανέρωσε στους στρατιώτες ποιος είναι. Οι στρατιώτες έμειναν κατάπληκτοι και ντροπιάστηκαν. Ο Άγιος κατάλαβε τη δυσκολία τους και τους είπε να μην διστάσουν και να εκτελέσουν τις διαταγές που είχαν, διότι δεν ήταν αυτοί υπεύθυνοι για το φόνο, αλλά εκείνοι που τους έστειλαν. Με τέτοια λόγια, έπεισε τους στρατιώτες να τον αποκεφαλίσουν. Οι χριστιανοί έκτισαν στον τόπο του αποκεφαλισμού εκκλησία μεγαλοπρεπή και έβαλαν το σεπτό λείψανο του Αγίου Μάρτυρος που έγινε πηγή παρηγοριάς για τους θλιβωμένους και θεραπείας για τους ασθενείς.

Όταν κινδύνευσε η πατρίδα του, η Σινόπη, από πείνα χάρη στην προστασία του Αγίου, βρέθηκε σιτάρι. Φανερώθηκε αρκετές φορές και σε ναύτες που κινδύνευαν να καταποντιστούν στο πέλαγος και τους έσωσε από πνιγμό. Άλλοτε πάλι φάνηκε νύχτα και ξύπνησε τον πιδελιούχο, λέγοντάς του να είναι έτοιμος γιατί θα ξεσπάσει τρικυμία. Άλλες φορές τον έβλεπαν οι ναύτες σε μεγάλες θαλασσοταραχές να βοηθά πότε τα σχοινιά, πότε στα πανιά ή άλλοτε να προστατεύει το πλοίο για να μην πέσει σε ξέρα ή σε βρόχους.

Έτσι γεννήθηκε στους ναύτες η συνήθεια να έχουν τον Άγιο Φωκά ομοτράπεζο. Όταν λοιπόν καθόντουσαν στο τραπέζι, αγόραζε ένας από τους ναύτες το μερίδιο του Αγίου, την άλλη μέρα το αγόραζε άλλος και έτσι συγκέντρωναν χρήματα τα οποία όταν έφτανε το πλοίο στον προορισμό του τα μοίραζαν στους φτωχούς. Αλλά και οι θεραπείες που έκανε ο Άγιος είναι πολλές. Σε άλλους παρουσιάζονταν στον ύπνο, σε άλλους ενεργούσε αόρατα. Έτσι, ο ασήμαντος και ταπεινός Κυπουρός Φωκάς αξιώθηκε λόγω της αρετής του να θαυματουργεί και να τιμάται από τους χριστιανούς.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει

Τρίτη κατήχηση φωτιζομένων. Συνέχεια. Ετοίμασε λοιπόν την ψυχή σου για να δεχτεί τέτοιες δωρεές, για να δεχτείς την υιοθεσία και για να γίνεις κληρονόμος του Θεού και συγκληρονόμος του Χριστού. Αν ετοιμάσεις τον εαυτό σου, σίγουρα θα λάβεις αυτές τις δωρεές. Εάν έρθεις με άδολη και δυνατή πίστη, τότε θα σου εμπιστευθεί και ο Θεός τις δωρεές του. Εάν έχεις όλη την προαίρεση να αποβάλεις τον παλαιό άνθρωπο, θα λάβεις το νέο. Γιατί όλα όσα έχεις κάνει θα σου συγχωρεθούν, ακόμα και αν έχεις πορνεύσει ή μοιχεύσει ή έχεις πέσει σε οποιοδήποτε άλλο είδος ακολασίας. Ποια αμαρτία είναι μεγαλύτερη από τη σταύρωση του Χριστού? Και αυτή λοιπόν την αμαρτία την καθαρίζει το βάπτισμα. Στους 3.000 ανθρώπους που σταύρωσαν τον Κύριο και μετά ρωτούσαν: «Τι να κάνουμε τώρα, αδελφοί, διότι είναι μεγάλη η πληγή μας?» Στιγμάτισες, Πέτρε, την αμαρτία μας λέγοντάς μας: «Σταυρώσατε τον αρχηγό της ζωής». Τι έμπλαστρο να βρούμε για αυτή την πληγή μας. Τι απορρυπαντικό να βρούμε για αυτή τη βρωμιά. Ποια θα είναι η σωτηρία αυτής της καταστροφής? Ο Απόστολος Πέτρος είπε: «Να μετανοήσετε και να βαπτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώστε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας και να λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος». Ο ανεκδίηγητη φιλανθρωπία του Θεού. Αυτοί δεν ήλπιζαν να σωθούν και όχι μόνο σώθηκαν, αλλά αξιώθηκαν να λάβουν και το Άγιο Πνεύμα. Βλέπεις τη δύναμη του βαπτίσματος. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς σταύρωσε με λόγια βλάσφημα τον Χριστό, αν κάποιος στην άγνοιά του τον αρνήθηκε ενώπιον των ανθρώπων, αν κάποιος έδωσε αφορμή με τις κακές πράξεις του να βλασφημηθεί το δόγμα της πίστης, ας γεμίσει την ψυχή του με την καλή ελπίδα της σωτηρίας, αφού βέβαια μετανοήσει. Γιατί και τώρα είναι μαζί μας η ίδια χάρη του Θεού. «Θάρεψε, η Ιερουσαλήμ, θα συγχωρέσει ο Κύριος όλα τα αδικήματά σου. Θα ξεπλύνει ο Κύριος τη βρωμιά των γιών και θυγατέρων του με καταδικαστική απόφαση και φωτιά. Θα σας ραντίσει με καθαρό νερό και θα καθαριστείτε από κάθε αμαρτία σας. Θα ψάλουν από αγαλίαση για σας οι άγγελοι και θα λένε: ποια είναι εκείνη η λαμπροφορεμένη που έρχεται στηριγμένη στον αγαπημένο της? Γιατί η ψυχή που πριν ήταν δούλη τώρα ζει τον Κύριό της ως αγαπημένο της. Και αυτός ο Κύριος, όταν θα δεχτεί την ανυπόκριτη και αγαπητική προαίρεσή της, θα αναφωνήσει προς αυτή: να που τώρα είσαι ωραία η σύντροφος της ζωής μου. Να που τώρα είσαι ωραία. Τα δόντια σου σαν κοπάδια κατάλευκων, φρεσκοκουρεμένων και φρεσκοπλημένων προβάτων, που φανερώνουν την καθαρή ομολογία της συνειδητής πίστης στο Χριστό. Στη συνέχεια θα πει: κάθε προβατίνα με δίδυμα αρνάκια, πράγμα που φανερώνει τη διπλή χάρη, εκείνη που δίνεται από το νερό του βαπτίσματος και το Άγιο Πνεύμα, ή τη διπλή χάρη που μας υπόσχεται ο Θεός στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Ήθε όλοι σας, αφού διανύσετε όλο το δρόμο της νηστείας, έχοντας στο νου σας όσα ακούσατε εδώ και γεμίζοντας καρπούς από αγαθά έργα, να σταθείτε κοντά στο νοητό νυμφίο Χριστό, καθαρή και αγνή, ώστε να επιτύχετε τη συγχώρηση των αμαρτιών που χαρίζει ο Θεός Πατέρας με τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η αιώνια δόξα. Αμήν.

τέταρτη κατήχηση για τους φωτιζόμενους, η οποία έγινε στα Ιεροσόλυμα και αναφέρεται στα 10 δόγματα. Η ανάγνωση είναι από την προς Κολασαΐς επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο εδάφιο. Προσέχετε μήπως σας εξαπατήσει κανείς με την ψευδοφιλοσοφία και την αδιανή από ωφέλιμο περιεχόμενο απάτη που στηρίζεται όχι στη Θεία Αποκάλυψη αλλά στην παράδοση των ανθρώπων και είναι φτιαγμένη σύμφωνα με τη στοιχειώδη και πεδαριώδη θρησκευτική διδασκαλία του πλανεμένου κόσμου και όσα σχετικά ακολουθούν.

κακία μιμείται την αρετή και το ζυζάνιο προσπαθεί να παρουσιάζεται σαν σιτάρι. Εξωτερικά βέβαια κατορθώνει να μοιάσει με το σιτάρι, αλλά στη γεύση το ξεχωρίζουν εύκολα οι έμπειροι και διακριτικοί άνθρωποι. Και ο διάβολος παρουσιάζεται σαν φωτεινός άγγελος, όχι από την επιθυμία να γυρίσει στην πρώτη του δόξα, γιατί είναι παγιωμένη η κακή προαίρεσή του και παραμένει αμετανόητος, αλλά για να περιβάλλει με τη μολυσματική κατάσταση της απιστίας και το πνευματικό σκοτάδι εκείνους που προσπαθούν να ζήσουν την εισάγγελη ζωή. Πολλοί λύκοι τριγυρίζουν με ένδυμα προβάτου, φορώντας μεν ρούχα προβάτου, αλλά έχοντας ταυτόχρονα νύχια και δόντια. Ντυμένοι λοιπόν με το δέρμα του ήμερου ζώου, εξαπατούν με την εμφάνισή τους τους άκακους, στους οποίους μπήγοντας τα δόντια μεταδίδουν το καταστροφικό μικρόβιο της ασέβειας. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από τη Θεία Χάρη, από νυφάλια διάνοια και άγρυπνα μάτια, ώστε ούτε να φάμε το ζυζάνιο για σιτάρι και να βλαφτούμε από την άγνοιά μας, ούτε να αρπαχτούμε από το λύκο νομίζοντας τον πρόβατο, ούτε να μας καταπιεί ο διάβολος που σκορπίζει την καταστροφή επειδή ξεγελαστήκαμε και το νομίσαμε αγαθό άγγελο. Γιατί όπως λέει η Αγία Γραφή, τριγυρίζει ψάχνοντας με μανία να βρει κάποιον για να τον καταβροχθήσει. Γι' αυτό η Εκκλησία διδάσκει. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα πνευματικά σχολεία. Γι' αυτό γίνονται αυτά τα αναγνώσματα.

Όποιος θέλει να ζήσει και να λειτουργήσει την πραγματική θεοσέβεια, έχει ανάγκη από δύο βασικά πράγματα. Από δόγματα ευσεβή και ορθά και από πράξεις αγαθές, καθαρές και άγιες. Δεν φτάνει μόνο το ένα από τα δύο. Ορθά δόγματα χωρίς αγαθές πράξεις δεν γίνονται δεκτά από το Θεό. Και δυσαγαθές πράξεις που δεν ακολουθούνται από δόγματα ορθά, ορθόδοξα, δεν τις δέχεται ο Κύριος. Γιατί τι ωφελεί από το ένα μέρος να γνωρίζεις καλά τα δόγματα της Εκκλησίας και από την άλλη να πέφτεις στην αισχρή πορνεία. Και πάλι, τι ωφελεί από το ένα μέρος να ζεις καλή και σόφρονα ζωή και από το άλλο να βλασφημείς με ασέβεια. Είναι πολύ μεγάλος θησαυρός η Ορθοδοξία και έχουμε ανάγκη από νυφάλια ψυχή για να διατηρηθούμε σωστοί στην πίστη. Γιατί είναι πολλοί εκείνοι που προσπαθούν να μας εξαπατήσουν με την ψευδοφιλοσοφία και την κούφια από πνευματικό περιεχόμενο απάτη. Και οι μεν ειδωλολάτρες παρασύρουν στην πλάνη τους με την ευγλωτία, γιατί στάζει μέλι το στόμα της πόρνης γυναίκας, οι δε Ιουδαίζοντες με την Αγία Γραφή την οποία παρερμηνεύουν, εξαπατούν όσους τους πλησιάζουν. Αυτοί, από μικρά παιδιά μέχρι τα γεράματά τους, καταγίνονται στη μελέτη των γραφών και πεθαίνουν χωρίς να έχουν τίποτα κατανοήσει. Επίσης, πολλοί οπαδοί των αιρετικών, με γλυκόλογα και επένους, εξαπατούν τις καρδιές των απονήρευτων ανθρώπων, καλύπτοντας κάτω από τη χριστιανική τους ιδιότητα την ασεβή και δηλητηριώδη πίστη τους. Για όλους αυτούς είπε ο Κύριος, «Προσέξτε μήπως κανένας σας πλανήσει». Γι' αυτό ακριβώς γίνονται και αυτές οι διδασκαλίες και οι επεξηγήσεις πάνω στα θέματα της πίστεως. Προτού λοιπόν γίνεται με το βάπτισμα οριστικά πλέον πιστή, νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο και βοηθητικό να συνοψίσουμε τις βασικές αλήθειες της πίστεως, ώστε να μην τις ξεχάσουν όσοι δεν έχουν πολύ αντιληπτική ικανότητα και καλή μνήμη, επειδή θα μεσολαβήσει το διάστημα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και θα είναι πάρα πολλά όσα θα λεχθούν. Δεν πρέπει όμως αυτά που συνοπτικά θα αναφέρουμε τώρα, μετά να λησμονήσουμε να τα αναπτύξουμε εκτενέστερα. Και ας ανεχτούν όσοι από τους παρευρισκόμενους είναι πιο προχωρημένοι και έχουν ήδη πνευματικά καλλιεργηθεί, ώστε να διακρίνουν το καλό από το κακό, να ακούσουν θέματα που αφορούν αρχάριους και είναι εισαγωγικά στην πνευματική ζωή, μια και αναφέρονται στις πιο στοιχειώδεις αλήθειες της πίστεως. Έτσι και όσοι έχουν ανάγκη από κατήχηση θα ωφεληθούν και όσοι τα ξέρουν ήδη από πριν θα τα ξαναζωντανέψουν στη μνήμη τους.

0: Θεού. Πρώτα λοιπόν, ας θεμελιωθεί στην ψυχή σας το δόγμα που αναφέρεται στο Θεό. Ο Θεός είναι ένας και μοναδικός, αγέννητος, άναρχος, άτρεπτος, αναλύωτος. Δεν έχει από κάποιον άλλον γεννηθεί, ούτε έχει άλλο διάδοχο της δικής του ζωής. Δεν άρχισε κάποτε να ζει μέσα στο χρόνο, ούτε θα τελειώσει ποτέ η ζωή του. Είναι αγαθός και δίκαιος. Και αν ποτέ ακούσεις κανέναν αιρετικό να λέει ότι άλλος είναι ο δίκαιος Θεός και άλλος ο αγαθός Θεός, αφού θυμηθείς αυτά που άκουσες τώρα, να εννοήσεις αμέσως το δηλητήριο της αιρέσεως. Γιατί τόλμησαν μερικοί ασεβείς να κομματιάσουν με τα λόγια τους το Θεό και είπαν ότι άλλος Θεός είναι ο δημιουργός και κύριος της ψυχής και άλλος Θεός είναι ο δημιουργός των σωμάτων, διδάσκοντας έτσι για τον Θεό πράγματα ανόητα, χωρίς σεβασμό. Πώς είναι δυνατόν να γίνει ένας άνθρωπος δούλος δύο κυρίων, αφού ο Κύριος μας λέει στο Ευαγγέλιο ότι κανένας δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο κυρίους? Ένας λοιπόν και μοναδικός είναι ο Θεός, αυτός που δημιούργησε και τις ψυχές και τα σώματα. Ένας είναι ο δημιουργός του ουρανού και της γης, των αγγέλων και των αρχαγγέλων. Είναι δημιουργός πολλών δημιουργημάτων. Πατέρας όμως προαιώνιος είναι ενός μόνου, του μονογενούς Υιού του, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μαζί με τον οποίο δημιούργησε τα πάντα, ορατά και αόρατα. Αυτός ο Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δεν έχει όρια, δεν κατοικεί σε κάποιο τόπο, ούτε είναι μικρότερος από τον ουρανό. Αλλά ο ουρανός είναι δημιούργημά του και ολόκληρη η γη βρίσκεται μέσα στην παλάμη του. Αυτός ως πανταχού παρόν βρίσκεται ανάμεσα στον καθένα και στο κάθε τι και συγχρόνως είναι έξω από τον καθένα και το κάθε τι. Μην το νομίσεις μικρότερο από τον ήλιο, ή ότι ο ήλιος είναι φωτεινότερος ή ίσως με αυτόν. Εφόσον αυτός δημιούργησε τον ήλιο, αυτός και πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι ασύγκριτα μεγαλύτερος και φωτεινότερος από το δημιούργημά του. Γνωρίζει το κάθε τι πριν να γίνει και είναι απ' όλους δυνατότερος. Γνωρίζει τα πάντα και ενεργεί κατά το θέλημά του. Δεν υφίσταται κάποια συνέπεια εξωτερικών γεγονότων και επιδράσεων, ούτε γεννιέται ούτε σύρεται από το πεπρωμένο και την τύχη. Είναι τέλειος κατά πάντα και έχει κατά το ίδιο μέτρο κάθε αρετή. Δεν αυξάνεται και δεν ελαττώνεται, αλλά είναι πάντοτε και κατά πάντα αναλύωτος. Έχει ετοιμάσει κόλαση για τους αμαρτωλούς και στεφάνια για τους δίκαιους. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι πλανήθηκαν και έπαυσαν να πιστεύουν στον ένα και μοναδικό Θεό, τότε άλλοι από αυτούς θεοποίησαν τον ήλιο για να μείνουν χωρίς Θεό κατά το διάστημα της νύχτας που έχει δύσει ο ήλιος, άλλοι έχουν θεοποιήσει τη σελήνη για να μην έχουν την ημέρα Θεό, και άλλοι θεοποίησαν άλλα έμψυχα ή άψυχα κτίσματα του Θεού, όπως τις τέχνες, τις τροφές, τις ειδονές. Άλλοι πάλι σαρκολάτρες έστησαν ψηλά το είδωλο της γυμνής γυναίκας και την ονόμασαν Αφροδίτη και έτσι με τη θέα της προσκύνησαν ταυτόχρονα και το πάθος τους. Και άλλοι, θαμπομένοι από τη λαμπρότητα του χρυσού, θεοποίησαν το χρυσάφι και τα άλλα υλικά πράγματα. Αν όμως κάποιος βάλει πρώτο θεμέλιο στην καρδιά του το δόγμα της μοναρχίας του Θεού και πιστέψει σε αυτό, ξεριζώνει συγχρόνως και όλη τη φθοροποιό επίδραση των κακών της ιδωλολατρίας και της πλάνης των αιρετικών. Αυτό λοιπόν το πρώτο δόγμα της ευσέβειας, βάλε το θεμέλιο στην ψυχή σου με την πίστη.
1: Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων με τον Γιώργο Μπάρλα.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ, μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα, στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι.
1: Ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ας μην αφήνουμε, αδελφοί μας, ούτε μια ημέρα χωρίς να επικαλούμαστε την Παναγία μας. Ήταν κάποτε ένας άνθρωπος ευλαβής που ονομαζόταν Αγαθόνικος. Αυτός είχε διδαχθεί ακόμη από την παιδική του ηλικία να λέγει μπροστά στην εικόνα της Παναγίας τον ύμνο αυτό: «Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών». Αργότερα έκανε μια ζωή με πολλές φροντίδες και έλεγε σπανιότερα αυτόν τον ύμνο της Κυρίας Θεοτόκου. Κατόπιν σιγά σιγά έπαυσε να τον λέγει.

Ο Θεός όμως, ο οποίος δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, έστειλε στο σπίτι του έναν ερημίτη από τη Θηβαΐδα για να τον ελέγξει, διότι εξέχασε αυτόν τον ύμνο της κυρίας Θεοτόκου. Ο Αγαθόνικος απήντησε στον ερημίτη μοναχό ότι έπαυσε να τον λέγει, διότι παρότι τον έλεγε για πολλά χρόνια, όμως δεν ευρήκε καμιά ωφέλεια. Τότε ο ερημίτης του είπε: «Φέρε στο νου σου τυφλέ και αχάριστε πόσες φορές σε βοήθησε αυτή η δοξολογική προσευχή και σε έσωσε από διαφόρους πειρασμούς. Θυμήσου, όταν ήσουν ακόμη παιδί, πώς λυτρώθηκες από πνιγμό κατά ένα θαυμαστό τρόπο. Ενθυμήσου όταν σε κτύπησαν πολλοί γείτονες σε μια λακκούβα που είχες πέσει κι όμως έμεινες ατραυμάτιστος. Θυμήσου ακόμη όταν ταξίδευες κάποτε με κάποιον φίλο σου, επέσατε και οι δυο σας από την καρότσα. Αυτός έσπασε το πόδι του και εσύ δεν έπαθες τίποτα. Δεν γνωρίζεις ότι ο φίλος σου είναι αδύνατος από μια ασθένεια, ενώ εσύ είσαι υγιής και δεν αισθάνεσαι κανένα πόνο. Και όταν του έφερε στη μνήμη όλα αυτά τα θαυμαστά έργα, στο τέλος του είπε: «Να ξέρεις ότι όλες αυτές οι δυστυχίες και ατυχίες που ήλθαν στη ζωή σου απομακρύνθηκαν από την θεία σκέπη της υπεραγίας Θεοτόκου χάρη στην μικρή σου αυτή δοξολογική προσευχή, την οποία έλεγες κάθε μέρα ενώπιόν της. Δώσε λοιπόν προσοχή και συνέχιζε να προσεύχεσαι και στο μέλλον με την προσευχή αυτή και η μητέρα του Κυρίου μας δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ».

Έτσι κατάλαβε ο Αγαθόνικος και δεν άφησε ποτέ πια αυτή την προσευχή, ούτε εμείς να μην αφήσουμε να περνά μια μέρα χωρίς να προσευχηθούμε με αυτή την προσευχή μπροστά στην Κυρία Θεοτόκο, και έτσι θα φυλαγόμεθα από πολλές δοκιμασίες και πειρασμούς στη ζωή μας.

από την ιστοσελίδα pimin.gr. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης.

Βρισκόμαστε στην Κεφαλονιά του 1694. Νησί ανυπεράσπιστο ο τόπος. Αφέθηκε στα χέρια άγριων πειρατών που αφού λαιλάτησαν και άρπαξαν, πήραν στο φεύγα τους νέους και κοπελιές για τα παζάρια της Ανατολής. Από το χωριό του Αηδημήτρη που γειτονεύει με το Λιξούρι, άρπαξαν τρία παλικάρια και τα πήγανε αλυσοδεμένα στην Μπαρμπαριά, τον τόπο που σήμερα φωνάζουν Αλγέρι. Εκεί τα βάλανε σε ένα σκοτεινό και ανήλιαγο κελί και αυτά τα δύσμυρα περίμεναν το τέλος. Κάθε που ξημέρωνε ο Θεός, μούγκριζαν οι τείχοι από τα βογκυτά του πόνου και του θανατικού. Γεμάτη φυλακή από ρωμιούς, άκουγαν τα παλικάρια τις παρακλήσεις των άλλων καταδίκων στη μάνα Παναγιά. Ελπίδα ανθρώπου πουθενά. Μα για κοίταξε, σαν ο άνθρωπος μένει έρημος και μόνος και από πουθενά δεν έχει να κρατηθεί και αφήσει την ψυχή και το σώμα στη χάρη της, η Παναγιά διπλά νοιάζεται γι' αυτόν. Γιατί εκείνη ξέρει από πόνο. Εκεί λοιπόν, μέσα στην απελπισία και τη σκοτεινιά, πιάσανε τη δέηση και οι τρεις στην υπεραγία Θεοτόκο να τους πάρει κοντά της και να μην γνωρίσουν θάνατο μαρτυρικό. Μυστικοί, εγκαταλελειμμένοι, απογοητευμένοι, την παρακαλούσαν να πεθάνουν παρά να τους σκοτώσουν. «Παναγιά μας», έλεγαν, «μη μας αφήσεις τον κακό θάνατο, πάρε μας μαζί σου, λάφρωσέ μας από τον πόνο». Και μέσα στην προσευχή τους αποκοιμήθηκαν και ξύπνησαν ακούγοντας πετινούς. Δεμένα στα σίδερα τα παλικάρια, με χέρια και πόδια, με χοντρές αλυσίδες, ρωτούσε ο ένας τον άλλον. Λέει το λοιπόν ο ένας κεφαλονίτης, «Τι είναι αυτό που ακούμε, αδέλφια?» Στο πρώτο ερώτημα αποκρίθηκε το άκουσμα μιας χαρούμενης καμπάνας. Μπροστά τους το όμορφο χωριό τους. Η Παναγία τους έφερε θαυματουργικά από τη Βόρεια Αφρική στο πανηγύρι του τόπου τους.

Όταν άκουσαν τις καμπάνες, αχάραγα ακόμα, σύρανε την ταλαιπωρία μα και την ελπίδα τους κοντά στην εκκλησία της Παναγιάς που γιόρταζε τα 9 μέρα της χάρης της στις 23 του Αυγούστου. Οι μανάδες και οι συγγενείς τους αντίκρισαν τα 3 ναυτόπουλα με τις αλυσίδες και χάθηκαν στην αγκαλιά τους με δάκρυα ευγνωμοσύνη στο Θεό. Αφού προσκύνησαν την Παναγιά, οι 3 κεφαλονίτες αποφάσισαν να γίνουν μοναχοί και να αφιερωθούν στο Θεό. Μέχρι σήμερα υπάρχουν, σε πίστοση του θαύματος, κρεμασμένες οι αλυσίδες των παλικαριών στο θρονί της Παναγιάς που τους λευτέρωσε από την κουρσάρικη αιχμαλωσία. Κοντά στο ναό έχτισαν 2 πρόχειρα κελιά και έφτιαξαν το πρώτο ησυχαστήριο. Σε ανάμνηση του θαύματος υπάρχει επιγραφή που μαρτυρεί το γεγονός. 1694, 23 Αυγούστου, επιήθη το θαύμα. Ιάκωβος Γεώργιος Ιωάννης. Χαίρε ότι ηλευθερώθητε της φθοράς του θανάτου, διαπρεσβειών της Θεομήτωρος.

η Παναγία και η Κωνσταντινούπολη. Κορυφαία θέση στη συνείδηση των Βυζαντινών κατήχε η Παναγία. Αγγελίδη Χριστίνα, Βυζαντινολόγος, Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Στις 15 Αυγούστου του έτους 1261, η μέρα κατά την οποία τελείται η ανάμνηση της κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο Μιχαήλ ο Έβδομος, ο Παλαιολόγος, εισήλθε θριαμβικά στην Κωνσταντινούπολη. 2 εβδομάδες μετά την ανακατάληψη της πόλης από τον Αλέξιο Στρατηγόπουλο και την απελευθέρωσή της από την κυριαρχία των Λατίνων. Τον αυτοκράτορα υποδέχθηκε στη Χρυσή Πύλη ο επίσκοπος Κιζίκου και υπό τη σκέπη της Θεοτόκου, που η εικόνα της είχε τοποθετηθεί στα τείχη, ο Μιχαήλ και η ακολουθία του παρακολούθησαν γονιπετή στην τελετή των ευχών. Στη συνέχεια, ο Μιχαήλ ακολούθησε πεζός την εικόνα της Θεοτόκου και εισήλθε επικεφαλής της πομπής στη βασιλεύουσα. Ο θρίαμβος του 1261 οργανώθηκε από τον αυτοκράτορα με σαφή στόχο να υπογραμμίζει τη βούλησή του για μια συνολική σύνδεση της βασιλείας του με την παλαιότερη αυτοκρατορική παράδοση. Για το λόγο αυτό επέλεξε τη διαδρομή που οδηγούσε από τη Χρυσή Πόρτα των Τυχών ως την Αγία Σοφία, την οδό δηλαδή που ακολουθούσαν οι παλαιοί αυτοκράτορες όταν, επιστρέφοντας από νικηφόρες εκστρατείες, εισέρχονταν στην Κωνσταντινούπολη. Όσο για την προεξάρχουσα θέση της θεομητορικής εικόνας κατά την τελετή των ευχών στα τείχη και αργότερα κατά την θριαμβική πορεία μέσα στη βασιλεύουσα, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Μιχαήλ είχε από παλαιότερα αποθέσει τις ελπίδες του στη Θεοτόκο για την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης και την ανασύσταση της αυτοκρατορίας. Έτσι, η τελετή ήταν αφιερωμένη σε εκείνην, τη συστράτηγο θεομήτορα, την προστάτηδα του κράτους και της βασιλεύουσας πόλης. Η θριαμβική πομπή του Μιχαήλ αποτελεί αναμφίβολα κορυφαία στιγμή για την κεντρική θέση που κατήχε η Θεομήτορ στη συνείδηση των Βυζαντινών, τόσο ως προς το λατρευτικό τυπικό, όσο κυρίως ως προς την καθημερινότητά τους. Προστάτηδα του στρατεύματος και των αυτοκρατόρων, η Παναγία ήταν πανταχού παρούσα στην ίδια την καρδιά της αυτοκρατορίας που της είχε αφιερωθεί, την Κωνσταντινούπολη, όπου οι περισσότερες αναλογικά εκκλησίες είχαν ιδρυθεί προς τιμήν της. Ενώ οι λιτανίες των ιερών λιψάνων και των εικόνων της, οι αγρυπνίες και οι πανηγύρις είχαν δημιουργήσει ένα πλέγμα συνεχών αναφορών στο όνομά της και την προστασία που εξασφάλιζε στη θεοφρούρητο πόλη.

προστάτηδα της Κωνσταντινούπολης. Ως ακαταμάχητον οχύρωμα, η εικόνα της Θεοτόκου ετίθετο επικεφαλής των εκστρατευτικών στρατευμάτων τα οποία καθοδηγούσε ο Αυτοκράτορας. Η παρουσία της αποτελούσε έτσι την υπέρτατη εγγύηση για τις μελούμενες νίκες και για την ειρήνη στην Αυτοκρατορία. Η τοποθέτηση της εικόνας της Θεοτόκου ή επιγραφών που επικαλούνται το όνομά της στα τείχη πόλεων, από όπου η θεία δύναμή της θα απέτρεπε την είσοδο των εισβολέων, μαρτυρείται από αρχαιολογικά ευρήματα ήδη κατά τον 6ο αιώνα. Την ίδια εποχή, ο Ρωμανός Μελωδός απευθύνει τις παρακλήσεις του στην Παναγία ως το τείχος και στήριγμα «Ιν πας χριστιανός έχει προστασίαν». Ενώ ο ιστορικός Προκόπιος παρατηρεί ότι οι θεομητορικές εκκλησίες των Βλαχερνών και της Πηγής θα αποτελέσουν ακαταγόνιστα φυλακτήρια το περιβόλο της πόλεως. Οι πληροφορίες αυτές μεταθέτουν τις ιδιότητες της Παναγίας ως προστάτηδας, γενικά του ανθρωπίνου γένους και μεσίτιδος προς τον Υιό της και Λόγο του Θεού, μια θέση που τα θεολογικά και τα εκκλησιαστικά κείμενα είχαν επεξεργαστεί από πολύ νωρίς, από το πνευματικό στο πραγματολογικό επίπεδο. Ο ειδικότερος σύνδεσμος, ωστόσο, της βασιλεύουσας με τη Θεοτόκο αποτέλεσε διαδικασία που οι απαρχές της τοποθετούνται στον 6ο αιώνα, ενώ η οριστική του διαμόρφωση ανάγεται στις πρώτες δεκαετίες του 7ου αιώνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες αμφισβητούμενης γνησιότητος, ο Ηράκλειος ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας που ανέθεσε τη φύλαξη της Κωνσταντινούπολης στη Θεοτόκο, ενώ ο ίδιος εξεστράτευε εναντίον των Περσών στην Παλαιστίνη. Η εικόνα της τοποθετήθηκε στα τείχη κατά την τελετή του αυτοκρατορικού απόπλου και έμεινε εκεί ως την επιστροφή του νικηφόρου αυτοκράτορα. Τον Ιούνιο του 623, άβαροι επιδρομής είχαν φτάσει έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Έπειτα από μια αποτυχημένη προσπάθεια να τους αποκρούσει, ο αυτοκράτορας Ηράκλειος κατέφυγε στο ναό της Θεοτόκου, Ιερουσαλήμ, που βρισκόταν μέσα στα τείχη, ενώ κυριαρχούσε ο φόβος ότι οι άβαροι επρόκειτο να επιτεθούν στην περιοχή των Βλαχερνών και να λαιλατήσουν τα πολύτιμα λείψανα της Θεοτόκου που είχαν εναποτεθεί στην εκεί εκκλησία. Τότε ο Πατριάρχης Σέργιος διέταξε τη μεταφορά της λειψανοθήκης με το μαφόριο της Παναγίας από τις Βλαχέρνες στην Αγία Σοφία. Όταν πέρασε ο κίνδυνος, ο Σέργιος όρισε την επαναφορά των λειψάνων στην Εκκλησία των Βλαχερνών, οργανώνοντας μάλιστα πάνδημη λιτανία. Μετά τη μεταφορά, η λειψανοθήκη ανοίχθηκε και αποκάλυψε το μαφόριο σε άριστη κατάσταση, τυλιγμένο σε αυτοκρατορική πορφύρα. 3 χρόνια αργότερα, το 626, οι Άβαροι είχαν πάλι φτάσει στην Κωνσταντινούπολη και με τη βοήθεια των συμμάχων του Σλάβων και Περσών την πολιόρκησαν από ξηρά και θάλασσα. Τα κείμενα που αφηγούνται τα γεγονότα μας πληροφορούν ότι τα αβαρικά μονόξυλα καταστράφηκαν από τον Βυζαντινό στόλο στο μυχό του κερατιού κόλπου κοντά στην εκκλησία της Θεοτόκου των Βλαχερνών. Την προηγούμενη μάλιστα της τελικής μάχης, ο αρχηγός των Αβάρων είχε δει μια μυστηριώδη γυναικεία μορφή να περιέρχεται τα τείχη της πόλης, ιονός που ερμηνεύθηκε ως σωτήρια παρέμβαση της Παναγίας. Μια δεύτερη ομάδα επιδρομέων εξουδετερώθηκε κοντά στα χερσαία τείχη στην περιοχή της Πηγής, κοντά και πάλι σε εκκλησία της Θεοτόκου, σημείο και αυτό για την προστασία της στη βασιλεύουσα πόλη. Ας σημειώσουμε επιπλέον ότι σε όλη τη διάρκεια της πολιορκίας θερμές ηκεσίες αναπέμπονταν στην Παναγία και λιτανίες περιέφεραν τις εικόνες της στα τείχη. Με την νικηφόρα απόκρουση των Αβάρων το 626, η παράδοση έχει συνδέσει τον ακάθιστο ύμνο, το εκτενέστερο και ωραιότερο ποιητικό κείμενο που συντάχθηκε για να τιμήσει τη Θεοτόκο. Ο άρρηκτος σύνδεσμος μάλιστα της βασιλεύουσας με την προστάτηδά της και η ιδιότητα της Παναγίας ως στρατηγού ακαταμαχήτου απηχείται στο δεύτερο προήμιο του ακαθίστου, έστω και αν ο ίδιος ο ύμνος θεωρείται σήμερα έργο του Ρωμανού Μελωδού,
παλαιότερος δηλαδή κατά έναν αιώνα από τα γεγονότα στα οποία υποτίθεται ότι αναφέρεται. Όπως και να έχουν τα πράγματα, ο ανώνυμος συντάκτης του προημίου συνοψίζει με τον καλύτερο τρόπο την αφιέρωση της Κωνσταντινούπολης στη Θεοτόκο. «Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση την πόλην σου Θεοτόκε». Σε αυτή την επισφράγηση της αναγραφής οφείλεται πάντοτε, σύμφωνα με τα κείμενα της εποχής, η σωτηρία της Κωνσταντινούπολης κατά τις πολιορκίες από τους Άραβες το 674-678 και το 717-718, αλλά και από τους Ρώσους το 860. Για την τελευταία μάλιστα, ο Πατριάρχης Φώτιος αφηγείται ότι ο ίδιος περιέφερε το μαφόριο της Θεοτόκου στα τείχη της πόλης.

Ιερά Λείψανα και Εκκλησίες της Θεοτόκου. Το μαφόριο της Θεοτόκου αποτελούσε το ιερότερο θεομητορικό λείψανο, το οποίο βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη και τη μοναδική απτή παρουσία της στην πόλη. Το ένδυμα είχε βρεθεί στην Παλαιστίνη από δύο αυλικούς αξιωματούχους, οι οποίοι το μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη, όπου με ανάλογη τιμή και ταπεινοφροσύνη το υποδέχθηκε ο αυτοκράτορας Λέων ο Πρώτος. Το κοιμήλιο τοποθετήθηκε σε ειδική πολύτιμη λειψανοθήκη, την Αγία Σωρό, η οποία με τη σειρά της αποτέθηκε σε ειδικό παρεκκλήσιο στις Βλαχέρνες. Εκεί, λίγο νωρίτερα, είχε ιδρυθεί από την αυτοκράτηρα Βερίνα ναός αφιερωμένος στη Θεοτόκο, που αναδείκνυε τη λειτουργία αγιάσματος, το οποίο κατέφευγαν ασθενείς για να θεραπευτούν. Περί τα τέλη του 5ου αιώνα, επομένως, οι Βλαχέρνες είχαν ήδη αποκτήσει τον προσκυνηματικό χαρακτήρα που κατά τους μεταγενέστερους αιώνες θα συμπληρωθεί με εβδομαδιαία γρυπνία και λιτανία. Εξάλλου, μία από τις θεομητορικές εικόνες των Βλαχερνών θα ηγείται στις αυτοκρατορικές εκστρατείες σε ανάμνηση ενδεχομένως του θαύματος κατά το οποίο η οπτασία της Θεοτόκου κατατρόπωσε τα βαρβαρικά φύλλα το 626 και το συγκρότημα θα καταστεί το σημαντικότερο αυτοκρατορικό προσκύνημα στην Κωνσταντινούπολη. Μια δεύτερη εκκλησία της Θεοτόκου που ιδρύθηκε και πάλι από τη Βερίνα στις τελευταίες δεκαετίες του 5ου αιώνα θα μοιραστεί με τις Βλαχέρνες την τιμή να στεγάζει ένα λείψανο της Θεοτόκου. Πρόκειται για τα Χαλκοπρατεία, που βρίσκονταν στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης και αποτελούσαν συνήθις σταθμό στις διαδρομές του αυτοκράτορα μέσα στην πόλη. Στην εκκλησία αυτή, παραδόσεις που χρονολογούνται μετά τον 8ο αιώνα τοποθετούν την Αγία Σωρό, που περιείχε τη ζώνη της Θεοτόκου, ένα κοιμήλιο για την προέλευση του οποίου τίποτε δεν είναι γνωστό. Από τον 9ο αιώνα και εξής, ο ναός των Χαλκοπρατείων στέγαζε και ένα δεύτερο κοιμήλιο, την εικόνα της Θεοτόκου που επέστρεψε από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη με θαυματουργό τρόπο μετά τη λήξη της εικονομαχίας και την αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων. Στην περιοχή μεταξύ της Αγίας Σοφίας και της θάλασσας, κοντά στο αυτοκρατορικό παλάτι, τοποθετείται η εκκλησία της Θεοτόκου των Οδηγών, η ίδρυση της οποίας ανάγεται στον 8ο ή τον 9ο αιώνα και σχετίζεται με τη λειτουργία ιαματικού αγιάσματος. Ο ναός δεν στέγαζε κανένα ιερό λείψανο της Θεοτόκου, μολονότι κείμενα του 14ου αιώνα αναφέρουν σειρά κοιμηλίων, όπως την άτρακτο με την οποία έγνεθε το κόκκινο μαλλί η Παναγία κατά τον Ευαγγελισμό ή σταγόνες από το γάλα του θυλασμού του Χριστού. Όπως η εκκλησία λαμπρινόταν από τη μεγαλύτερη και βαρύτερη εικόνα της Θεοτόκου, την επωνομαζόμενη Οδηγήτρια, που κάθε Τρίτη περιερχόταν τη βασιλεύουσα στηριγμένη στους ώμους των θεραπώντων της. Αυτή η εικόνα απέτρεψε τους εχθρούς της αυτοκρατορίας κατά τον 12ο αιώνα και την ίδια εικόνα έθεσε ο Μιχαήλ Παλαιολόγος επικεφαλής του θριάμβου του, προσδίδοντάς της τον χαρακτήρα του Παλαδίου της Κωνσταντινούπολης. Η τέταρτη από τις σημαντικότερες θεομητορικές εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης, η Θεοτόκος της Πηγής, είχε ιδρυθεί κατά τον 6ο αιώνα από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Όπως οι Βλαχέρνες και η Θεοτόκος των Οδηγών, έτσι και η Πηγή στέγαζε περιώνυμο ιαματικό αγίασμα, στο οποίο μάλιστα είχαν προσφύγει μέλη αυτοκρατορικών οικογενειών. Η εκκλησία σηματοδοτεί γεωγραφικά τον νοτιοδυτικό άκρο των χερσαίων τείχων της βασιλεύουσας σε μια αξιοσημείωτη συμμετρία με τις Βλαχέρνες, που προσδιορίζουν το βορειοανατολικό τους άκρο. Οι δύο ναοί φαίνεται έτσι να δημιουργούν μια νοητή ζώνη προστασίας γύρω από την Κωνσταντινούπολη και τις λοιπές σημαντικές εκκλησίες που η αυτοκρατορική ευσέβεια είχε αφιερώσει στην Παναγία. Από τα ιερά κοιμήλια δεν σώθηκε βέβαια ούτε το μαφόριο, ούτε η ζώνη της Θεοτόκου και η εικόνα των οδηγών. Το τελευταίο σύμβολο της αφιέρωσης της Κωνσταντινούπολης στην Παναγία καταστράφηκε από τους γενίτσαρους στις 29 Μαΐου του έτους 1453. Τα Χαλκοπρατεία
και οι οδηγοί δεν υπάρχουν ούτε ως αρχαιολογικοί.

Πηγή, εφημερίδα Καθημερινή, 13 Αυγούστου του 2000. Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης ελπής αγάπη, για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφτεξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Ελευρωτικής, κύριο Νικόλο.
1: Η ζωή της Εκκλησίας είναι μια πνευματική πανδεσία, αλλά και μια μυσταγωγία. Και θα πάρω αυτές τις δύο λέξεις για να πω και αυτά που λέμε για την Θεία Λατρεία, τα οποία και σήμερα θα τα ολοκληρώσουμε. Σχεδόν φτάσαμε προς το τέλος και την τελευταία μας συνάντηση. Θα κάνουμε ένα γενικότερο, έτσι, μια ανακεφαλαίωση γενικότερη και ένα κλείσιμο αυτών των συνάξεων που ήταν αφιερωμένες στη Θεία Λειτουργία, στη Θεία Λατρεία. Η λέξη πανδεσία σημαίνει ότι είναι μια πλούσια τράπεζα, ένα πλούσιο δείπνο που έχει αυθονία εδεσμάτων. Αυτό θα πει πανδεσία. Χρησιμοποιείται βέβαια και για τα αρώματα και τα λοιπά. Είναι κάτι πλούσιο που ικανοποιεί τις αισθήσεις, και τις φυσικές αισθήσεις, αλλά και τις πνευματικές μεταφορικά αισθήσεις. Είναι όταν ευχαριστιέται η ψυχή μας μέσα από έναν, θα τον έλεγα, βομβαρδισμό, από έναν πληθωρισμό ερεθισμάτων και αφορμών που την ανεβάζουν όλο και ψηλότερα και όλο μαζί της δημιουργούν αυτό το αίσθημα της αγαλιάσεως, της χαράς και της ευφροσύνης. Και είναι και μυσταγωγία, δηλαδή είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Τα τροπάρια είναι πολύ ωραία, αν τα ψάλουν και ωραία οι ψάλτες τα βάζουν μέσα στην ψυχή μας. Και οπωσδήποτε αυτό δημιουργεί αυτή την ικανοποίηση και την χαρά και την ευφροσύνη, τα ανώτερα αισθήματα της πανδεσίας. Είπα όμως ότι είναι και μυσταγωγία. Δεν είναι απλώς ένα ευχάριστο αίσθημα μόνο η Θεία Λατρεία, αλλά και είναι και μια κίνηση, μια όθηση προς το μυστήριο. Είναι, μας οδηγεί όσο το δυνατόν περισσότερο στον υπερβατικό κόσμο του Θεού και αυτό είναι η μυσταγωγία. Εκτός από τον αισθητό και τον κατανοητό κόσμο, είναι ένα σπρώξιμο που μας δίνεται μέσα κυρίως από τη Θεία Λατρεία να μπούμε στον κόσμο της Βασιλείας του Θεού, στον κόσμο του Θεού. Έτσι ζούμε και εμείς αυτό. Νομίζω είχαμε πει σε μια παλαιότερη σύναξη κάτι το οποίο έλεγε ο Στίβεν Ράσιμαν, ο μεγάλος αυτός, ο μεγαλύτερος ίσως βυζαντινολόγος του περασμένου αιώνος, ο οποίος έλεγε ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας, και τούτο διότι η Ορθοδοξία είναι η μόνη από τις χριστιανικές ομολογίες που έχει κρατήσει το μυστήριο, δηλαδή τη μυσταγωγία. Ο Προτεσταντισμός έχει αντικαταστήσει το μυστήριο με το λόγο, με το κήρυγμα, με το μήνυμα, με την ομιλία. Δεν υπάρχουν τα μυστήρια. Και στον καθολικισμό είναι κάτι ενδιάμεσο. Εκεί μπαίνει και το συναίσθημα πολύ. Η έννοια της μυσταγωγίας και του μυστηρίου, όπως υπάρχει στην Ορθόδοξη παράδοση, άσχετα με το αν θα επαληθευτεί αυτός ο λόγος του Στίβεν Ράσιμαν, που δεν φαίνεται να επαληθεύεται, αλλά όμως είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία, επειδή υπάρχει η λατρεία, υπάρχει η μυσταγωγία, δηλαδή αυτή η όθηση του ανθρώπου να βγει από τον κόσμο των αισθήσεων και χωρίς να απομακρυνθεί εντελώς, να μπορέσει να διεισδύσει μέσα στο μυστήριο του Θεού όσο γίνεται, και αντί να ζήσει την ανακάλυψη του Θεού, να βιώσει την αποκάλυψη του μέσα στην καρδιά του. Αυτό λοιπόν είναι και η Θεία Λατρεία. Αυτό είναι και οι όλες οι γιορτές. Αυτό είναι ο μυστικός δείπνος. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι η ζωή του κάθε ανθρώπου σε σχέση με το Θεό. Στην πορεία όλων αυτών των συνάξεων που έχουμε, όπου προσπαθήσαμε μέσα από τα ίδια τα κείμενα και τις ίδιες τις λέξεις των θείων λειτουργιών, των κειμένων της Θείας Λειτουργίας, μέσα από αυτές τις ίδιες τις λέξεις, να δούμε πώς ζει η Εκκλησία το μυστήριό της και από αυτό να δούμε πώς και εμείς θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε σε αυτή την βίωση του μυστηρίου. Πάμε λοιπόν πώς γίνεται όλη η προετοιμασία της Θείας Λειτουργίας, πώς ετοιμάζεται ο ίδιος ο ιερέας, πώς και εμείς οι ίδιοι κάνουμε μια προετοιμασία, ποιος είναι ο σκοπός της λατρείας, είναι δηλαδή το να γίνει η επίκληση, ο καθαγιασμός, το, να τελειστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και μετά να κοινωνήσουμε. Το ένα είναι ο καθαγιασμός και το δεύτερο είναι η Θεία Μετάληψη. Και όλο αυτό ξεκινάει με μια αναφορά στην Βασιλεία του Θεού, όπως λέμε, ευλογημένη Βασιλεία του Θεού, μια σειρά από αιτήσεις οι οποίες σκοπός έχουν να δώσουν τον πόθο και την κατάσταση της ειρήνης μέσα στην καρδιά μας. Περνάμε μετά στην ανάγκη της σωτηρίας μας, δηλαδή της επιθυμίας μας να ολοκληρώσουμε τελικά τον προορισμό του ο καθένας εν Χριστώ, μέσα από την κίνησή μας προς τον Θεό. Αυτό είναι και ο λόγος των αντιφώνων. Φτάνουμε μετά στον Τρισάγιο Ύμνο, εκεί ψέλουμε μαζί με τους αγγέλους την δοξολογία του Τριαδικού Θεού. Έχουμε τα αναγνώσματα όπου ποτίζεται η ψυχή μας από τα ιερά νοήματα, από τα νοήματα των ιερών κειμένων. Προχωρούμε μετά, αφού μας παροτρύνει η Εκκλησία, στην εμπιστοσύνη όλης μας της ζωής στον Θεό, στην απόθεση όλων των μεριμνών μας. Γίνεται η μεγάλη είσοδος και προχωρούμε σιγά σιγά στην ομολογία της πίστεως, στις διάφορες μορφές της ομολογίας της πίστεως και της αναφοράς μας στη Θεία Οικονομία. Φτάνουμε στον καθαγιασμό, τελείται δια του ιερέως ο καθαγιασμός, αυτό που λέμε η μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα, που ετοιμάζεται πλέον η μετάδοση της Θείας Κοινωνίας, και φτάνουμε τελικώς στην φάση ακριβώς, εκεί φτάσαμε, που πρέπει να μεταλάβουμε. Και εκεί τα είπαμε λίγο βιαστικά την περασμένη φορά, ομολογούμε, λέμε το Πάτερ ημών, ομολογούμε τον Θεό Πατέρα, έχουμε πει και όλα τα άλλα για το Άγιο Πνεύμα, για τον Χριστό, για την Αγία, για την Τριαδική Παρουσία του Θεού, και μόλις φτάσουμε στην ομολογία αυτή και του Θεού ως Πατέρα μας, ως Πατρός μας, λέει αμέσως, βγαίνει ο ιερεύς και ειρηνεύει τον κόσμο και λέει, τώρα που ετοιμαζόμαστε για τη Θεία Μετάληψη, ειρήνη πάση. Να έχετε πάλι, σας υπενθυμίζω, λέει ο ιερέας, την ανάγκη για την ειρήνη και σας την προσφέρω εγώ μέσα από την πηγή της ειρήνης, η οποία είναι το Ιερό Θυσιαστήριο. Πάρτε λοιπόν όλη η ειρήνη και ελάτε ξανά εν ειρήνη, και ελάτε, προσέλθετε εν ειρήνη να μεταλάβετε του σώματος και του αίματος του Χριστού και να γίνετε μέτοχοι του μυστηρίου του. Καθώς λοιπόν λέει το ειρήνη πάση, μετά ο διάκονος όταν υπάρχει προτρέπει όλους να κλείνουν το κεφάλι, δηλαδή να δηλώσουν την υποταγή στο θέλημα του Θεού και να βοηθηθούμε όλοι μας να σταθούμε ενώπιον του Θεού. Και τότε λέει μια ευχή ο ιερέας: «Ευχαριστούμενση βασιλέφα όρατε, ότι αμετρήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργή σας. Και το πλήθη του ελαίου σου εξού κόντεμ, εις το είναι τα πάντα παραγών. Σε ευχαριστούμε, αόρατε βασιλεύ. Εσένα, ο οποίος με την απροσμέτρητη δύναμή σου έχεις δημιουργήσει τα πάντα, τον ομολογούμε ως δημιουργό, και με το πλήθος του ελαίου σου και των νυκτυρμών σου, εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγωγών. Έφερες από την ανυπαρξία στην ύπαρξη τα πάντα, δημιούργησες τον κόσμο. Επειδή είχες έλεος και αγάπη», λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και το επαναλαμβάνει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι «ον εν τη αγάπη του ο Θεός, ζώντας μέσα στην αγάπη του, ξεχύλισε και την μεταμόρφωσε την αγάπη του σε κοινωνία της θεότητός του». Δηλαδή θέλησε να φτιάξει κόσμο και να φτιάξει όντα με τα οποία να μοιραστεί τη θεότητά του. Και αυτός είναι ο σκοπός της δημιουργίας. Και γι' αυτό εδώ μας το θυμίζει, ότι ο σκοπός της δημιουργίας είναι να έρθουν στην ύπαρξη λογικά όντα σαν εμάς τους ανθρώπους, με σκοπό να μοιραστεί ο Θεός τη θεότητά του. Άρα αυτό που εμείς θα κάνουμε σε λίγο και θα κοινωνήσουμε είναι μια κίνηση προς την θεότητά του, για να προσλάβουμε από τη χάρη της θεότητός του μέσα από την κοινωνία μας μαζί του. Εσύ λοιπόν, Κύριε, που γι' αυτό το λόγο δημιούργησες τον κόσμο και εμάς με το πλήθος ως έκφραση της αγάπης και του ελέου σου, ουρανό φενέπειδε επί τους υποκεκλικώτας είτε σε αυτόν κεφαλάς, λέει ο ιερέας, από πάνω από τον ουρανό, από την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, δώσε προσοχή σε όλους οι οποίοι κλείνουν εν ταπεινώσει ενώπιόν σου, σαν σύμβολο υποταγής και θέλησης στάσης απέναντί σου, ταπεινής και ειλικρινούς υποταγής που κλείνουν τις κεφαλές τους. Και τι λέει? Ούγαρε έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό. Όλοι οι πιστοί, λέει ο ιερέας, που εγώ προσεύχομαι για αυτούς, δεν κλείνουν το κεφάλι τους σε σάρκα και σε αίμα, σε έναν άνθρωπο δηλαδή, αλλά σε σένα, τον φοβερό Θεό, τον Θεό ο οποίος είσαι πέραν της λογικής μας και της κατανόησής μας και ενώπιον του οποίου στακόμαστε με δέος και φόβο. Εσύ λοιπόν, Σίων Δέσποτα, τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον. Ό,τι έχει μπροστά του ο καθένας, εξομάλισε, κάντο, ομαλοποίησέ το, ώστε να είναι για το καλό του. Της πλέους εισύμπλευσον, σε αυτούς οι οποίοι κατά την εκάστοτε ιδίαν χρίαν, ανάλογα με την ανάγκη του καθενός. Ως αυτούς οι οποίοι ταξιδεύουν, είναι στα πλοία, να είσαι να συμπορευτείς μαζί τους. Τις οδηπορούς συνόδευσον, αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε οδηπορία, να είσαι και σε αυτούς δίπλα. Τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παίρνει δύο-τρεις κατηγορίες. Όποιος βρίσκεται σε ένα πέλαγος, σε μια πορεία ή κυριαρχείται από μια ασθένεια και είναι κάτω από τα δεσμά μιας ασθένειας, όποιος βρίσκεται σε αυτήν, να είσαι μαζί. Δώσε λοιπόν μέσα σου, προσέξτε, είναι γήινο κάπως αυτό, δεν μιλάει για κάτι πνευματικό, αλλά ζητάει από τον Θεό ουρανόθεν να στρέψει την προσοχή του σε όλους εμάς οι οποίοι έχουμε κάποια ανάγκη και οι οποίοι προσευχόμαστε και για όλο τον κόσμο. Σε αυτούς οι οποίοι πλέουν να συμπλεύσει, σε αυτούς οι οποίοι οδηπορούν να συνοδηπορεί, να είναι μαζί ο Θεός με κάθε έναν, και αυτοί οι οποίοι ταλανίζονται από βάσανα, από ασθένειες και δυσκολίες, να είναι πάλι στο πλευρό τους και να τους επιστηρίξει. Και αυτό να γίνει, λέει την εκφώνηση, χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, γιατί αυτό είναι μια ευχή προς τον Θεό Πατέρα. Και λέει λοιπόν αυτό να γίνει με τη χάρη και του μονογενού σου Υιού, δηλαδή του Χριστού, μετά του οποίου είσαι ευλογητός και δοξάζεσαι, και μαζί με το Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό Πνεύμα, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ενώ λοιπόν ετοιμάζεται η ψυχή, ενώ διώξαμε τις μέρημνες, ο ιερέας προσεύχεται και τα τελευταία στοιχεία τα οποία εμποδίζουν τον άνθρωπο και ταράσουν την ειρήνη του, όπως μπορεί να είναι η ασθένεια, όπως μπορεί να είναι η πορεία, η απομάκρυση, όλα αυτά να τα εξομαλύνει ο Θεός, για να μπορέσουμε πλέον όλοι ενωμένοι και με τους μακράν να προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία. Και αμέσως μετά την εκφώνηση αυτή λέει μια άλλη προσευχή. Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξαγίου κατοικητηρίου σου. Προηγουμένως έλεγε ουρανόθεν. Θα πω γι' αυτό κάτι. Από το Άγιο κατοικητήριό σου. Από πού είσαι? Από θρόνου δόξης της βασιλείας σου. Από το χρόνο της ουρανίου βασιλείας για την οποία μιλήσαμε και την οποία ποθούμε. Και εκεί που βρίσκεσαι στον θρόνο και δοξάζεσαι. Ενώ εδώ εμείς προσπαθούμε να σε δοξολογήσουμε, αλλά με τις αμαρτίες μας δεν το καταφέρουμε. Πάνω δοξάζεσαι. Και ελθέ και έλα εις το αγιάσαι ημάς, για να μας αγιάσεις. Ποιος? Εσύ, ο άνω το πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίνα ορά το συνών. Προηγούμενη προσευχή ήταν στον Θεό Πατέρα. Αυτή είναι στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Λέει λοιπόν στον Χριστό ότι από εκεί όπου βρίσκεσαι, έλα και αγίασέ μας. Εσένα ξέρουμε, εσένα ζήσαμε ιστορικά. Εσένα ο οποίος βρίσκεσαι μαζί με τον Πατέρα συγκαθήμενος, αλλά είσαι ταυτόχρονα και όδε ημίν αοράτου συνών. Είσαι συμπαρόν. Είσαι μαζί μας, εδώ αοράτος. Και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και αξίωσε με την δυνατή την κρατεά σου χείρα να μεταδοθείς σε εμάς το άχραντο σώμα σου και το τίμιο αίμα σου και διημών παντήλω. Είναι ο ιερέας και από εμάς σε όλο το λαό. Οι δύο ομοιότητες που υπάρχουν εδώ πέρα στις δύο ευχές, η μία στον Θεό Πατέρα και η άλλη στον Χριστό, είναι ότι μιλάει, λέει βασιλέφα όρατε, λέει στον Θεό Πατέρα και λέει στον Χριστό ότι είναι αοράτος συνών. Χωρίς να τον βλέπουμε, μη αισθητός με τις φυσικές μας αισθήσεις, είναι όμως παρόν ο Θεός, είναι παρόν ο Χριστός, όπως και είμαστε κάτω από το βλέμμα του αοράτου Θεού. Και επίσης το δεύτερο είναι η αναφορά στο Άγιο Κατοικητήριο που είναι στη δεύτερη ευχή και στο πρώτο που λέει ουρανόθεν και ότι βρίσκεται στον ουρανό και στρέφεται προς εμάς και ζητούμε την προσοχή του. Στην δεύτερη ευχή ζητούμε τον αγιασμό του. Και τούτο γιατί? Γιατί απ' έξω ο διάκος λέει το εξής: πρόσχομαι. Και τότε εμείς απαντούμε ο ιερέας, τα Άγια της Αγής. Για να κοινωνήσουμε πρέπει να είμαστε Άγιοι. Και ο αγιασμός μας έχει ένα πρόβλημα. Δεν είμαστε. Και πρέπει εσύ να μας αγιάσεις για να μπορέσουμε να μεταλάβουμε. Θα κάνουμε εμείς όσο μπορούμε και έλα εσύ να κάνεις το έργο του αγιασμού, διότι και ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξενός πάντας, εσύ είσαι και ο αγιάζων, αυτός ο οποίος έρχεται δηλαδή να μας βοηθήσει, ώστε τελικώς να γίνουμε και εμείς Άγιοι, μέτοχοι, θα σας πω ότι θα πει Άγιοι, του Αγίου Πνεύματος, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να πλησιάσουμε προς το Άγιο Ποτήριο. Λέει επίσης η προσευχή το εξής, ότι και καταξίωσον εμάς τους ιερείς, το λέει ο ιερέας για τον εαυτό του, τη κρατεά σου χειρή μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου, να μπορέσουμε εσύ να μας κοινωνήσεις και του τιμίου σου αίματος και διημών και μέσα από μας παντί το λαό. Αξίωσε τελικώς εμείς να κοινωνήσουμε από σένα και από μας διημών μάλλον, μέσω ημών να μπορέσει να μεταδοθεί ο αγιασμός σου και η χάρη σου των μυστηρίων σου στον λαό, σε όλο το λαό. Άρα ο ιερέας κοινωνεί από τον Χριστό και μεταμορφώνεται ο ίδιος σε χείρα του Χριστού, αν μπορώ να το πω έτσι, δι' αυτού να μεταλάβουν οι πιστοί. Να η τιμή της ιεροσύνης. Πόσο πρέπει να συγκλονίζεται αυτός που είναι ιερέας και πόσο ως εκκλησία εμείς να τιμούμε αυτό που λέγεται ιεροσύνη. Ο ιερέας λοιπόν εκείνη την ώρα έχει προσευχηθεί στον Θεό Πατέρα και επικαλεστεί την Αγία Τριάδα, έχει προσευχηθεί στον Χριστό και επικαλείται και εκεί την Αγία Τριάδα και ζητά να του μεταδοθεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, ώστε να μπορέσει και ο ίδιος μετά δι' αυτού να μεταδώσει στον λαό του Θεού. Τι συνείδηση πρέπει να έχει? Υπάρχει ένα πολύ ωραίο τροπάριο που το ψάλαμε σαν δοξαστικό στα απόστοιχα του Εσπερινού, δηλαδή κατά την ακολουθία της αποκαθιλώσεως, σε τον αναβαλόμενο, το φως κτλ. Εκεί λοιπόν έχει κάποια ερωτήματα απορίας του Ιωσήφ, του Ιωσήφ του από Αρημαθέας, που λέει ότι πώς σε κηδεύσω Θεέ μου. Φανταστείτε τώρα τον Ιωσήφ να έχει συμβεί ό,τι έχει συμβεί και να πρέπει, έχει τολμήσει, έχει πάει στον Πιλάτο και ζητάει το σώμα του Ιησού. Και βέβαια δεν έχει ακριβώς την συνείδηση της θεότητος, αλλά ο υμνογράφος αυτό λέει, το οποίο μεταφέρεται και σε μας. Πώς σε κηδεύσω Θεέ μου, Θεέ μου, πώς να μπορέσω να σε κηδεύσω όντας εσύ ο Θεός μου, πώς συνηλίσω, πώς να σε τυλίξω μέσα σε ένα σεντόνι. Πίες χερσί προσψάψω το σώνα κύρα το σώμα. Με ποια χέρια να ακουμπήσω το δικό σου ιερό και πανάγιο σώμα. Και ποια άσματα μέλψω και τα λοιπά. Όλο αυτό περιγράφεται μέσα από μια ποιητική γλώσσα, μέσα και δι' αυτών των ερωτημάτων, ως απορία, ως δέος της, του Ιωσήφ, καθώς πρέπει να επιτελέσει αυτό το ιερό και μεγάλο έργο της αποκαθιλώσεως, της φροντίδος του Κυρίου και της ταφής του. Και εκεί η μεγάλη απορία είναι πώς να σε ακουμπήσω. Αυτό όμως είναι κάτι που και ο ίδιος ο ιερέας κάθε φορά, καθώς τελεί τα μυστήρια και θα πρέπει να πιάσει τον Άγιο Άρτο και θα πρέπει να τον μελήσει, να τον τεμαχίσει όπως θα δούμε παρακάτω, πρέπει να ζει μέσα στην ατμόσφαιρα μιας τέτοιας απορίας. Όπως και ο κάθε πιστός, ο οποίος δεν ακουμπάει μόνο, αλλά ενώνεται με τον Χριστό, ακουμπούν τα χείλη του, παίρνει τον Χριστό μέσα του, αλλά υπαρξιακά μετέχει στη χάρη της θεότητος του Χριστού. Όλο αυτό λοιπόν, αυτή η απορία, είναι που απαιτεί τον αγιασμό της ψυχής, την κατάλληλη δηλαδή κατάσταση καθαρότητος και προετοιμασίας της ψυχής. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και γίνεται αυτή η διαρκής αναφορά και ζητούμε, επειδή εμείς είμαστε ανεπαρκείς, να μπορέσει να συμπληρώσει τα δικά μας τα κενά η χάρις του Θεού. Σ' όλη αυτή την ατμόσφαιρα που έχει ένα δέος, που έχει μια αίσθηση υπερβάλλουσας ιερότητας, που έχει μια βαθιά συνείδηση της δικής μας ακαταλληλότητας, ανικανότητας, αναξιότητος, ότι δεν μπορούμε αυτό και το θέλουμε και δεν το μπορούμε. Βγαίνει ο διάκος και λέει πρόσχομεν. Λοιπόν, προσοχή όλοι. Το είχε ξαναπεί προηγουμένως και στο Ευαγγέλιο και στη Μικρά Είσοδο. Πρόσχομεν. Γιατί? Τα Άγια της Αγίης, λέει ο ιερέας. Διότι τα Άγια, αυτό που πρόκειται τώρα να σας προσφερθεί, να μας προσφερθεί, γιατί και εκείνος δεν έχει μεταλάβει ακόμη, είναι για τους Αγίους. Και αρχίζει ένα πρόβλημα. Απαντά ο λαός. Μας καλείτε και μας λέτε έτσι, αλλά πώς θα προσέλθουμε? Είσαι Άγιος, είσαι Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Ένας είναι ο Άγιος και αυτός είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και δοξάστη ο Θεός και Πατήρ. Πώς λοιπόν εμείς θα κοινωνήσουμε? Και δεν απαντάει ο ιερέας και κλείνει το βήλο, η κουρτίνα. Οπ, κλείνει το ιερό. Μένουμε εμείς απ' έξω. Απαντήσαμε, δεν μας λέει τίποτα ο ιερέας. Πάυσει από την πλευρά του ιερού βήματος και του ιερέως. Και απ' έξω λέμε το κοινωνικό. Εν είτε των Κύριων και ούτω καθεξής. Μέσα λοιπόν από όλο αυτό το πλαίσιο, όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργείται στην ψυχή, μένει και μια περίοδος σιωπής, όπου ο καθένας υποτίθεται ότι εκείνη τη στιγμή παλεύει με το τι θα κάνω. Θα κοινωνήσω ή δεν θα κοινωνήσω? Δεν είμαι Άγιος και μου λένε ότι πρέπει να είμαι Άγιος. Βέβαια αυτό δυστυχώς δεν το ζούμε έτσι. εκείνη την ώρα σε πολλούς ναούς βγαίνει η δισκοφορία. Οι επίτροποι με τα πανεράκια να μαζέψουν λεφτά. Εντελώς ακατάλληλη ώρα. Εντελώς. Ή ακόμη θα μπορούσε αυτό που γίνεται, βγαίνει ο ιεροκήρυκας και κάνει κήρυγμα. Και εμείς το κάνουμε δυστυχώς. Δεν είναι καλό. Είναι η στάση της σιωπής. Όπου τότε οι χοροί ψάλλουν σε αργό μέλος για να μην διαταραχθεί ο αγώνας της σιωπής και της ησυχίας, της υγιής η οποία υπάρχει στον εσωτερικό προβληματισμό. Τι θα κάνω τώρα? Πρέπει και δεν πρέπει. Αυτό γίνεται την ώρα ακριβώς του κοινωνικού. Είναι πολύ ωραίο που το κοινωνικό είναι αργό. Ενείται, και τα λοιπά και κλαίνε τα μωρά. Είναι ένα αργό κοινωνικό όπου σώμα Χριστού μεταλάβεται, λέμε στην περίοδο του Πάσχα. Πηγής αθανάτου γεύσαστε. Έχει το νόημα της προετοιμασίας ταυτόχρονα με έναν σε μια τέτοια μουσική ατμόσφαιρα η οποία βοηθάει την ψυχή να στραφεί προς τα μέσα και να παλέψει με ιερό τρόπο για το πώς θα προχωρήσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Και να μην το χάσουμε μέσα από αυτή την πάλη του τι θέλει ο Θεός από μας και πώς εμείς είμαστε ανεπαρκείς. Πώς το θέλουμε, γιατί το θέλει ο Θεός. Ο Χριστός, επιθυμία επεθύμησα τούτο το Πάσχα φαγήν με θυμών. Εγώ επεθύμησα να φάω μαζί σας. Και γι' αυτό τρώτε εσείς μαζί μου. Και θέλω εγώ να συμφάγουμε. Άρα θέλω να φάω μαζί σας. Ναι, αλλά μας λέει η Εκκλησία ότι δεν είμαστε και πολύ εντάξει. Και τότε έχει κάνει όμως την προσευχή ο ιερέας και λέει αγίασέ μας. Άγιοι δεν είμαστε και ίσως δεν θα πρέπει να κοινωνήσουμε. Λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μια ομιλία του ότι αντί να σηκωθεί ο ιερέας και να πει stop, κοιτάξτε ποιοι θα κοινωνήσουν και ποιοι δεν θα κοινωνήσουν, δεν είναι για όλους. Αντί να το πει αυτό, λέει το πρόσχομεν και λέει τα Άγια της Αγίης και δημιουργεί αυτόν τον εσωτερικό διάλογο στη συνείδηση. Αφήστε μου να κάνω ένα μικρό σχόλιο, συγχωρέστε μου αν με αφήνετε που εννοείτε, αλλά θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα να μπορεί ο άνθρωπος να ησυχάζει και να διαλέγεται με τη συνείδησή του, να την ακούει, όχι να την πνίγει. Ούτε πάλι να έχει περιδεή συνείδηση, να βγαίνουν οι φόβοι τα ψυχολογικά του και να τον πνίγουν, αλλά να ειρηνεύει και να διαλέγεται μαζί της. Δηλαδή να την βάζει μπροστά στις προκλήσεις της πίστεως, της ζωής και ούτω καθεξής, της αλήθειας της. Αυτό θέλει ησυχία. Ζούμε σε μια εποχή στην οποία δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες ησυχίας. Είναι πολύβοη η εποχή μας, είναι πολυπράγμων, είναι διασπαστική. Καλό είναι να το φροντίσουμε. Επειδή δεν κουραζόμαστε, όταν έχουμε χρόνο άδειας ή ξέρω εγώ, μας δημιουργούνται προϋποθέσεις ελευθέρου χρόνου, δεν πάμε να ησυχάσουμε. Οι διακοπές μας τελικά δεν είναι ησυχία. Απλώς είναι μια αλλαγή. Και πάμε και εκεί. Βλέπετε, μαζεύεται όλος ο κόσμος τώρα. Πάτε τώρα τις παραλίες. Πάτε στα παραθεριστικά κέντρα. Όλοι μαζί. Φεύγουμε, αδειάζει η Αθήνα ή οι μεγάλες πόλεις και πάμε πάλι όλοι μαζί. Δεν έχει ησυχία. Μιλώ βέβαια όχι μόνο για την εξωτερική ησυχία η οποία βοηθάει, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει κανείς τις στιγμές του που θα είναι και λίγο μόνος. Αυτό είναι απαραίτητο για τους ιερείς. Απαραίτητο. Δεν γίνεται ιερέας να μην μπορεί να το κάνει. Και πρέπει να βρίσκουμε το χρόνο μας. Όποτε είναι. Μπορεί να είναι το βράδυ. Για να μπορέσει αυτό να αποτελεί μια μαγιά ησυχίας και εσωτερικού διαλόγου με τη συνείδηση και καθ' όλη την ημέρα. Αυτό όμως είναι αναγκαίο και για μας τους πιστούς. Μα εμάς που έχουμε τα παιδιά, που έχουμε τις δουλειές μας, δεν γίνεται αλλιώς προσευχή. Δεν γίνεται χωρίς να έχει προηγηθεί αυτό. Και χωρίς να υπάρχει αυτό, δεν είναι η προσευχή, είναι λόγια. Άρα λοιπόν, ένα μικρό κομματάκι ησυχίας και διαλόγου, αυτό μας το δίνει ως προτροπή έμεσα η Εκκλησία κατά τη διάρκεια του κοινωνικού, όπου δεν μας απαντάει σε αυτό που του είπαμε ο ιερέας, ενώ όλα είναι διαλογικά. Δεν απαντάει και μας αφήνει λίγο σε μια ιερή βάσανο, σε μια εξομολογητική προσπάθεια. Είναι η εξομολόγηση.

δώσ' μας αυτό που λες ότι προσφέρεις. Λέει λοιπόν κάπου ο Χρυσόστομος, το οποίο το έχω γράψει λίγο, το αντέγραψα στα αρχαία, «Τις μεν εφροσύνης χρίαν έχουσιν, σε αυτούς που έχουν ανάγκη από χαρά γίνεται άμπελος». Κρασί. «Σε αυτούς οι οποίοι έχουν», γιατί λέει «εγώ είμαι άμπελος», «τις δε χρίαν έχουσιν η σελφίν έστι και θύρα». Σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να περάσουν κάπου, να ξεφύγουν από μια κατάσταση, να εισέλθουν σε έναν άλλο χώρο, γίνεται πόρτα. Πόρτα για την αλήθεια. «Εγώ είμαι η θύρα». Σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη για προσευχές, γίνεται μεσίτης, αρχιερεύς. Και σε αυτούς που έχουν αμαρτίες, και όλοι μας είμαστε τέτοιοι, γίνεται πρόβατον, είναι υπέρ αυτού σφαγιαστή. Σε όποιον έχει ανάγκη γίνεται πρόβατο για να σφαγιαστεί ο ίδιος. Αυτό είναι, δείχνει ακριβώς ότι και εκείνη την ώρα που γίνεται η προετοιμασία της Θείας Κοινωνίας έχουν επιτελεστεί όλα αυτά. Είναι άμπελος για να μας δώσει εφροσύνη. Είναι πύλη για να περάσουμε στην καινούργια ζωή, στη Βασιλεία του Θεού. Είναι μέγας μεσίτης αρχιερεύς για να μπορέσει να μεσητεύσει για μας και γίνεται και πρόβατο για να σφαγιαστεί, να θυσιαστεί υπέρ ημών. Και λέει επίσης ότι όπως ο προφήτης Ηλίας όταν ανελαμβανότανε πέταξε, έβγαλε την μιλωτή του, την κάπα του και την έριξε κάτω και την πήρε ο Ελισέος και του μετέδωσε από τη δική του χάρη την προφητική, έτσι λέει και ο Χριστός. Αυτό το οποίο κάνει είναι αφήνει σε μας σαν παρακαταθήκη τη σάρκα του. Αυτό είναι το μυστήριο που και εμείς επιτελούμε. Και αυτό ενώ δεν φαίνεται, έχει πάλι κάτι άλλο, όπως κατά την ενανθρώπιση του όταν ήρθε στον κόσμο και έγινε άνθρωπος, την θεότητά του την έκρυψε η σάρκα του. Όπως ήταν ένα βρέφος, πού να φανταστείς ότι ένα βρέφος είναι Θεός, καλύφθηκε, λαθώνεται αυτή η πόλη των σπήλαιων, καλύφθηκε από την σάρκα του η θεότητά του. Έτσι και στα μάτια μας μπορεί η υλικότητα του άρτου, του αγιασμένου άρτου της Θείας Κοινωνίας να κρύβει λίγο διακριτικά με τον ίδιο τρόπο, όχι για να τον αποκρύψει, αλλά να, επειδή δεν μπορούν να δουν τα μάτια μας την θεότητα κατευθείαν, αυτός ο άρτος, η Θεία Κοινωνία, είναι που καλύπτει ακριβώς, κρύβει την θεότητα. Είπα προηγουμένως ότι θα σας έλεγα κάτι, ότι τι είναι ο Άγιος, και γιατί αυτό είναι το ερώτημα το μεγάλο. Είσαι Άγιος, είσαι Κύριος, εντάξει, αλλά εμείς πώς θα προχωρήσουμε. Άγιος δεν είναι μόνο αυτός που είναι απελευθερωμένος από αμαρτίες, αλλά Άγιος είναι αυτός ο οποίος ζει την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ή και αν δεν την ζει πιστεύει και ποθεί την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και αγωνίζεται και αυτήν στη ζωή του. Άρα αυτός που θα κοινωνήσει δεν είναι μόνον αυτός που έχει φτάσει στην τελείωση της αγιότητος, αλλά είναι αυτός και αυτός ο οποίος αγνά και πηγαία ποθεί τον αγιασμό του, θέλει το Άγιο Πνεύμα, θέλει το Θεό μέσα του και μετανοεί για τις αμαρτίες του. Και έτσι προσέρχεται για να μπορέσει να μεταλάβει. Η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως είναι μια ακολουθία προετοιμασίας. Πριν από τη Θεία Μετάληψη υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι μετά τη Θεία Μετάληψη, θα το ξέρετε αρκετοί από εσάς. Πριν από τη Θεία Μετάληψη συνήθως διαβάζουμε έναν κανόνα ο οποίος είναι καταλφάβητον, έχει τροπάρια τα οποία είναι σε αλφαβητική διάταξη από α, β, γ, δ, αν αρχίζει το καθένα. Αυτό διαβάζεται από βραδύς μαζί με το απόδειπνο. Το πρωί διαβάζουμε τρεις ψαλμούς ή μπορούμε να τα διαβάζουμε και όλα μαζί. Για αυτούς οι οποίοι κάνουν πλήρη την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, στα μοναστήρια γίνεται αυτό, διαβάζουμε τους τρεις ψαλμούς και μετά έχει τρία τροπάρια και στη συνέχεια έχει καμιά δεκαριά

0: ευχές. Είναι ευχές οι οποίες όλες είναι για τη Θεία Κοινωνία. Όλες μιλούν για την αναξιότητα. Και όλες λένε ότι πρέπει να κοινωνήσουμε. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Υπάρχει αναμεταξύ του πόθου και του φόβου. Της ανάγκης και της συστολής. Του πρέπει να προχωρήσω αλλά και δεν πρέπει. Για να μπορέσει η συνείδηση να καλλιεργηθεί μέσα από αυτή τη δυναμική του εσωτερικού διαλόγου και της μετανοίας. Και τελικώς κοινωνούμε γιατί ο Χριστός το θέλει και όχι γιατί εμείς το επιλέγουμε. Και αυτό το καταλαβαίνουμε μέσα από την προτροπή του πνευματικού μας. Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Δεν πάμε επειδή το θέλουμε μόνοι μας, αλλά επειδή εκείνος μας λέει ότι πρέπει να κοινωνήσουμε. Έτσι λοιπόν προχωρούμε. Και τότε διαβάζουμε αυτές τις ευχές, όπως σας είπα, αφού ολοκληρώσουμε μετά και τις 10 ευχές. Τις τελευταίες ευχές τις διαβάζουμε καμιά φορά εκείνη την ώρα μέσα στο ιερό. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ, είμαι ο χειρότερος. Και ήρθες στην ουσία για μένα πρώτα και μετά για όλους τους άλλους, γιατί εγώ είχα μεγαλύτερη ανάγκη. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό είσαι το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό είσαι το τίμιο αίμα σου κτλ. Κτλ. Το οποίο και δέω μέσου συγχώρησε πάν όλες τις αμαρτίες μου εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια, ό,τι έχω κάνει να με συγχωρέσεις. Και μετά του δείπνου σου του μυστικού θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπον άνθρωπε ξεχαριστή, είναι κάτι πολύ ωραία κατανυκτικά τροπάρια. Έθελξα σπόθω με Χριστέ. Ή θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπον άνθρωπε ξεχαριστή τους αναξίους φλέγων. Είναι φωτιά για αυτόν ο οποίος αναξίως μεταλαμβάνει. Θεού το σώμα και θεεί με και τρέφει. Το θεεί με ομικρογιώτα και περισυπωμένη, που σημαίνει είναι ρήμα, ότι με θεώνει και με τρέφει το σώμα του Θεού και θεεί με και τρέφει. Θεεί το πνεύμα τον δενούν τρέφει ξένος και θεώνει το πνεύμα και με έναν ασυνήθιστο υπερβατικό τρόπο τρέφει το νου, τη διάνοια και την καρδία του ανθρώπου. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Με αλλοιώνει πραγματικά ο έρωτάς σου και με θέλγει ο πόθος σου. Και εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς είσαι ελεύσου με ανάξιος, αμέσως πάλι πίσω ότι ναι θέλω, αλλά πώς να πω που είμαι ανάξιος. Είναι πολύ ωραίο αυτό όταν γίνεται με ειρήνη και με αλήθεια και με ταπείνωση και με αγνή διάθεση. Και μετά έχει μια τελευταία ευχή και μετά του δείπνου σου του μυστικού και έτσι προετοιμάζεται και ο ιερέας και ο κλήρος που συμμετέχει εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα λοιπόν γίνεται αυτή η δέηση, γίνεται η προετοιμασία και μετά έχουμε μια τελευταία πράξη που είναι η λεγόμενη συστολή. Ό,τι υπάρχει που κατατεμαχίζεται ως υπόλοιπο επάνω επί του Αγίου Ποτηρίου πρέπει να μεταφερθεί ολόκληρο, τα τεμάχια αυτά στο σύνολό του εννοώ, εντός του Αγίου Ποτηρίου, ώστε από εκεί μετά να μεταλάβουν οι πιστοί. Πριν γίνει αυτό, μεταλαμβάνουν οι ιερείς. Μεταλαμβάνει ο ιερέας, ο οποίος λέει μεταδίδω τέμι το αναξίο, σε μένα που είμαι ανάξιος. Και στον διάκο, όταν έχει διάκονο ή όταν είναι επίσκοπος του ιερείς, μετάδος μη δέσποτα, λέει ο ιερέας ή ο διάκος στον επίσκοπο ή ο διάκος στον ιερέα, μετάδος μη δέσποτα, λέει το όνομά του, το αναξίο διακόνο, το τίμιον και πανάγιον και πανακύρα τον σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μεταδίδω τέση το ευλαβεστάτο, του απαντάει, πρέπει να είσαι ευλαβής. Ο ένας ομολογεί την αναξιότητα, ο ιερέας όμως του λέει ότι επειδή είσαι ευλαβής πρέπει, αλλιώς δεν μπορείς να μεταλάβεις. Και υπάρχει αυτή η χρήση των ρημάτων, των επιθέτων. Ο ένας λέει ότι είναι ανάξιος και ο ιερέας του τα συγχωρεί και του λέει σε ευλαβείς να κοινωνήσεις. Και του δίνει τη Θεία Κοινωνία. Πρώτα το σώμα του Χριστού και στη συνέχεια από το αίμα του Κυρίου. Αυτό λοιπόν είναι, αυτός είναι ο τρόπος που κοινωνούν μέσα στο ιερό την ώρα που προσευχόμαστε εμείς απ' έξω. Γίνεται η συστολή και η μεταφορά από το Άγιο Δισκάριο εντός του Αγίου Ποτηρίου όλων των μερίδων του σώματος του Κυρίου, προκειμένου στη συνέχεια να μπορέσει να μεταδοθεί η Θεία Κοινωνία στον κόσμο. Την ώρα που γίνεται η συστολή, λέμε το Ανάσταση Χριστού Θεάς Άμενη, πάντοτε. Και στην προηγιασμένη το λέμε το Ανάσταση Χριστού Θεάς Άμενη, που είναι Μεγάλη Σαρακοστή. Και λέμε κάποια τροπάρια αναστάσιμη. Φωτίζω, φωτίζω, ο Θείας, ο Φίλης και ούτω καθεξής. Τέσσερα τροπάρια λέμε. Τέτοια αναστάσιμα. Γιατί? Γιατί η Θεία Κοινωνία είναι το Πάσχα μας. Γι' αυτό και η Θεία Κοινωνία είναι αναστάσιμη. Η Θεία Λειτουργία είναι αναστάσιμο γεγονός. Τι θα πει Πάσχα? Πέρασμα. Είναι διέξοδος από την Αίγυπτο της αμαρτίας ή την Αίγυπτο αυτού του κόσμου, του αισθητού κόσμου, του πτωτικού κόσμου, στην Ιερουσαλήμ της Βασιλείας του Θεού, στο χώρο της σωτηρίας μας, της Βασιλείας για την οποία προσευχήθηκαμε και προσευχόμαστε από την αρχή της Θείας Λειτουργίας. Άρα μας θυμίζει λοιπόν ότι είναι Πάσχα, η οποία επετεύχθη αυτό το πέρασμα, Πάσχα, Passover που το λένε στα αγγλικά, περνάω, διέρχομαι, Πάσχα, επετεύχθη δια της Αναστάσεως του Κυρίου, την οποία και γιορτάζουμε αυτές τις μέρες. Έτσι κάπως τελειώνει όλη η προετοιμασία της Θείας Κοινωνίας και πλέον είμαστε έτοιμοι για να μεταλάβει ο λαός. Ανοίγει το βήλο και τα βημόθυρα του ιερού και βγαίνει ο διάκονος ή ο ιερέας και λέει έτοιμοι. Τώρα λοιπόν, με τα φόβου Θεού, αν έχετε φόβο Θεού, πίστη, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Εάν δεν έχετε αγάπη, σκεφτείτε το. Αν έχετε, δεν έχετε συγχωρηθεί. Αν δεν έχετε την πίστη που έλεγε πιστεύω Κύριε και ομολογώ, το είπατε. Ή τη σωστή πίστη, πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα. Την πίστη. Και αν έχετε φόβο, συνείδηση ότι πρόκειται περί μυστηρίου και ότι δεν είναι έτσι, άντε, το έθιμο. Μα πάμε κι εμείς Μεγάλη Πέμπτη. Όχι. Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέρχεται. Το προηγούμενο ήταν τα Άγια της Αγίας, άρα θέλει αγιασμό, συνείδηση, πόθο τουλάχιστον αγιότητος, μετάνοια, θέλει φόβο Θεού, συνείδηση ότι πρόκειται περί μυστηρίου, πίστη στο μυστήριο και αγάπη μεταξύ μας. Και έτσι ελάτε. Και προσέρχεται ο πιστός λαός και λέει ο ιερέας, σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεσήν σου αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον. Και λέει επίσης, είναι πολύ ωραίο που να μνημονεύεται και το όνομα. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος, ότι ξέρει τα ονόματα, τα ίδια πρόβατα κατόνομα, ότι τα ονομάζει. Γι' αυτό λέμε το βαπτιστικό μας όνομα. Και είναι καλό, παρά το ότι δημιουργείται μια δυσκολία την ώρα που πάει να πει κανείς, μπορεί ο ιερέας να πάει να τον μεταλάβει και να γίνει θέμα, να μην προσέξει να χτυπήσει τα δόντια η λαβίδα και κάτι τέτοια, και γι' αυτό ίσως το αποφεύγουμε. Αλλά σε πολλούς ναούς, εγώ μάλιστα ξέρω και πολλούς ιερείς, οι οποίοι είναι, έχουν και εμείς στη Μητρόπολη μας, μα ξέρουν τα ονόματα όλων. Τι ωραίο πράγμα. Και λέει, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, τάδε. Μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού, τάδε. Σώμα και αίμα Χριστού. Τι ωραίο πράγμα. Και μεταφέρεται, μεταδίδεται, και είναι πολύ ωραία αυτή η λέξη, μεταλαμβάνω, που σημαίνει μετέχω, κοινωνώ, παίρνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και κοινωνώ μαζί του. Δεν ξέρω αν παρέλειψα κάτι από αυτά. Αφού ολοκληρωθεί η μετάδοση της Θείας Κοινωνίας, υψώνει το Άγιο Ποτήριο ο ιερέας και λέει, σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Τι ζητούσαμε? Τις πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Σώσον ημάς η Θεού, σώσον, σώσον, σώσον. Κοινωνήσατε, αυτό δεν θέλατε. Αυτό λέμε. Σώσον λοιπόν, δίνει και μια τελευταία ευχή ο ιερέας, μέσα από τη μετάληψη και τη Θεία Κοινωνία, κάνει και την προσευχή αυτή και το υψώνει και σκύβουμε εμείς απλά, σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Σώσε αυτόν τον λαό και δώσε την ευλογία σου σε αυτούς που πλέον με τη Θεία Κοινωνία έχουν γίνει και είναι ως μέλη της Εκκλησίας η κληρονομία σου, η οικογένειά σου, η αποδέκτης της χάριτός σου, αυτό που αποτελεί την περιουσία σου για τους ανθρώπους, για μας, και το οποίο κληροδοτείται στους ανθρώπους. Τι είναι? Είναι η χάρις του Θεού, η δύναμη αυτή του αγιασμού και η δύναμη αυτή η δυνατότητα της μετοχής στη Βασιλεία του Θεού. Υπάρχουν δύο πράξεις που γίνονται, η μία δοξολογικές προς το τέλος, η μία δεν την ακούτε εσείς ο κόσμος έξω, τη λένε οι ιερείς, υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνη δόξα σου. Λέει, μόλις τελειώσει, έχει πάνω επί της Αγίας Τραπέζης πλέον το Άγιο Ποτήριο γεμάτο και το δισκάριο με τα καλύματά του άδειο, αλλά θυμιατίζει και λέει, και αυτό είναι από ψαλμό, υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνη δόξα. Σε δοξάζουμε Κύριε που είσαι στον ουρανό και δοξολογήσε από τον Αγγέλων και από όλη την κτήση και επιπάσαν την γίνη δόξα και σε όλη τη γη, καθώς μεταδίδεται και διημών και στους άλλους ναούς η Θεία Κοινωνία, να επικρατήσει η δική σου δόξα. Είναι δοξολογία και προσευχή. Και εκεί λέει, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε σταυρώνει τον κόσμο, και απέρχεται, μεταφέρουν ο διάκονος το κενό δισκάριο και ιερέας το Άγιο Ποτήριο το πλήρες στην προσκομιδή, προκειμένου εκεί να γίνει τελικώς η κατάλυση, δηλαδή καταλύουμε, είναι μια ωραία λέξη, δεν θέλω να πω να φάει, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αλλά ό,τι έχει μείνει στο Άγιο Ποτήριο να το καταναλώσει, να το πάρει μέσα του ο ιερέας, ο διάκονος, να καθαρίσει το Άγιο Ποτήριο και να μείνει πλέον έτοιμο για την επόμενη λειτουργία, χωρίς να έχει μείνει απολύτως τίποτα μέσα στο Άγιο Ποτήριο από την προηγούμενη. Έτσι λοιπόν γίνεται μια πολύ προσεκτική συστολή ή κατάλυση, όπως λέγεται, της Θείας Κοινωνίας, είτε από τον ιερέα μόνος του είτε από τον διάκονο, με έναν ειδικό τρόπο, δεν χρειάζεται να πούμε, αλλά πάρα πολύ προσεκτικά, και καλύπτεται τότε και το αντιμήσιο. Οπότε βγαίνει ο διάκος και λέει το εξής: ορθοί, σηκωθείτε, όχι χαλάρωμα, μεταλαμβώντες των θείων, αγίων, αχράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Τώρα μας πρέπει να ευχαριστήσουμε, διότι μεταλάβαμε ποιον? Ένα, των θείων του Θεού, αγίων, αχράντων, αθανάτων, 4, επουρανίων, 5, ζωοποιών, 6, φρικτών μυστηρίων. Πάντα τους άρεσε να παίζουν με τον αριθμό 7. Οι ποιητές μας, οι λειτουργιολόγοι, θεωρείται ιερός αριθμός. Βάζουν 7 λέξεις. Όπως κάνουν παρήχηση του 7. Δεν θυμάμαι να σας το έχω πει, που λέει «Ποθυνήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλιν ποιών πολύτιμε». 7 λέξεις από ποι. Είναι γι' αυτό και έχουν αλλάξει και μερικά προηγουμένως, που λέει «Ζέσεις Πνεύματος Αγίου» ή «Πλήρωμα Πνεύματος Αγίου», έτσι πρέπει να είναι, και αυτό έχει έννοια. Βάζανε «Πλήρωμα Ποτηρίου Πίστεως Πνεύματος Αγίου», «Ζέσεις Πίστεως Πλήρης Πνεύματος Αγίου», για να βγαίνουν 7. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο λόγος που το κάνουν. Εδώ λοιπόν έχει 7 λέξεις, ότι τα μυστήρια αυτά είναι θεία, είναι του Θεού μυστήρια, άγια, άχραντα, κάτι πολύ καθαρό, αθάνατα, δίνουν αθανασία, επουράνια οδηγούν στον ουρανό, ζωοποιά δίνουν ζωή, φρικτά υπερβαίνουν τη λογική μας, και γι' αυτό να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Λέει αυτές τις λέξεις, προτρέπει ο διάκονος, τότε εμείς ετοιμαζόμαστε να φύγουμε βέβαια και δεν τα προσέχουμε. Άρα δεν είναι σκόρπιες λέξεις. Τις λέει λοιπόν ο διάκονος, αντιλαβούς όσων ελέησουν, την ημέρα πάσαν τελείαν αγίαν κτλ. Και παράλληλα λέει μια ευχή. Μερικοί ιερείς κάποιες φορές την διαβάζουν και εκφόνως. Δεν θα ήταν κακό, δεν είναι λάθος, γιατί δεν είναι ευχή του ιερέως μόνο, αλλά είναι ιερέ η ευχή για όλους μας. Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστήριων. Σε ευχαριστούμε γιατί και την παρούσα μέρα μας αξίωσες των επουρανίων και αθανάτων σου μυστήριων. Τι σου ζητούμε? Ορθοτόμησον ημών την οδόν. Δώσ' μας να βρούμε τον σωστό δρόμο. Στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντες. Κράτησέ μας στον σεβασμό, στον φόβο σου, στην πίστη ότι δεν είναι αστεία η υπόθεση της σχέσης μαζί σου. Φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου. Επικαλούμαστε την Παναγία με τις ευχές και τις οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Δώσ' μας όλα αυτά, δείξε μας τον δρόμο μας, στήριξέ μας στην πίστη και στον φόβο σου, φρούρισε τη ζωή μας και ασφάλισε κάθε ενέργεια. Γιατί? Διότι εσύ είσαι ο αγιασμός και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, σταυρώνει με το Ευαγγέλιο το διπλωμένο πλέον αντιμίσιο και το τοποθετεί από πάνω για να είναι έτοιμο για την επόμενη λειτουργία. Και τότε γυρίζει και λέει στο λόγο: εν ειρήνη προέλθουμε. Τώρα λοιπόν, όπως είπαμε, με ειρήνη να ξεκινήσουμε, και όλο λέγαμε ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη, η ειρήνη ως προϋπόθεση. Τώρα πάρτε και την ειρήνη πλέον, ύστερα από την θεία μετάληψη και την κοινωνία, και ας φύγουμε. Ας φύγουμε λοιπόν με ειρήνη, με εφόδιο, παίρνοντας το Χριστό, να έχουμε και το βίωμα της ειρήνης μέσα μας. Πηγαίνετε λοιπόν, πορεύεστε εις ειρήνη, είναι ευχή αυτή. Δεν είναι διώξιμο, είναι ευχή, πηγαίνετε στην ειρήνη του Θεού που λέμε. Και ο ιερέας λέει: ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επίθυ. Είναι μια ευχή, το μισό της το έχουμε πει και το αναλύσαμε στην αρχή. Είναι μια, η δεύτερη ευχή, η ευχή μάλλον του δευτέρου αντιφώνου, στην αρχή της λειτουργίας. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου, ευλόγησον την κληρονομία σου. Το είπα και προηγουμένως, σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον όλους τους πιστούς να φυλάξει. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον με τη θεϊκή σου δύναμη. Και μη εγκαταλείπεις κανέναν από εμάς που ελπίζουμε σε σένα, που έχουμε την ελπίδα μας σε σένα. Δώσε ειρήνη στον κόσμο σου, στην εκκλησία σου, στους άρχοντές μας, στους ιερείς, σε όλο το λαό. Διότι κάθε τι που καλό μόνο από σένα έρχεται. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, κάθε τέλειο και κάθε καλό, λέει, άνωθεν εστί. Από πάνω έρχεται. Από πού? Καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Από σένα ο οποίος είσαι ο Πατέρας των Φώτων. Γι' αυτό και σε ευχαριστούμε. Αυτή λέγεται ο πιστάμβωνος ευχή. Είναι μια ευχή λίγο πριν από την απόλυση. Και τότε έρχεται η τελική δοξολογία. Είναι από τον 112ο ψαλμό του Δαβίδ, τον οποίο τον ψέλνανε, νομίζω 5-6 ψαλμούς, 112 μέχρι 117, στον Εσπερινό του Πάσχα. Στον Εσπερινό του Πάσχα. Γι' αυτό και εκεί που λέει «και υμνήσαντες εξήλθον», πιθανόν αυτό να είπανε, το «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων». Και εμείς λοιπόν, ολοκληρώνοντας το Πάσχα μας, τι λέμε? «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων». «Ή είναι ευκτική». «Μακάρι να είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένων, από του νυν και έως του αιώνος, και από τώρα και για πάντοτε». Και τότε ολοκληρώνεται, λέει και μια ευχή ο ιερέας στην συστολή των τιμίων δώρων στην προσκομίδη, λέει: «Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' εμάς», και γίνεται η απόλυση, η οποία καταλήγει με τις μνημονεύσεις των Αγίων και τέλος με το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών. Οι πατέρες εδώ δεν είναι οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά είναι οι πνευματικοί μας πατέρες. Γι' αυτό και όταν είναι ο δεσπότης, λένε διευχών του Αγίου Πατρό. Είναι ζώντες, οι ζώντες πατέρες του Αγίου Δεσπότου ημών. Επικαλούμαστε τις ευχές στο τέλος, ότι δια των ευχών των πνευματικών μας πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε και σώσε εμάς. Να μας σώσει και να μας ελεγήσει ο Θεός. Επικαλούμαστε τις ευχές. Τι ωραίο πράγμα είναι η σχέση πνευματική, να έχουμε πατέρες πνευματικούς. Όπως έχουμε πατέρα τον Θεό, να έχουμε και στη γη αυτούς οι οποίοι λειτουργούν, αυτοί οι οποίοι μας εξομολογούν, οι οποίοι τελούν τα μυστήρια, οι οποίοι μας μεταδίδουν τη Θεία Κοινωνία, οι οποίοι ζουν για μας, για να μας συνδέουν με τον Χριστό και να μας φέρνουν προς τη Βασιλεία του Θεού. Αυτόν, επικαλούμενοι λοιπόν αυτόν τις ευχές, ζητούμε από τον Κύριο να διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, να μας ελεήσει και να μας σώσει. Και έτσι ολοκληρώνεται η Θεία Λειτουργία. Και έτσι ολοκληρώθηκε και ο κύκλος και των δικών μας ομιλιών, οι οποίες με αυτόν τον τρόπο νομίζω πρέπει να δείξανε κάπως, να φώτισαν το πώς η Εκκλησία ζει, τι λόγο έχει, πώς τα σκέφτηκε, πώς τα έζησε αυτά και τα έχει βάλει μέσα σε αυτό το πλαίσιο το τυπικό, του τυπικού, και μέσα σε αυτές τις λέξεις, πώς χρησιμοποιεί την κάθε λέξη, για ποιο λόγο. Και τα είπαμε όλα αυτά για να μπορέσουμε κι εμείς κάτι από αυτό το πνεύμα να αφήσουμε να διαπεράσει και τη δική μας την καρδιά, και έτσι αγαπητοί μου να μπορούμε να συμμετέχουμε στα μυστήρια ενεργά, στη Θεία Λειτουργία, για να καταλάβουμε να μπορεί να μυσταγωγείται η ψυχή μας και όχι απλώς συναισθηματικά να ικανοποιείται. Αυτό λοιπόν είναι κάπως το πλαίσιο της Θείας Λειτουργίας, και εγώ θα ήθελα και σε όλους έτσι να ευχηθώ να δώσει ο Θεός να αποτελέσει η Θεία Λειτουργία και η Θεία Κοινωνία το κέντρο της πνευματικής μας ζωής, παραπάνω από τη μελέτη των βιβλίων, παραπάνω από τις ομιλίες και φυσικά παραπάνω από όσα κυκλοφορούν πολλές φορές ως ειδήσεις εκκλησιαστικές. Η μελέτη του Λόγου του Θεού είναι τροφή, αλλά η κύρια τροφή είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, όπως αυτό προσφέρεται μέσα από τη Θεία Λειτουργία που τελείται στις εκκλησίες μας.
1: Λόγος Σοφίας, Λόγος Γνώσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Ελευρωτικής, κύριο Νικόλο.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφτεξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ενών πατέρων και αδελφών ημών, ανενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων, ετιδεώμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτων αό τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος, ετιδεώμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίες όντων, και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αξίωσον Κύριε και εσπέρα τάφτη εν αμαρτήτου σε λευθύνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων των ονομάς του αιώνας αμήν. Βγαίνει το Κύριε το λαό σου, εφημάς καθά περιπίσουμε πισέ. Ευλογητός η Κύριε δεξόντου τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνεχισόντου τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιο που τη σώνει τη δικαιωμασή σου, Κύριε το λαό σου, εις τον αιώνα. Τέργα των χειρών σου, περίδηση πρέπει ένωση, πρέπει να σε δόξω πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Πληρώσαμε την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίον, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων των ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού.

Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια.

Κύριε ο Θεός ημών, ο κλίνας ουρανούς και καταβάσει τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σύ γάρ το φοβερό και φιλανθρώπο Κριτή, σύ δούλοι υπέκλειναν τα σκεφαλάς, τους δε αυτών υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σώμα περιμένοντες έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία. Ως διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν, και την προσιούσα νύκτα από παντός εχθρό από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και

0: Λίνο πολύ στον δουλό σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον οφθαλμήματος θηριών σου ετοιμασάς κατά πρόσωπον πάντων των λαών όσες αποκάλυψην τεθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίστηψα και Υιέστα της ασθενείας ημών, εν εκείνον το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών, των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν. Αλλά ρίσει μας από την ονειρού.
2: Ότι σου είσαι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις

0: Μόνο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώς ο Κύριος ο Θεός την Αγία και όλη τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού η Εκκλησία και τη Ιερομονή ταύτη αιώνας αιώνων.
0: Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ιδιαίτερον το χειρουβήμ και εν δοξωτέρων ασυγκρίτη σου Σεραφείμ την αδιαθόρος την ολογοντεκούσαν την όντας Θεοτόκων σε μεγαλύν.
0: Δόξα σου ο Θεός η ελπίσιμον
2: δόξα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Πανοκράντα και Πανομόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των τιμίων απουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίας του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, που και την σύλληψη εορτάζομαι, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Εδόξων Μεγαλομαρτύρων, Δημητρίου του Μυροβλήτου Τρίφωνα του Θαυματουργού και Παντελεήμονο του Ιωματικού, το Αγίον Δόξιος Ιωνέο Μάρτυρος Γεδεών του Εντρινάβου Τελειοθέντες, το Αγίον Δόξιος Μάρτυρος Γεωργίου του Εκραψάνης, των Ασίων Πατέρων ημών Σημεών του Μονοχήτενος και Ανυποδίτη Γερασίμου του Νέου και Δαμιανού του Εν Λαρίς, των Αναγίης Πατέρων ημών Αχιλίου Επισκόπου Λαρίσης και Νικολάου Επισκόπου Μοίρων της Λυκίας των Θαυματουργών, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου Φιλοθέου και Αρσενίου των Εν Πάρου, των Αγίες Πατρός ημών Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως του Θαυματουργού του Ενεγίνη, της Αγίας Ενδόξου, όσοι ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Ειρηναίου Επισκόπου Λουδούνου και Χαραλάμπου του Θαυματουργού, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Ραΐδος, των Ασίων Μητέρων ημών Ξανθήπης και Πολυξένης, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Νικολάου και Ιωάννου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων, των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Πρόσθεξε Κύριε Ιησού Χριστέ τη δέηση ημών των αμαρτωλών και ελεήσον ημάς.
4: Γέννη το Κύριε του ελαιό σου εφημάς καθαύρο ελπίσαμε νεψέ.
3: Αιωνία η μνήμη μόνο εξωμακάριστη και αείμνηση πίτροπος.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουμε τον Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουμε εξώ τον Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησε ο Θεός κατά το μέγα, λέω σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επλήρω πλήρωμα από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόμαι. Ό,τι την ανομία μου γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιόν σου πήγησε όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσει εν το κρενεστές εδώ γαρα ανομίες συνελήφθουν και να αμαρτίες εκείσαι με μήτρη μου. Εδώ γαρα αλήθεια ενηγάψε τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμι. Ραντίς με ισόβε και καθαριστήσουμε πλήσμε και υπερχιών λευκανθίσουμε ακουτής μια αγαλία συγκεφροσύνην. Αγαλιάσει το συνδέεται ταπεινωμένα, απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίες με εξάλληψαν καρδία καθαρανκτήσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου, μία απορρίψη με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μία αντανέλησε απ' εμού, απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό σου στηριξών μου, διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου ότι θέλησε τη σένα να το κάνω ολοκαυτώματα που ευδοκίσει. Εσύ το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και δεταπεινωμένη, ο Θεός σου και ο εξουδενός, η αγάθη μου, κύριε, την ευδοκία σου τη Ιών και οικοδομηθεί ο τατή και Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σένα δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίζει σου επί το δυσιαστήριό σου μόσχου. Ο δώσει τη βοήθειά μου πρόσχει, κύριε, στο βοηθήσει εν εισπέψουν, ισχυνθεί του εν και εντραπεί του εν ιστού τη ψυχή μου. Αποστραφεί του εν ισταπεί σου και κατεσχυνθεί του εν βουλέ μου νύμ κακά. Αποστραφεί του εν παραφτήκα ισχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε, έβγε. Αγαλιάσουν και φρανθεί του εν επισή πάντη, συζητούνται σε ο Θεός και λεγέντο εν διαπαντό. Μεγαληθεί το κύριο σε αγαπώντε του σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχό μου και παίρνει ο Θεό βοηθησόν μου. Βοηθό μου και ρίση μου σε κύριε μη χρονίσει, κύριε άκουσαν τι προσευχέ μου. Ενώτησε τη δέησή μου, τη αληθία σου, άκουσα μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση με το δούλο σου, ότι ο δικαιωθεί τον οποίο σου πανζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωση ενισχύει την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνου ή και βιέζε με το πνεύμα μου, είναι μια ταράχθη καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχή να μελέτησα. Εν πάση τη έργη σου, εν πείμαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προς τα σχηρά με ψυχή μου, γεννηδρώση. Ταχύ άκουσα μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνει εν σλάκων. Ακουστώ πίσω μου το πρωί το ελαιό σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισό μου, κύριε, οδόνη, πορεύσου μου, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελού με τον εχθρό μου, κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξό με το πίνδο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία είναι και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψει στην ψυχή μου και εν το ελέησου εξολοθρεύσει εχθρού μου και απολύσει πάντω τλίβονται στην ψυχή μου. Ότι εγώ δούλουσε μη δόξα εν υψίσθη Θεό και πηγή στη ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύη, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε έμονο γενέζη σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός ο Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρων της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση μόνο καθήμενο στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογή σου και ενέσου τον ονομάζω στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνε γενναία γενναία. Εγώ είπα Κύριε ελέησον ομοίε στην ψυχή μου τη μαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξο με το πίνιο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παράζει πηγή ζωή εν το φωτίζω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη να αμαρτήτως φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός ο Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου τους αιώνες αμήν. Γέννη το Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ πίσε με επισέ. Ευλογητός ο Κύριε διδάξω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Άγιε φώτισό με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συμπρέπει έμνηση, πρέπει ύμνηση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και σώνος την ουναμήν. Πιστεύω σε έναν Θεό Πατέρα από το κράτορα ποιή, την ουρανού και γης, ορατούνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινών, γεννηθέντα ποιηθέντα μου ούσουν το Πατρίδου τα πάντα γέννητο. Το δημάς ο ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύμοντες Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντε περί μόνοι ποντίου πουλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντρε τη μέρα κατά της ρεφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμουν με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτε της βασιλείας σου κάστε τέλος και στο πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και όσιν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το ελαλής αδειά των πνευτών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάστηση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνους αμήν άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζει τη Θεοτόκον την αημακάριστο και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών τη δημιουτέρα του Χειρουδήμ και ενδοξιδέρων ασυγκρίτου Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσα λόγων τεκούσα, την όντε το τόκον σε μεγαλύνω με.
2: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο, ελέσουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο, ελέσουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο, ελέσουν ημά. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την κενή και αή και ισου αιώνα στον αιώνα μη. Παναγία τριά, ελέσουν ημά, κυριλάστη τη αμαρτία ημών, δέσποτα συγχώρηση να σωνομία σημείν. Άγια επίσκεψε και ίστα στη μία Σιμών, ένα και εν το όνοματό σου, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την κενή και αή και ισου αιώνα στον αιώνα μη. Πάτερ ημών, εν τη ουρανή, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ω έναν ανώ και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσου μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ω και μη σαφία με τι οφλέτε ημών. Και μη εν έγκυση μα πειρασμών, αλλά ρίσε η μας από του πονηρού.
0: Πρία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εφραίνεται λαμπρός Ζαχαρίας Ομέγας και η πανευκλέης Ελισάβε τη Σύζυξ, αξίωση λαμβάνουσα Ιωάννη των πρόδρομων, όν αρχάγγελος ευγγελίσα το χαίρον και οι άνθρωποι αξιοχρέως τιμόμεν ως μίστην της χάριτος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως φωστήραν έτειλας εκ της αιώς και πιστούς εφώτισας εσον θαυμάτων σου βολές η ερμάρτης χαράλαμπες, όθεν τιμόμεν την Θεία σου άθλησιν, και νυν και αεί και ίσους αιώνας τον αιώνα μην. Εν πυργετό λαρίσεις έκτυπων εικόνων σου καθαγιάζουν οικοδήμου μάδραν πάνσεπτον του ουσίου προσκυνούντες Θεογενήτωρ. Προβλημάτων απολαύμε τη λύσεως των του βίου και χαρίτων των απείρων σου και ευόμεν σι χαίρε λύση πανάκαντε. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
6: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
7: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
6: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαθμος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών που σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελλόντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδειξε και ημών εν τη ώρα ταύτα, εντεύξει και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάση θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίου σου αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείων, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως των τόκων σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
0: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε τα πρόσωπα αυτού εφ' ημάς και ελέησε ημάς.
6: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν υφε δέσποινα. Η Θεόν λόγω της ανθρώπης την παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσα φύση του γένου ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών του καταφύγιων. Μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη, και πράξην όλων εμ' αυτόν αχρεώσαντα, και των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Άλλος του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλών προσφερουμένη ιδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην, και κύριν τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτό αγαθότητο, και πάρει δόνον τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιον και τον αυτόν τολόν εργά την δόκιμον να δείξει με. Και πάρει σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Για τον καιρό της εξόδου μου την αθλίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμου με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεωτό και διατησής μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, σι το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπλο να ποιούσιν, ανάπαυση σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής διπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσει κατάστηλον, και παν γιώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσα τανικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάσσον δε ημάσον το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σοκριμάτων, ένε αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντημον και μεγάλο πρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε, την ημετέρα προσευχήν το Υιός σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διασούδας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισε λογική επαρθενικών κάφημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονε, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα θρόνων επίση και την σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών επιργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση. Άγιε Άγγελε, φεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσεις απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρον το πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον μίσο των σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, φύλαξε και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσο σιέθλιψα πάστας ημέρες της ζωής μου και η τίμαρτον της ημέρων ημέρας σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου ή να μη την αμαρτημάτη παροργή στον Θεό και πρέσβη υπέρ εμού προς τον Κύριο το υπηστηρίξει με το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλων της αυτό αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεό το και Παρθένα, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου ευλογημένη σύνη και νεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικες των ψυχών ημών.
8: Θεό το και Παρθένα, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου ευλογημένη σύνη και νεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, Σωτήρα έβη και στο ψυχόν ημών.
9: Θεωτό και παρθένε χαίρετε, χαριτούμενη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε και ευλογημένος ο καρπός της κυρίας σου. Ότι σωτήρα έβη και στο ψυχόν ημών.
6: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών ειρηνεύει ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
6: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού.
6: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών
6: ημών. Κύριε λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημών.
6: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
6: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ των αντιλαμμένων ημών της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
6: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε λέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
6: Κύριε λέησον.
0: Και υπέρ πάντων των πρώων αποφσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού ορθοδόξου.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

Ήκη. Το πέρας ήκη επί τα τέσσερα στέρηγα της γης.

Ισραήλ, αυτά προσφέρεις εις τον Κύριον. Μην πηγαίνει το μυαλό σας στους Εβραίους. Λέγαμε στην ώρα των απορριών ότι δεν θα βλέπουμε τι έκαναν οι άλλοι. Φοβάμαι ότι και εμείς είμεθα άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Και μάλιστα αν θέλετε να κυριολεκτήσω, ναι, όταν φτάσουμε, δεν φτάσαμε ακόμα, αλλά επισήμως υπάρχει, όταν φτάσουμε να κάνουμε και νόμους υπέρ των ομοφιλοφίλων, σίγουρα θα έχουμε γίνει άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Διότι ποιο ήταν το αμάρτημα, παρακαλώ, αυτής της πενταπόλεως? Η ομοφιλοφιλία. Γι' αυτό και ο Θεός τι λέγει? Λέει στον Αβραάμ τα τρία πρόσωπα, οι τρεις άνδρες, τρεις άγγελοι, τρεις άνδρες. Ανέβηκε, λέγει, στον ουρανό. Μήνυμα για κάτι πολύ κακό είστε στα Σόδωμα. Και κατεβαίνω να ειδώ. Έτσι άραγε είναι. Κοιτάξτε εδώ μία, θα λέγαμε, ανθρωπομορφική έκφραση, πολύ ωραία. Είναι τόσο απίστευτο αυτό που κάνει αυτή η πόλη, το Σόδωμα, ώστε όταν ήρθε το μήνυμα στον ουρανό, δηλαδή ανέβηκε η βοή της αμαρτίας στον ουρανό, της ομοφιλοφιλίας, αυτό το απίστευτο και αφύσικο πράγμα, κατεβαίνω εγώ ο Θεός να δω αν είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι. Είναι αυτό το ανθρωπομορφικό σχήμα για να δείξει το μέγεθος της αμαρτίας. Βλέπετε, παρακαλώ. Και εμείς αρχίζουμε να γινόμαστε λαός Σοδόμων και Γομόρας. Αμφιβάλλετε? Ποτέ δεν τιμήθηκε, θα λέγαμε, αυτό το αμάρτημα. Σήμερα βγήκε στο πεζοδρόμιο και διαλαλείται και καφιέται και δίνει παραστάσεις. Ναι, ναι, ή από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση ή σε θέατρα. Ναι, ναι. Ξέρετε ακόμη κάτι άλλο? Βγάζει και έντυπο και κάνει και παρέλαση και κρατάει και πανό και έχει και δικαιώματα. Απαιτητικό το τρόπο. Οι αμαρτίες αυτές πάντα, αγαπητοί μου, υπήρχαν, αλλά στο βαθμό να βγαίνουν στη δημοσιότητα τόσο αδιάντροπα, νομίζω γεννήκαμε Σόδωμα. Και γεννήκαμε και εμείς άμπελος Σοδόμων. Μην πηγαίνει το μυαλό μας λοιπόν στους Εβραίους. Σας παρακαλώ, ό,τι ακούτε να μεταφέρετε, ό,τι ακούτε και εγώ να μεταφέρω, όλοι μας να μεταφέρουμε αυτές τις καταστάσεις στο λαό μας. Γιατί αλλιώτικα, αν δεν το κάνουμε, τότε μοιάζουμε με εκείνη την περίπτωση, όχι εγώ, αυτός. Όπως ακριβώς τα μικρά παιδάκια, όταν το ρωτήσετε ένα παιδάκι, ποιος έσπασε το τζάμι? Όχι εγώ, αυτός. Κατά κανόνα τα μικρά παιδιά αυτό λένε. Όχι εγώ, αυτός. Ποτέ κανένα μικρό παιδί δεν λέει έσπασα το τζάμι, έκανα εγώ τη ζημία. Πάντα θα πει αυτός, αυτή. Έτσι λοιπόν θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι γράψανε την πορεία της, ας μου επιτραπεί λέξεις,

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας.

Θέλησε κάποτε να δοκιμάσει δύο νεοφερμένους αδελφούς στη Σκήτη, ένας από τους μεγάλους γέροντες. Μπήκε στο μικρό του κήπο και άρχισε να καταστρέφει με το ραβδί του ένα-ένα όλα τα λαχανικά. Οι αδελφοί τον έβλεπαν από τη μισάνοιχτη πόρτα του κελιού τους, αλλά δεν φανερώθηκαν έως ότου τα κατέστρεψε σχεδόν όλα. Όταν είχε μείνει πια μια ρίζα μόνο και ήταν έτοιμος να τη χαλάσει κι αυτή, βγήκε έξω ο νεότερος και του είπε με πολύ σεβασμό: «Αν ευλογεί η αγιοσύνη σου, αβά, άφησε τούτο να το μαγειρεύσω για να σε φιλοξενήσω». Ικανοποιημένος ο γέροντας από την ανωτερότητα του αδελφού, τον φίλησε και του είπε: «Βλέπω το πνεύμα του Θεού να αναπαύεται σε σένα, αδελφέ, για την πολύ σου άνεξη κακία. Με την κακία δεν μπορείς να διώξεις την κακία, λέει όσιος ποιμήν. Αν λοιπόν σου κάνει κανένα κακό ο αδελφός σου, προσπάθησε εσύ να του το ανταποδώσεις με καλό. Μόνο η καλοσύνη μπορεί να νικήσει την κακία». Κάποιος πιστός την εποχή των διωγμών της Εκκλησίας προδόθηκε από μια δούλη του. Αφού βασανίστηκε σκληρά, οδηγήθηκε έξω από την πόλη για να αποκεφαλιστεί. Στο δρόμο έτυχε να συναντήσει την κακή εκείνη δούλη. Μόλις την είδε, έβγαλε το χρυσό του δαχτυλίδι, της το έδωσε και σφίγγοντας με ευγνωμοσύνη το χέρι της, της είπε: «Σε ευχαριστώ από την ψυχή μου που έγινες αιτία να απολαύσω τέτοια τιμή, να γίνω μάρτης του Χριστού μου».

Ένας αγαθότατος ερημίτης γειτόνευε με κάποιον τεμπέλη μοναχό που βαριόταν να δουλέψει για να ζήσει και πήγαινε έτσι κρυφά στην καλύβη του γείτονά του και του έκλεβε τα πράγματα. Ο ερημίτης το είχε καταλάβει, αλλά δεν έκανε ποτέ του λόγο γι' αυτό στον ένοχο. Για να κάνει τέτοια πράξη θα έχει πολύ ανάγκη ο αδελφός, έλεγε συχνά στον εαυτό του ο αγαθός γέροντας. Δούλευε όμως σκληρά για να καταφέρει να ζήσει και με όλο τούτο υστερεί το, γιατί ο κλέφτης, παίρνοντας για κουταμάρα τη σιωπή, είχε εντελώς αποθρασυνθεί και δεν το άφηνε σχεδόν ούτε ψωμί να φάει. Έφτασε η ώρα να κοιμηθεί ο ερημίτης και οι αδελφοί της Κίτης μαζεύτηκαν γύρω του να πάρουν την ευχή του. Ανάμεσά τους, ο ετοιμοθάνατος είδε εκείνον που τόσα χρόνια τον είχε κάνει να υποφέρει με τις κλεψιές του. Του έγανεψε να πάει κοντά του και όταν εκείνος πλησίασε, πήρε τα χέρια του μέσα στα δικά του και άρχισε να τα φιλεί. «Ευχαριστώ τα χέρια αυτά», έλεγε, «που έγιναν αφορμή να βρω σήμερα τον παράδεισο. Αν μάθεις πως κάποιος σε μισεί και σε κακολογεί», λέγει ένας από τους πατέρες, «μην του κρατάς κακία. Αν μπορείς μάλιστα, στείλε του ένα δώρο. Έτσι θα έχεις το θάρρος να υπείς στο Χριστό την ώρα της κρίσεως. Άφες μου, δέσποτα, τα οφειλήματά μου, καθώς και εγώ αφήκα τα οφειλήματα του πλησίον μου».

Ένας μοναχός έχασε το δρόμο του καθώς περπατούσε στην απέραντη έρημο και για πολλές ώρες περιπλανήθηκε άσκοπα. Επιτέλους συναντήθηκε με κάτι περαστικούς ανθρώπους και τους παρακάλεσε να του δείξουν τον τόπο που ήθελε να πάει. Εκείνοι όμως ήταν κακοποιοί και βλέποντάς τον μόνο και ξένο τον παρέσυραν πολύ μακριά με σκοπό να τον ληστέψουν. Ένας μάλιστα από αυτούς τον πήρε από πίσω. Ο μοναχός κατάλαβε τις κακές προθέσεις τους, αλλά δεν είπε τίποτε. Σαν έφτασαν κοντά στο ποταμό και επιχείρησαν να τον περάσουν, βγήκε ξαφνικά από τα νερά ένας μεγάλος κροκόδιλος και όρμησε εναντίον του ληστή. Τόσο ευνίδια ήταν η επίθεση που εκείνος τα έχασε και χωρίς άλλο θα κατασπαραζόταν από τα δόντια του θηρίου αν δεν προλάβαινε ο μοναχός να τον γλιτώσει, βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή. Συγκινημένος ο ληστής από το φέρσιμο του μοναχού έπεσε στα πόδια του και του ζητούσε συγγνώμη για το κακό που θα του έκανε. «Σαν θα περνούσαμε το ποτάμι», του ομολόγησε, «είχα σκοπό να σε σκοτώσω, αλλά η καλοσύνη σου με πρόλαβε».

Ο γραμματικός του επισκόπου μιας επαρχίας στην Αίγυπτο έκλεψε κάποτε το ταμείο της επισκοπής μαζί με τα πολύτιμα αφιερώματα της εκκλησίας και εξαφανίστηκε. Καθώς όμως περιπλανιόταν στις ερημιές για να μην τον πιάσουν, έπεσε στα χέρια βεδουίνων ληστών που όχι μόνο τον κλεμμένο θησαυρό του πήραν, αλλά και τον ίδιο εχμαλώτησαν και τον μετέφεραν στα βάθη της Αφρικής. Μαθαίνοντας ο επίσκοπος τη συμφορά του κακού γραμματικού του, τον συμπόνεσε και πλήρωσε 85 χρυσά νομίσματα να τον εξαγοράσει. Και όταν επέστρεψε πίσω στην πόλη, με τόση καλοσύνη τον υποδέχθηκε που οι χριστιανοί θαύμαζαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Δεν υπάρχει πιο συμφέρον πράγμα από το να ασφάλει κανείς στον επίσκοπο».

Ένας σοφός γέροντας δίδασκε. Κάθε φορά που η σκέψη σου τρέχει στο πρόσωπο που σε έθλιψε, σε προσέβαλε ή με οποιοδήποτε τρόπο σε ζημίωσε, πείσε τον εαυτό σου να τον θεωρείς σαν ευεργέτη, σαν ιατρός σταλμένο από τον Ιησού να θεραπεύσει τις αμέτρητες πληγές σου. Θλίβεσαι όταν θυμάσαι εκείνον που σου έκανε κακό. Αυτό είναι σημάδι ψυχικής αρρώστιας. Αν η ψυχή σου δεν ασθενούσε, εσύ δεν θα έπασχες. Ευχαρίστη λοιπόν εκείνον που σε λύπησε και προσεύχου για αυτόν. Σκέψου πως γίνεται αιτία να αντιληφθείς την ασθένειά σου.

Και ο γέροντας συνέχιζε. Μάθε να δέχεσαι τις δοκιμασίες που σου προξενούν οι άνθρωποι σαν θεραπευτικά φάρμακα σταλμένα από τον ουράνιο γιατρό. Αν όμως αγανακτείς εναντίον τους, είναι σαν να λέγεις στον Ιησού: «Δεν θέλω τα φάρμακά σου. Προτιμώ καλύτερα την σύψη των ψυχικών τραυμάτων». Συλλογίζω πόση υπομονή κάνουν εκείνοι που υποβάλλονται σε σωματική θεραπεία. Εγχειρίζονται, καυτηριάζονται, πίνουν καθαρτικά και μόνο η σκέψη τους φέρνει αηδία. Επειδή όμως έχουν πείσει τον εαυτό τους ότι δεν μπορούν με άλλον τρόπο να απαλλαγούν από την ασθένεια, υποφέρουν ευχαρίστως τη θεραπεία και ευχαριστούν τον ιατρό. Δέξου κι εσύ, σαν καυτήρα του μεγάλου ιατρού, εκείνον που σε κατηγορεί ή σε περιφρονεί, βέβαιος πως σου θεραπεύει την καινοδοξία. Καθαρτικό είναι εκείνος που σε ζημιώνει και σε αδικεί, αλλά σε απαλλάσσει από την πλεονεξία. Αποφεύγοντας τις ωφέλιμες δοκιμασίες, χάνεις την ευκαιρία να διορθωθείς για να γίνεις κατάλληλος για την ουράνιο ζωή. Ποιος άλλος θα μπορούσε να προξενήσει μεγαλύτερη δόξα στον πρωτομάρτυρα Στέφανο από εκείνους που τον λιθοβόλησαν;

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της εκκλησίας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Διαβάζει ο Βασίλειος Αντζακλής.

Προς Τίτον επιστολή Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον πρώτον, στίχοι 1-9. Ποιοι θα εκλέγονται επίσκοποι? Παύλος, δούλος του Θεού, Απόστολος δε του Ιησού Χριστού, για να διαδίδω μεταξύ εκείνων που εξέλεξε ο Θεός την πίστη και την επίγνωση της αληθείας που οδηγεί στην ευσέβεια και μας στηρίζει στην ελπίδα της αιωνίου ζωής, που μας υπεσχέθη ο Θεός, ο οποίος δεν ψεύδεται ποτέ. Μας υπεσχέθη δε ο Θεός την αιωνίαν ζωήν προ πολλών αιώνων, δια πρώτην φοράν εις τον Παράδεισον, όταν εξεδιώκονται οι πρωτόπλαστοι, εφανέρωσε δε αυτήν εις χρόνους καταλλήλους, τους οποίους αυτός όρισεν. Εφανέρωσε δηλαδή τον λόγον του, το Ευαγγέλιόν του, με το κήρυγμα, που ως θησαυρός πολύτιμος και ιερός, ενεπιστεύθη και ανετέθη εις εμέ, σύμφωνα με την διαταγή του Σωτήρος μας Θεού. Εγώ λοιπόν, ο Παύλος, γράφω την επιστολήν ταύτην προς τον Τίτον, γνήσιον τέκνον, που ανεγεννήθη από εμέ δια της πίστεως, η οποία είναι κοινή και εις αυτόν και εις εμέ. Ήρθε να είναι μαζί σου χάρις, έλεος, ειρήνη από τον Θεό Πατέρα και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Σωτήρα μας. Δι' αυτό σε αφήκα εις την Κρήτη, για να συμπληρώσεις όσα παρέλειψα εγώ και εγκαταστήσεις εις κάθε πόλην πρεσβυτέρους, όπως εγώ προφορικός σε διέταξα. Θα εγκαταστήσεις δε πρεσβύτερον μόνον εάν από τους υποψηφίους κανείς δεν διατελεί υποκατηγορίαν, εάν είναι σύζυγος μιας και μόνης γυναικός και αν έχει παιδιά, τα οποία να είναι πιστά εις τον Χριστόν και να μην κατηγορούνται ως άσωτα ή ανυπότακτα. Διότι πρέπει ο επίσκοπος να είναι ακατηγόρητος ως επιστάτης εις τον οποίον ο Θεός εμπιστεύθη την διεύθυνση του οίκου του, να μην είναι αφθάδης, οργύλος, φίλος του κρασιού, να μην είναι βίαιος και δέρνει με τα χέρια του τους άλλους, να μην μαζεύει κέρδη παράνομα και εσχρά, αλλά πρέπει να είναι φιλόξενος, να αγαπά το καλόν, να είναι φρόνιμος, δίκαιος, ευσεβής, εγκρατής, να υπερασπίζει και να κρατεί καλά τον αληθή και αξιόπιστον λόγον, να συμφωνεί προς την αποστολική διδαχή και να δύναται και να προτρέπει εις την υγειά και ορθήν διδασκαλίαν και να εξελέγχει και αποστομώνει εκείνους που αντιλέγουν.

Στίχοι 10 έως 16. Πώς να καταπολεμώνται οι ψευδοδιδάσκαλοι. Είναι δε ανάγκη να έχει την δύναμη και ικανότητα αυτήν, διότι υπάρχουν και πολλοί ανυπότακτοι που διδάσκουν λόγια κούφια και μάταια και με αυτά εξαπατούν τα μυαλά των άλλων. Προπαντός αυτοί που προέρχονται από τους περιτετμημένους Ιουδαίους. Αυτούς πρέπει ο Επίσκοπος να αποστομώνει. Είναι άνθρωποι που αναστατώνουν και αναποδογυρίζουν ολόκληρα σπίτια με το να διδάσκουν εκείνα που δεν πρέπει, χάριν αισχρού κέρδους. Είπε κάποιος από τους Κρήτας αυτούς που τον έχουν ως προφήτην ειδικών τους: «Οι Κρήτες είναι πάντα ψεύστε, κακά θηρία, άνθρωποι που θέλουν να τρώγουν πολύ, να εργάζονται. Η μαρτυρία αυτή είναι αληθής, δι' αυτών των λόγων έλεγχε τους απότομα, για να υγιένουν και να μην είναι αρρωστημένοι στην πίστη και να μην προσέχουν εις Ιουδαϊκούς μύθους και εις εντολάς ανθρώπων που αποστρέφονται την αλήθεια. Τέτοιοι μύθοι και εντολές ανθρώπων είναι και διακρίσεις των φαγητών εις καθαρά και ακάθαρτα. Ας εξεύρουν δε αυτοί που κάνουν τας διακρίσεις αυτάς, ότι όλα μεν είναι καθαρά εις τους καθαρούς κατά την καρδία και την συνείδηση. Εις τους μολυσμένους όμως και απίστους δεν είναι τίποτε καθαρόν, αλλά έχει μολυνθεί και ο νους των και η συνείδησή των. Ομολογούν ότι γνωρίζουν τον Θεόν, με τα έργα των όμως τον αρνούνται. Είναι συχαμένοι και απειθείς και άχρηστοι δια κάθε έργων αγαθών. Κεφάλαιον δεύτερον. Στίχοι 1 έως 15. Καθήκοντα και υποχρεώσεις ορισμένων τάξεων χριστιανών. Σύ όμως δίδασκε εκείνα που πρέπουν και αρμόζουν εις την ορθήν και υγιά διδασκαλίαν. Δίδασκε τους γέροντας να είναι προσεκτικοί και άγρυπνοι, σεβαστοί, φρόνιμοι, να μην είναι άρρωστοι και αδύναμοι, αλλά υγιείς και ακλόνητοι στην πίστην, την αγάπην, την υπομονήν. Το ίδιο και ηλικιωμένες γυναίκες δίδασκε να είναι στην εξωτερική των εμφάνισιν και ενδυμασίαν, όπως πρέπει εις ιερά πρόσωπα που εμφανίζονται ως ευσεβή και αφοσιωμένα εις τον Θεόν, να μην έχουν το πάθος της διαβολής και της κατακρίσεως, ούτε να είναι υποδουλωμένε εις το πολύ κρασί και να διδάσκουν τα καλά για να σοφρονίζουν και βάζουν μυαλό εις τας νέας, ώστε να αγαπούν αυτές τους άνδρες των και τα παιδιά των και να είναι εγκρατείς, αγνέ, να φροντίζουν δια τα σπίτια των, να είναι αγαθέ και να υποτάσσονται εις τους ιδίους των άνδρας, δια να μην βλασφημείται από αυτούς ο λόγος του Θεού εξαιτίας της δυστροπίας των γυναικών των. Το ίδιο και τους νεοτέρους προέτρεπέ τους να είναι εγκρατείς και συγκρατημένοι. Αλλά συγχρόνως πρέπει και εσύ να παρέχεις τον εαυτόν σου εις όλα υποδειγματικών παράδειγμα καλών έργων και εις την διδασκαλία να απόφευγε κάθε νόθευσιν, ώστε αυτά που διδάσκεις να είναι αλήθεια αδιάφθορος, να εμπνέουν τη σεμνότητα, να διακρίνονται δια καθαρότητα διδασκαλίας, να είναι λόγος υγιής, ελεύθερος από την αρρώστια της αιρέσεως, ακατηγόρητος, ώστε καθένας που ανήκει
πίστην αντίθετον προς τον Χριστόν και το Ευαγγέλιον μερίδα να εντροπιαστεί. Επειδή δεν θα έχει να λέγει κανέν κακό δι' ημάς. Πρότρεπε τους δούλους να υποτάσσονται εις τους δεσπότας των, να είναι εις αυτούς ευάρεστοι εις όλα, να μην αντιλέγουν, να μην κλέπτουν, αλλά να δεικνύουν κάθε καλήν και σύμφωνον προς το θείον θέλημα αξιοπιστίαν και τιμιότητα και να φέρονται έτσι για να γίνονται στολισμός καθ' όλα της διδασκαλίας του Σωτήρος μας Θεού. Είναι δε δυνατόν και οι δούλοι να γίνουν στολισμός της διδασκαλίας του Χριστού, διότι δια της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού εφανερώθη η χάρις του Θεού, που είναι σωτήριος δι' όλους τους ανθρώπους. Και μας παιδαγωγεί η χάρις του Θεού, είναι αφού αρνηθόμεν την ασέβειαν και τας επιθυμίας του ματαίου και αμαρτωλού αυτού κόσμου, ζήσομεν εις τον παρόντα αιώνα με εγκράτειαν εις την ζωή μας και με δικαιοσύνην προς τους πλησίων μας και με ευσέβειαν προς τον Θεόν, να ενισχυόμεθα δε εις την ενάρετον αυτήν ζωήν, περιμένοντες με χάριν την μακαριότητα που ελπίζομεν και την φανέρωσιν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος μας, του Ιησού Χριστού, ο οποίος έδωκε τον εαυτόν του εις θάνατον υπέρ ημών, για να μας εξαγοράσει από κάθε παράβαση του νόμου και να μας καθαρίσει δια τον εαυτόν του ως λαόν εκλεκτών και ειδικών του, γεμάτων ζήλων δια καλά έργα. Ταύτα λέγε και πρότρεπε και έλεγχε με πάσαν εξουσίαν, κανείς ας μη σε περιφρονεί.

Κεφάλαιον τρίτον. Στίχοι 1 έως 8. Οδηγίε για την συμπεριφορά των χριστιανών. Υπενθύμιζε εις αυτούς να υποτάσσονται εις τους άρχοντας και εις καθένα που έχει εξουσίαν να πειθαρχούν και να είναι πρόθυμοι και έτοιμοι για κάθε έργον αγαθών. Να μην κακολογούν κανένα, να μην μάχονται και φιλονικούν, να είναι επιοικείς και υποχωρητικοί, να επιδεικνύουν κάθε πραότητα προς όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Πρέπει δε να είμαι θα επιοικείς και πράοι προς όλους, διότι και προς ημάς έτσι εδειχθεί ο Θεός. Διότι είμεθα κάποτε και ημείς ανόητοι, απειθείς και πλανόμεθα μακράν του Θεού και της αληθείας και είμεθα δούλης επιθυμίας και εις κάθε είδος ειδονάς. Επερνούσαμεν δε τη ζωήν μας με μοχθηρίαν και φθόνων και είμεθα άξιοι να μας μισούν, αφού και ημείς οι ίδιοι εμισούμεθα μεταξύ μας. Όταν δε φανερώθη η αγαθότης και η φιλανθρωπία του Σωτήρος μας Θεού, μας έσωσεν όχι από έργα αρετής που εκάμαμεν εμείς, αλλά σύμφωνα με το έλεος Του, δια του λουτρού του βαπτίσματος, εις το οποίον μας αναγεννά και μας ξανακαινουριώνει το Άγιον Πνεύμα, το οποίον ο Θεός έχει σεν επάνω μας πλούσια δια μέσου του Ιησού Χριστού του Σωτήρος μας. Μας το έχει σε δε πλούσια για να δικαιωθώμεν πρώτον με την χάριν εκείνου και γίνομεν έπειτα κληρονόμοι ζωής αιωνίου σύμφωνα με την ελπίδα μας. Το ότι δε δικαιώθημεν και ανεγεννήθημεν και θα κληρονομήσουμεν την αιώνιον ζωήν, είναι λόγος και αλήθεια αξιόπιστος. Και περί αυτών θέλω να ομιλείς με βεβαιότητα και με κύρος, για να φροντίζουν αυτοί που έχουν πιστεύσει στον Θεόν να πρωτοστατούν ακούραστα εις έργα καλά. Αυτά δε περί των οποίων ομίλησα είναι τα έργα τα καλά και τα ωφέλιμα εις τους ανθρώπους. Στίχη 9 έως 15. Οδηγίε δια την διαγωγήν του Τίτου. Απόφευγε δε τας ανοήτους συζητήσεις και τας γενεολογίας περί των μυθικών θεών ή των ευγενών προγόνων, καθώς και τας φιλονικίας και διαμάχας περί του Ιουδαϊκού νόμου, διότι δεν φέρουν καμίαν ωφέλειαν και είναι μάταιε. Αιρετικών άνθρωπων που επιμένει να δημιουργεί σκάνδαλα και διαιρέσεις στην Εκκλησίαν, μόλον ότι τον συμβουλεύσεις δια πρώτην και δευτέραν φοράν, παράτησέ τον και αποφευγέ τον. Γνώριζε ότι ένας τέτοιος άνθρωπος έχει διαστραφεί και αμαρτάνει και δια την αμαρτία του αυτή ελέγχεται και κατακρίνεται από τη συνείδησή του και από τον ίδιον τον εαυτόν του. Όταν σου στείλω τον Αρτεμάν ή τον Τυχικόν, φρόντισε γρήγορα να έλθεις στην Νικόπολη, διότι εκεί απεφάσισα να περάσω τον χειμώνα. Τον Ζηνάν, τον νομοδιδάσκαλον και τον Απολό, κατεβόδωσέ τους με επιμελή προετοιμασία, για να μην τους λείπει τίποτα εις το ταξιδιόν των. Επί τη ευκαιρία δε της προετοιμασίας αυτής, ας παίρνουν μάθημα και οι δικοί μας, να πρωτοστατούν και να εργάζονται καλά έργα
και να συντρέχουν τους αδελφούς εις τας απαραίτητους ανάγκαστον, για να μη στερούνται πνευματικών καρπών. Σε χαιρετούν εγκαρδίως όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε όσους μας αγαπούν, ένεκα της κοινής πίστεως που έχουν με ημάς. Η χάρις να είναι με όλους σας. Αμήν.

Προς Φιλήμωνα επιστολή Αποστόλου Παύλου Στίχοι 1 έως 7 Ο Παύλος ευχαριστεί τον Θεόν για την αγάπη και την πίστη του Φιλήμωνος. Ο Παύλος, δέσμιος και φυλακισμένος δια των Ιησούν Χριστών και Τιμόθεος, ο αδελφός, γράφομεν την επιστολήν αυτήν προς σε τον Φιλήμωνα, τον αγαπητόν και συνεργάτη μας εις το κήρυγμα του Ευαγγελίου και προς την Απφίαν, την αγαπητήν και προς τον Άρχιπον, τον συστρατιώτη μας εις τον υπέρ του Ευαγγελίου αγώνα και προς τη σύναξη των πιστών η οποία συναθρίζεται εις το σπίτι σου. Ήθε να είναι μαζί μας η χάρις και η ειρήνη από τον Θεόν και Πατέρα μας και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Ευχαριστώ τον Θεόν μου πάντοτε, ως άκης ενθυμούμαι κατά τας προσευχάς μου. Και τον ευχαριστώ επειδή ακούω την πίστη που έχεις προς τον Ιησούν Χριστόν και την αγάπη την οποία δεικνύεις προς όλους τους χριστιανούς. Συγχρόνως δε και τον παρακαλώ, η πίστη στην οποία έχεις κοινή με τους χριστιανούς να γίνει τόσον έμπρακτος και ζωντανή, ώστε να λάβουν όλοι τελείαν γνώση κάθε αγαθού το οποίο υπάρχει και γίνεται μεταξύ μας προς δόξαν του Ιησού Χριστού. Πρέπει δε να ευχαριστώ τον Θεόν δια σε, διότι έχομεν πολλήν χαράν και παρηγορίαν για την αγάπη σου. Διότι η καρδία των αδελφών χριστιανών έχουν έβρει ανάπαυση εις τας ευεργεσίας και αγαθοεργίας σου, αδελφέ. Στίχοι 8 έως 25 Παρακαλεί δια των Ονήσιμων. Επειδή δε τόσον ευεργετικός δεικνύεσαι εις τους χριστιανούς, δια τούτο και τι σχέσεις και κοινωνία μας με τον Χριστόν μου δίδει το θάρρος να διατάσω εισέ εκείνο που πρέπει ως χριστιανός να πράττεις. Ένεκα όμως της αγάπης που σου έχω, προτιμώ να σε παρακαλέσω. Και σε παρακαλώ σαν τέτοιος που είμαι, δηλαδή σαν Παύλος ηλικιωμένος, τώρα δε και φυλακισμένος δια των Ιησούν Χριστών. Σε παρακαλώ δια το πνευματικόν μου τέκνον, το οποίο εγέννησα πνευματικός τώρα, που είμαι στα δεσμά και την φυλακή. Σε παρακαλώ δηλαδή δια των Ονήσιμων, που άλλοτε όταν σε έκλεψε και δραπέτευσε, σου ήτο άχρηστος. Τώρα όμως που επίστευσε και βαπτίστη και είσαι και είσαι με έγινε χρήσιμος, τον οποίον και σου έστειλα πάλιν. Σύ δε δέχτητη με ευμένιαν αυτόν που τόσον πολύ τον αγαπώ, ώστε είναι αυτή η καρδία μου και αυτά τα σωθικά μου, τον οποίον εγώ ήθελα να τον κρατήσω πλησίον μου για να με υπηρετεί αντί σου όσον καιρόν είμαι φυλακισμένος για το ευαγγελικόν κήρυγμα. Αλλά χωρίς την ειδική σου γνώμη και έγκριση δεν θέλησα να κάνω τίποτε για να μην είναι η αγαθή εξυπηρέτησης την οποία δι' αυτού θα μου προσέφερες σαν εξ ανάγκης, αλλά υπηρεσία από την καρδιά σου και από την πρόθυμον θέλησή σου. Ναι, πρέπει να τον δεχτείς με καλοσύνη, διότι ίσως δι' αυτό χωρίστη από σε δύο λίγων χρόνων, για να τον λάβεις πάλιν και να τον έχεις αιωνίως. Και να τον έχεις όχι πλέον ως δούλον, αλλά παραπάνω από δούλον, ως αδελφών αγαπητών, ιδιαιτέρως αγαπητών είσαι με,
πόσο δε μάλλον εισέ, όποιος θα τον έχεις και σωματικό συνδεδεμένον, διότι θα σε υπηρετεί πλέον πιστά, αλλά και αδελφών πνευματικών, δια της μετά του Κυρίου ενός εώς σας. Εάν λοιπόν έχεις κοινά με εμέ την πίστην και τα φρονήματα και τους πόθους, παράλαβέ τον με αγάπην, όπως τα εδέχεσαι εμέ. Εάν δε σε ειδίκησε ή σου χρεωστεί τίποτα, τούτο λογάριασέ το εις εμέ. Εγώ ο Παύλος έγραψα με το χέρι μου. Εγώ θα πληρώσω το χρέος και γίνομαι εγώ χρεώστη σου. Για να μη σου είπω ότι εσύ είσαι ο φιλέτης μου μέχρι σημείου ώστε και τον εαυτόν σου να μου χρεωστείς. Ναι αδελφέ, ήθε να απολαύσω από σε τις χάρες και τα πνευματικά ωφέλη που δημιουργεί η μετά του Κυρίου ένωσής μας. Ανάπαυσε την καρδιά μου με ανάπαυσιν πνευματικήν εν Κυρίω, επειδή έχω πεποίθηση στην υπακοή σου, έγραψα εις σε την επιστολήν αυτήν, γνωρίζον ότι θα πράξεις και παραπάνω από εκείνο το οποίο λέγω. Συγχρόνως δε και ετοίμαζέ μου φιλοξενίαν, διότι ελπίζω ότι δια των προσευχών σας θα σωθώ και θα δοθώ ως δώρον εις σας. Σε χαιρετά εγκαρδίως ο Επαφράς. Με συντροφεύει στην φυλακή δια των Ιησούν Χριστών. Σε ασπάζονται ο Μάρκος, ο Αρίσταρχος, ο Δημάς, ο Λουκάς, οι συνεργάτε μου. Η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ήθε να είναι μετά του πνεύματός σας.

0: Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Διάβασε ο Βασίλειος Ατζακλής.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού, και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο το Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ιερά Αποκάλυψη. Ερμηνευτικές ομιλίες στο κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Αθανάσιο Μυτιλινέο.
1: Και ήλθε εκ της δεξιάς του Καρτιλένου επί του θρόνου. Θα υπενθυμίστε ότι ενώ ο Ιεράς Ευαγγελιστής Ιωάννης κλαίει πολύ δια το βιβλίο των απορρίτων βουλών του Θεού, δια το μέλλον της Εκκλησίας που μένει εσφραγισμένον, ένας πρεσβύτερος εκ των 24 πρεσβυτέρων πλησιάζει και του λέγει να μην κλαίει, διότι το εσφαγμένον αρνίον είναι άξιον να ανοίξει το μυστηριώδες βιβλίο. Και πράγματι, όπως σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, και ήλθε και ήλθε εκ της δεξιάς του καθημένου επί του χρόνου, πράγματι ευθύς βλέπει ότι εκκινήθη το αρνίον προς τον θρόνο του καθημένου και έλαβε το βιβλίο εκ της δεξιάς χειρός του καθημένου. Αυτή η κίνηση του αρνίου προς τον θρόνο του καθημένου, ο οποίος σας είπα ότι αποφεύγεται επιμελώς να αναφερθεί το όνομα του καθημένου, και είναι ο Θεός. Διότι ποτέ στην εβραϊκή φιλολογία δεν αναφέρεται το όνομα του Θεού. Εξάλλου, τα διάφορα ονόματα ύψιστος, Ελοχήμ και παντοδύναμος κλπ. Είναι επίθετα προς αποφυγή του Κυρίου ονόματος του Θεού, το οποίο ήταν Γιαχβέ, Κύριος. Ήταν ένας πάρα πολύ σεβασμός προς το όνομα του Θεού. Σημειώσατε ακόμη ότι αν ήθελαν να πούν την έκφραση βλασφημό, δεν έλεγαν ποτέ τη λέξη βλασφημό, αλλά έλεγαν τη λέξη με αρνητική όμως σημασία, το ρήμα ευλογώ. Αν δείτε λοιπόν κάποτε αυτή την έκφραση, ότι αυτόν τον λιθοβόλησαν διότι ευλόγησε το όνομα του Θεού, θα πείτε γιατί. Ναι, έχει την κακή σημασία εδώ. Όπως λέμε το ξύδι, το λέμε γλυκάδι. Ένα δεν είναι γλυκάδι, δεν είναι γλυκό. Το ξύδι είναι ξύδι. Έτσι, προς αποφυγή και της λέξεως ακόμη, χρησιμοποιείται αυτό. Τόσο σεβασμό στο όνομα του Θεού. Και δικαίως. Τι να πούμε όταν εμείς οι χριστιανοί, αγαπητοί μου, φάνομαι να βλασφημούμε, είναι ακατανόητο πράγμα. Εν δια αυτή περιπτώσει, βλέπει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι το αρνίον εκκινήθη προς τον καθήμενον. Αυτή η κίνηση, σας είπα, του αρνίου προς τον καθήμενον επί του θρόνου, αφενός μεν δείχνει την ηλαστήριον θυσία του Χριστού, αφετέρου δείχνει την μετάβασή του εις τον ουρανόν και την ενδεξιά του Θεού Πατρός καθέδραν. Αλλά να το δούμε. Είναι ακριβώς αυτό που είχε δει ο προφήτης Δανιήλ. Ο προφήτης Δανιήλ μας σημειώνει στο προφητικό του βιβλίο, στο 7ο κεφάλαιο, «Εθεώρουν εν οράματι της νύχτος και ειδού μετά των εθελών του ουρανού ως Υιός ανθρώπου», είναι το αρνίον, εκεί ως Υιός ανθρώπου, «ερχόμενος ειν και έως του παλαιού των ημερών έφτασε και ενώπιον αυτού προσυνέχθη». Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο Δανιήλ. Κοιτάξτε, λέγει, ή το ερχόμενος ως Υιός ανθρώπου, ή το ερχόμενος. Πού ερχόμενος? Όχι από τον ουρανό στη γη, αλλά εκ της γης προς τον ουρανό. Και έως του παλαιού των ημερών έφτασε. Έφτασε έως, πως το λέει τον καθήμενον τώρα εδώ ο Δανιήλ, επί του θρόνου, ο παλαιός των ημερών. Άλλη έκφραση. Έφτασε έως του θρόνου του παλαιού των ημερών. Παλαιός ημερών θα πει αυτός ο οποίος είναι μεγάλης ηλικίας, ο παλαιός των ημερών. Δηλαδή ο άναρχος Θεός. Εκφράσεις είναι αυτά τα πράγματα. Και έφτασε ενώπιον του. Αυτό τι σημαίνει? Είναι ότι λέγει τώρα στην Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι το αρνίον εκκινήθη προς τον καθήμενον δια να παραλάβει το βιβλίο. Ιστορικά, αν το θέλετε αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτά δεν είναι, και σας τα έχω πει τόσες πολλές φορές αυτά, δεν είναι απλώς θεωρίες. Δεν είναι μια ερμηνεία των ανθρωπίνων προβλημάτων. όπως θα επιθυμούσαν όλες οι θρησκείες ή οι φιλοσοφίες να χρησιμοποιούν των λεγόμενων φιλοσοφικών μύθων. Όχι, αγαπητοί μου, έχουμε ιστορία. Έχουμε ιστορία. Αυτά τα πράγματα ιστορικά, ξέρετε πώς λέγονται. Ιστορικά λέγονται η ανάληψη του Χριστού. Και βλεπόντων των μαθητών και υπέρ 500 πιστών, υπέρ 500, επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν. Και οδηγήθηκε στον ουρανό. Πού? Εις αυτόν τον θρόνο του καθημένου. Όπως κατόπινα ο πρωτομάρτης Στέφανος θα πει μέσα στο δικαστήριο για μια στιγμή, ενώ δικάζεται, ενώ απολογείται, ενώ τρίζουν τα δόντια τους οι δικαστές για εκείνα που τους λέγει, γιατί επριονίζονται οι καρδιές των με εκείνα που τους έλεγε, λέγει «Χαιρώ των ουρανών ανοιχμένων και βλέπω τον Ιησούν εστώτα στα δεξιά της δόξης του Θεού». Είδατε? Αλλά ίσως τα έλεγε κάποιος, μα όταν είπε αυτά ο Στέφανος μπορούσε να τα είχε πει απλώς, όπως και εμείς τα λέγαμε, βλέπω τον ουρανό, τα λέγαμε στους δικαστάς μας, βλέπω τον ουρανό να με αγκαλιάζει. Ό,τι να μου κάνετε κύριοι δικαστές, εγώ βλέπω τον ουρανό να με αγκαλιάζει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια έκφραση. Την ίδια ώρα όλοι γύρισαν και οι εχθροί του και οι δικαστές γύρισαν και κοίταξαν το πρόσωπό του. Γι' αυτό σας είπα, δεν είναι θεωρίες αυτά, δεν είναι υποκειμενικά πράγματα, αλλά είναι φοβερή πραγματικότητα. Εστράφησαν όλοι και είδαν το πρόσωπο του Στεφάνου μέσα στο δικαστήριο ως πρόσωπον αγγέλου. Έλαψε το πρόσωπό του. Και έμειναν όλοι άναυδοι. Άρα, γιατί ήταν ένα σημάδι αυτό? Γιατί? Για να φανεί και να αποδειχθεί ότι τα λόγια που έλεγε ο Στέφανος ήταν αληθή. Διότι θα μπορούσε να πει κανείς, εμείς δεν βλέπουμε τίποτα, πώς το βλέπεις εσύ? Ναι, δεν βλέπετε τίποτα, αλλά βλέπετε όμως το πρόσωπό μου, το οποίο δέχεται εκείνο το οποίο βλέπω. Όπως ο Μωυσής είδε το Θεό στο Σινά, οι Εβραίοι δεν τον είδαν τον Θεό. Πώς μπορούσαν να ξέρουν ότι ο Μωυσής είδε τον Θεό? Όταν κατέβηκε και έλαμπε το πρόσωπό του. Αυτά είναι ιστορικά, δεν είναι θεωρίες. Είναι ιστορικά. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά που σας είπα ιστορικά εκφράζουν αυτό τώρα που τόση ώρα μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ότι το αρνίον εκκινήθη προς τον θρόνο. Και σας είπα, τόσο ως ηλαστήριος θυσία του Χριστού εκκινήθη, διότι τώρα θυσιάστηκε και ανεβαίνει προς τον Πατέρα αναστημένος ο Χριστός, όσο και η μετάβασή του αυτή στον ουρανό είναι δια να καθίσει στα δεξιά του Θεού, δηλαδή να ανέλθει η ανθρωπίνη φύση εις αυτήν την ζωή και την μακαριότητα του Θεού. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας λέγει, για να σας σημειώσω ακόμη κάτι άλλο, ότι όταν ανελαμβάνεται ο Κύριος, τότε ο Κύριος επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς, διέστη από αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών. Λουκάς 24,51. Τους ευλογεί, και εκεί που τους ευλογεί αρχίζει να ανέρχεται. Εις την θέση εκείνη της ευλογίας, όταν ανήλθει στα δεξιά του Θεού Πατρός, έμεινε και μένει ο Ιησούς διαρκώς ευλογών την εκκλησία του. Διαρκώς και αυτήν τη στιγμή και πάντα και εις τους αιώνα. Όπως τον είδαν ανερχόμενον να ευλογεί, ευλογεί την εκκλησία. Ακούστε πώς το βλέπει αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, στο 7ο κεφάλαιο, στίχος 17. Είδε ότι το αρνίον, το αναμέσον του θρόνου, ποιμένει αυτούς. Τους ποιμένει, ποιμένει την εκκλησία, τους Αγίους. Και αυτή η ποιμαντική του αρνίου δεν είναι παρά μία διαρκής ευλογία του αρνίου του Ιησού Χριστού προς την εκκλησία του. Και ούτε έλαβε το βιβλίο τα τέσσερα ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου έχοντες έκαστος κιθάραν και φιάλας χρυσάς γεμούσας θυμιαμάτων εισήν επροσευχέ των Αγίων. Αυτή η πράξη παραλαβής του βιβλίου εκ μέρους του αρνίου θεωρείται κοσμοϊστορικό γεγονός, διότι και προκαλεί την προσκύνηση του αγγελικού κόσμου και των Αγίων. Η όλη σκηνή χαρακτηρίζει λειτουργία εις των ουρανών εις όλη την ουρανίαν μεγαλοπρέπειά της. Ώστε λοιπόν ο αγγελικός κόσμος προσκυνεί το αρνίον. Ο αγγελικός κόσμος. Έπεσαν λέει τα τέσσερα ζώα και προσεκίνησαν το αρνίον. Σαφώς προσεκίνησαν το αρνίον. Μάλιστα. Αλλά τίθενται δύο ερωτήματα. Πώς οι άγγελοι θα προσκυνούσαν έναν άνθρωπο, τον Ιησού Χριστόν, εάν δεν ήταν μόνον άνθρωπος αλλά θεάνθρωπος? Και πάλι, πώς οι άγγελοι θα προσεκίνουν τον Χριστόν εάν ήταν σαρκωμένος άγγελος, όπως λέγουν μάλιστα οι χιλιαστές, η ενθάρκωση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ή έστω μία πρωτόκτιστος ύπαρξης? Πώς θα προσκυνούσαν ποτέ? Θα ήταν δυνατόν? Λοιπόν, σκεφτείτε ότι όταν πίπτει ο Ιερός Ευαγγελιστής, στα παρακάτω κεφάλαια είναι στο 19 κεφάλαιο, πίπτει να προσκυνήσει τον άγγελο που τον οδηγεί και του ερμηνεύει τις διάφορες οπτασιακές εικόνες, ο άγγελος του λέει: «Ώρα μη, πρόσεχε, όχι, σύνδουλός σου ημί, είμαι δούλος μαζί με σένα, στο Θεό, το Θεό προσκύνησον». Τώρα πώς οι άγγελοι θα προσκυνούσαν, όλοι οι άγγελοι, όπως θα δούμε και πιο κάτω, μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, αλλά τώρα βλέπουμε μόνο αυτήν την εικόνα, γιατί η εικόνα διαρκώς συμπληρούνται. Όσο προχωρεί το ξετύλιγμα των γεγονότων, με πάντοτε φόντο αυτή την εικόνα της ουρανίου λειτουργίας, διαρκώς πλουτίζεται, διαρκώς. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι μέσα σε αυτό το πλούτο εμφανίζονται οι μυριάδες των μυριάδων άγγελοι να προσκυνήσουν τον Ιησού Χριστό, το αρνίον, το εσφαγμένο αρνίον Χριστός. Και τώρα βλέπουμε μόνο τα τέσσερα ζώα, δηλαδή τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Πώς προσκυνούν, γιατί? Είναι γνωστό ότι ο Απόστολος Παύλος μας σημειώνει στην προς Εβραίους επιστολή του τα εξής. Λέγει στο δεύτερο κεφάλαιο, είναι πολύ χαρακτηριστικό να το ενθυμίστε αυτό, 4-8. Λέγει: «Το σούτο Κρήτον γενόμενος των αγγέλων», ποιος? Ο Ιησούς Χριστός. «Τόσο μεγαλύτερος και καλύτερος και υψηλότερος, γενόμενος των αγγέλων, όσο διαφορότερον παρά αυτούς και κληρονόμηκεν όνομα». Τούτο φέρεται από το όνομά του. Τι διγαρείται ποτέ των αγγέλων, ή ως μου εσύ, εγώ σήμερον και γενικά σε? Πότε είπε ο Θεός σε κάποιον από τους αγγέλους: «Είσαι παιδί μου εσύ, εγώ σήμερα σε έχω γεννήσει»? Όταν δε πάλι εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη, πρωτότοκος, όχι πρωτόκτιστος, που είναι ο Υιός του Θεού, το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, λέγει: «Και προσκυνησάτωσαν αυτό πάντες άγγελοι Θεού». Και να τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού. Εάν ήταν αρχάγγελος, ο αρχάγγελος Μιχαήλ, θα προσκυνούσαν τον αρχάγγελο Μιχαήλ οι άλλοι άγγελοι? Γιατί? «Και προσμέν τους αγγέλους», λέγει, «οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα». Δηλαδή πνεύματα οποιών ο κατασκευάζων, είναι κτίσματα οι άγγελοι, προς δε των ιών. «Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος». Αυτό το «ο Θεός» δεν είναι ονομαστική, αλλά είναι κλητική. Δηλαδή «ο θρόνος σου ο Θεέ εις τους αιώνας των αιώνων». Ώστε πως αποκαλεί τον Υιόν? Θεόν. Ώστε ο Υιός είναι Θεός. Το εσφαγμένο αρνίον είναι ο ιστορικός Ιησούς. Είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Είναι αυτός ούτως ο Θεός. Θα πω άλλη μια φορά, πού είναι οι χιλιαστές οι οποίοι υποβιβάζουν τον Ιησού Χριστόν στο επίπεδο του κτίσματος ή ακόμη αν θέλετε οι παντός είδους αριανίζοντες στην εποχή μας. Όχι Ματέως, αγαπητή μου, η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη των 318 θεοφόρων πατέρων της πρώτης ενικαία Οικουμενικής Συνόδου. Ακριβώς η εορτή των πατέρων αυτής της Συνόδου είναι για να δείχνει ότι σε κάθε εποχή χτυπά τον αριανισμό. Και σημαίνει ότι σε κάθε εποχή είναι δυνατόν να υπάρχουν αριανιστές. Και υπάρχουν, ιδίως στην εποχή μας. Αριανισμός είναι όταν αρνείσαι τη Θεία Φύση του Χριστού. Όταν λες ότι ο Χριστός είναι ένας καλός άνθρωπος, ένας κοινωνιολόγος, ένας φιλόσοφος, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ακόμη και στην καλύτερη εκδοχή, ένας άγγελος που έγινε άνθρωπος, αριανίζεις. Και μάλιστα αριανίζεις χοντρά. Χοντρά. Διότι υπήρχαν και οι μη αριανιστές στην εποχή του Αρίου. Εδώ υπάρχει ένας χοντρικός αριανισμός. Και ο αριανισμός υπάρχει πάντοτε. Και θα υπάρχει πάντοτε. Είναι το δόγμα του Αντιχρίστου. Ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Είναι κτίσμα. Είναι η θέση του Αντιχρίστου. Γι' αυτό λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εκείνος που αρνείται ότι ο Υιός είναι Θεός και έγινε άνθρωπος, αυτός είναι ο Αντίχριστος. Όπως βλέπουμε όμως από την εικόνα της Αποκαλύψεως, προσκυνούν το αρνείον όχι μόνο οι άγγελοι, τα τέσσερα ζώα, δηλαδή Χερουβίμ και Σεραφείμ, αλλά και οι 24 πρεσβύτεροι, δηλαδή σύμπασα η Εκκλησία. Αυτό θα το δούμε εν εκτάση στα παρακάτω κεφάλαιά μας. Κατά την ώρα της προσκυνήσεως, μόνοι οι 24 πρεσβύτεροι εκάτουν κιθάραν και χρυσούν θυμιατήριον ο καθένας από αυτούς γεμάτο από αναδιδόμενον θυμίαμα. Χρυσούν θυμιατήριον. Η χρυσή φιάλη. Φιάλη δεν σημαίνει ότι πάντα είναι κάτι που θυμίζει μπουκάλι. Είναι το δοχείον. Η κιθάρα τι είναι? Αντελήφθηκε. Κρατούν κιθάρα. Κρατούν και το δοχείον των θυμιαμάτων. Η κιθάρα είναι το όργανο που συνοδεύει τους ψαλμούς. Μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε στο 32 ψαλμό, 2, εξομολογήστε το Κυρίο εν κιθάρα. Εξομολογούμε θα πει δοξολογώ. Δοξολογείτε τον Θεόν εν οργάνος, εν κιθάρα. Χωρίς να αποκλείεται η φωνητική απόδοση, απλώς το όργανο συνοδεύει την φωνή. Και συνεπώς, εμπροκειμένου, εδώ η κιθάρα θα εσυνόδευε την οδύν την οποία θα έψαλον οι πρεσβύτεροι πρώτου καθημένου εις των θρόνων και πρώτου αρνίου. Η κιθάρα, αγαπητοί μου, είναι το σύμβολο δοξολογίας της αλόγου κτίσεως. Γιατί είναι άλογο πράγμα. Τι είναι η κιθάρα? Ένα όργανο είναι. Αποτελείται από ξύλο, από χορδές μεταλλικές ή νεύρα εντεριώνει των ζώων και τα λοιπά. Πάντως είναι άλογο πράγμα. Η κιθάρα λοιπόν είναι το σύμβολο δοξολογίας της αλόγου κτίσεως. Θα το δούμε παρακάτω αυτό. Που συνοδεύει την δοξολογία της ελόγου κτίσεως. Ποια είναι η δοξολογία της ελόγου κτίσεως? Των 24 πρεσβυτέρων. Είναι η άλογος κτίσης. Εμείς είμαστε η άλογος κτίσης. Δηλαδή η λογική κτίση. Όταν λοιπόν εμείς υμνούμε τον Θεό και συνοδεύεται η υμνοδία μας με μουσική, σημαίνει η άλογος και η έλογος κτίσης δοξολογούν τον Θεό. Λέγει ο 18 ψαλμός, στίχος 5. «Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών». Αυτό το χωρίο το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 11,18, για να μιλήσει για τους Αποστόλους. Αλλά στον Ψαλμό 18 δεν αναφέρεται στους Αποστόλους. Όχι ότι είναι κακή ερμηνεία, όχι. Αλλά αναφέρεται εις τα κτίσματα. Ξέρετε, στις πέτρες, στα χορταράκια, στα λουλούδια, στα ουράνια σώματα, παντού. Εξήλθεν, λέγει, εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών. Θέλει να πει τούτο. Όλα τα κτίσματα μιλάνε και δοξολογούν το Θεό. Πώς δοξολογούν το Θεό τα κτίσματα? Με την ίδια τους την παρουσία. Με τη σοφία που είναι φτιαγμένα. Όλα δείχνουν δείχνουν τη δοξολογία του στο Θεό. Κάποτε ο Λινναίος, ο πατήρ Λινναίος, ο πατήρ της βοτανικής, περπατούσε στον αγρόν και είχε το μπαστούνι του και ήταν άνθρωπος ο πολύ πιστός και μεγάλος επιστήμον. Αισθανόταν ότι όλα προσφέρουν τη θυσία τους, την αγάπη τους, τη δοξολογία τους στο Θεό. Και χτυπούσε ελαφρά με τον μπαστούνι του τα χορταράκια και τα λουλουδάκια, τις μαργαρίτες και το χαμομήλι. Όπως χτυπούσε έτσι με τον μπαστούνι και έλεγε «Σοπάστε, σοπάστε, με ξεκουφάνατε με τις φωνές σας». Αυτό είναι. Εξήλθεν ο φθόγκος αυτών εις τα πέρατα της Οικουμένης. Βλέπετε λοιπόν ότι η άλογος κτήσης με την έλογον κτήση δοξολογούν τον Θεό σε μία συναρμονία. Μη μου πει όμως κανένας, τότε γιατί στην λατρεία μας δεν εισάγουμε την ενόργανον μουσική? Γιατί δηλαδή δεν έχουμε όργανα μέσα στη λατρεία μας, όπως ακριβώς χρησιμοποιεί η Παλαιά Διαθήκη στην λατρεία όργανα και η Ρωμαιοκαθολική? Είναι ένα θέμα που τελευταία έχει έλθει σε μια επικαιρότητα. Γι' αυτό και επιχείρησαν κάποιοι να στην Αθήνα και λοιπά να εισαγάγουν όργανα. Επιχείρησαν. Θα ήθελα να σας πω το εξής, αγαπητοί μου, ότι η Εκκλησία ποτέ δεν εισήγαγε, η Ορθόδοξος Εκκλησία ουδέποτε εισήγαγε όργανα. Παρότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν, παρότι είναι ό,τι τόση ώρα σας εξηγώ και παρότι ακόμη θα είχαμε την εικόνα αυτή της Αποκαλύψεως. Ο λόγος είναι εξής. Η οργανική μουσική ολισθαίνει προς τον θυμελισμό. Θυμέλη θα πει θέατρο. Συνεπώς, η οργανική μουσική όταν λέμε ότι ολισθαίνει γλιστά προς τον θυμελισμό σημαίνει προς τον θεατρινισμό, προς το θέατρο. Και συνεπώς διαφθείρεται η μορφή της θείας λατρείας. Θέλετε μία αναπόδειξη? Η μουσική της Λύσεως, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο, και από το ραδιόφωνο την ακούμε ως λεγόμενη κλασική μουσική που έγραψαν οι διάφοροι μεγάλοι συνθέτες, κατά πάντα αξιολογότατοι από πλευράς καλλιτεχνίας, κατά πάντα αξιολογότατοι, ό,τι έχουν γράψει είναι τόσο κοσμικό που ένας ο οποίος αρχίζει να ζει τη θεία λατρεία μέσα στα πλαίσια της Ορθοδόξου, της Ορθοδόξου μορφής, ειλικρινά φτάνει να ιδιάσει. Όχι μόνο να αισθάνεται ανεπάρκεια, αλλά φτάνει και να ιδιάσει. Δεν σας αποκρύπτω, αγαπητοί μου, μια προσωπική μου εμπειρία. Αγαπούσα πολύ την κλασική μουσική. Την αγαπούσα πάρα πολύ. Και σήμερα τη βρίσκω πάρα πολύ ανεπαρκή. Δεν θα ήθελα, δεν την αναζητώ να την ακούσω. Δεν θα ήθελα να πω ότι δεν θα ήθελα κάποτε να ακούσω κάτι. Δεν την αναζητώ μόνο να την ακούσω. Την δε λεγόμενη κλασική θρησκευτική μουσική του Μπαχ ή του Παλαιστρίνα ή δεν ξέρω τι είναι άλλων που έχουν γράψει λειτουργίες του Μέντελσον κλπ. Ό,τι όσοι έχουν γράψει. Ωραία αριστουργήματα, ορατόρια, θαυμάσια. Θυμελισμός. Θέατρο. Θέατρο. Με τα συψηφόνους και τους υψηφόνους και τους βαριτόνους και τα λοιπά. Θέατρο, θέατρο. Και η ψυχή του ανθρώπου που αρχίζει βεβαίως να καταλαβαίνει και να κατανήσεται από το μυστήριο της αγάπης του Θεού και της λατρείας, το ξερνάει αυτό. Δεν το θέλει. Ίσως κάποιοι από εσάς να με καταλαβαίνετε για αυτά που σας λέω. Ίσως όχι όλοι. Αλλά ακόμη στην μουσική και σε αυτήν την φωνητική μουσική πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ο κίνδυνος αυτός της βιολιστήσεως. Ποιος ο κίνδυνος? Από του να γίνει σκοπός και η φωνητική μουσική, αυτή που λέμε η βυζαντινή μουσική, να γίνει σκοπός και να μην γίνει μέσα προς εξύπνωση των πιστών. Διότι πολλές φορές πηγαίνουμε και ακούμε τη μουσική μόνο για τον ψάλτη, για τη μουσική. Θα σας το πω, κάποτε ένας αρχιψάλτης, δεν λέω το όνομά του φυσικά, κάποτε έψαλε σε ένα ναό των Αθηνών, προπολών ετών αυτό. Εκλήθη βεβαίως να ψάλει γιατί είχε πολύ καλή μουσική, έψαλε πάρα πολύ καλά και έψαλε με πολύ τέχνη, οπότε ακούστηκε μία φωνή από κάτω από το εκκλησίασμα να λέγει «Αμάν πασά μου». Εάν φτάσουμε αγαπητοί μου να πούμε μέσα στη λατρεία για τον ψάλτη «Αμάν πασά μου», σημαίνει, συγχωρέσατε με, θα το πω για να καταλάβετε, να σας το καταλάβετε, σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν κατελήγει θρησκευτικά, αλλά μερακλώθηκε. Όταν λοιπόν αμερακλώνεται ο άνθρωπος μέσα στην λατρεία, τότε πια δεν έχουμε λατρεία. Πιστεύω είμαι σαφής. Υπάρχει η Αντρούλο Πενθέκτη Σύνοδος με τον κανόνα της των 75ων που μας λέει τα εξής. Οι ψάλλοντες, σας τα επιμένω σε αυτό γιατί είναι επιτήρες όλα αυτά να εισαχθούν στη λατρεία μας, να έχουμε μία γνώση. Οι ψάλλοντες μετά πολλής προσοχής και κατανήξεως ψαλέτωσαν. Βοές ατάκτης και αναρμόστης μη χρώμενοι. Κάνει την ερμηνεία ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης των Πηδάλιων και μας λέγει τα εξής. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα της ερμηνείας. Ποια δε είναι τα ανάρμοστα εις την Εκκλησίαν, αποκρίνεται ο ερμηνεύς της Σοναράς ότι είναι τα γυναικοπρεπή μέλη και τα μηνυρίσματα, τα θρηνώδη δηλαδή, ταυτόν υπήν τα πολλά τερερίσματα και η υπερβολική των μελωδιών ποικιλία η οποία κλείνει εις πορνικά άσματα. Όταν λέμε πορνικά άσματα εννοούμε θεατρινίστικα, δηλαδή θυμελικά. Ταύτα ουν πάντα προστάσει ο παρόν κανόν να λείψωσιν από την Εκκλησία και οι ψάλλοντες να προσφέρωσι τα ψαλμοδίας με τα πολλής προσοχής εις των Θεών ως τις βλέπει εις τα απόκρυφα της καρδίας, δηλαδή εις την νοερός εν καρδία γινωμένη ψαλμοδίαν και προσευχήν μάλλον ή εις τας εξωτερικάς κραυγάς. Αυτά λέει αγαπητοί μου στην ερμηνεία του ο Άγιος Νικόδημος για την ψαλμοδία. Οι πρεσβύτεροι μαζί με τα σκυθάρας ήχον και φιάλας χρυσάς γεμούσας θυμιαμάτων εισήν επροσευχέ των Αγίων. Μας κατηγορούν οι προτεστάντες και οι χιλιαστές ότι χρησιμοποιούμε το θυμίαμα εις την λατρεία μας όπως και τα κεριά ως κάτι το ειδωλολατρικό. Αν ποτέ ήλθατε σε κάποια συζήτηση με χιλιαστή, θα σας το είπε αυτό το πράγμα, γιατί θυμιάζεται κλπ. Εκτός του ότι το θυμίαμα χρησιμοποιείται στην παλαιά λατρεία κατ' εντολή του Θεού και μάλιστα σε βαθμό που να δίδει και τη συνταγή ο Θεός, τη συνταγή πώς θα κατασκευαστεί το θυμίαμα από τέσσερα αρωματώδη υλικά σε μείγμα 25%, 25%, 25%, 25%. Τα τέσσερα αυτά μέρη και λέγει αυτό πρόσεξε, όταν θα το χρησιμοποιείς τη λατρεία τη δική μου εσύ δεν θα το φτιάξεις για να μυρίζεις στο σπίτι σου. Επιποινεί μάλιστα θανάτου. Εκτός λοιπόν του ότι χρησιμοποιείται στην Παλαιά Διαθήκη το θυμίαμα, αδιάφορον εάν το χρησιμοποιούσαν και οι δωλολάτρες. Δεν έχει σημασία. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι δωλολατρικό επειδή το χρησιμοποιούσαν οι δωλολάτρες. Χρησιμοποιείται και στην καινή λατρεία, δηλαδή στην καινή διαθήκη, όπως κατά θαυμαστών τρόπων φαίνεται εδώ στο σημείο αυτών της Αποκαλύψεως. Τι λέγει? Λέγει ότι κρατούσαν χρυσά θυμιατήρια γεμάτα από θυμίαμα. Τα θυμιατήρια είναι χρυσά. Εδώ φαίνεται η ανάγκη μιας πολυτελείας για να εξαρθεί η υψηλή λατρεία του Θεού. Δεν κρατούν ούτε ένα κεραμίδι, ούτε ένα ντενεκέ από κονσέρβα για να θυμιάσουν. Ξαναλέγω άλλη μία φορά, για να εξαρθεί η υψηλή λατρεία του Θεού. Ακόμη, το καιόμενον θυμίαμα με τους ανυψωμένους καπνούς είναι το σύμβολο της ανερχομένης προς τον θρόνο του Θεού προσευχής. Λέγει ο 140 ψαλμός, κόμμα 2. Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον. Ας κατευθυνθεί η προσευχή μου σαν θυμίαμα μπροστά. Εδώ είναι προκειμένου. Η καθήν την εικόνα της Αποκαλύψεως είναι τα θυμιάματα που μας σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελικής, οι προσευχές των Αγίων. Καταρχάς πρέπει να σημειώσουμε τη διατηρία που κάνει ο ίδιος ο Ιερός Ευαγγελικής με το να μας πει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι τα θυμιάματα είναι οι προσευχές των Αγίων. Προσέξτε, το ερμηνεύει ο ίδιος ο Ιερός Ευαγγελιστής. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μας απαλλάσσει από τον κίνδυνο να δώσουμε τις φύλες ερμηνείς. Όταν μας δίνει εκείνος την ερμηνεία, είναι η εικόνα. Μας ερμηνεύει ο ίδιος την εικόνα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο καπνός των σημειωμάτων είναι εκείνο, είναι εκείνο, είναι αρετές, είναι τούτο, είναι εκείνο. Όχι, λέει, είναι οι προσευχές των Αγίων. Έτσι μας εμποδίζει από το να διολυθήσουμε σε ποικίλες ερμηνείες. Το σπουδαίο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτό το πράγμα το κάνει πολύ συχνά μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και ταυτόχρονα μας δίνει το κλειδί της ερμηνείας του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Ότι εδώ έτσι ερμηνεύουμε, εκεί έτσι ερμηνεύουμε. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που σας είπα. Θα το συναντούμε πολύ συχνά μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πολύ συχνά. Είναι δηλαδή μια ερμηνευτική κλίδα. Τι είναι όμως οι προσευχές των Αγίων που προσφέρουν εδώ οι 24 πρεσβύτεροι και ποιοι είναι οι Άγιοι? Καταρχάς, οι Άγιοι είναι οι πιστοί της όλης Εκκλησίας. Και της στρατευομένης και της τριαντευούσης. Που δείχνει εδώ ότι οι Άγιοι μπορούν να προσεύχονται για κάποιους άλλους θερυπήν. Οι 24 πρεσβύτεροι, δηλαδή οι Άγιοι της Τριαμβευούς Εκκλησίας, να προσεύχονται δια λογαριασμών της στρατευομένης Εκκλησίας για μας. Αλλά δίνονται να προσεύχονται και δια των εαυτών των. Όπως επί παραδείγματι είναι η περίπτωση των πεπελεκημένων και εσφαγμένων δια την μαρτυρία του Χριστού, δηλαδή των μαρτύρων, που είναι κάτω από τον θρόνο του καθημένου. Δηλαδή οι ψυχές των πεπελεκημένων, οι ψυχές, δηλαδή οι δίκαιοι που είναι στον παράδεισο και λέγουν: Κύριε, πότε θα εκδικηθείς το αίμα μας που ηχήθηκε κάτω στη γη? Που σημαίνει, πότε Κύριε θα αναστηθούμε? Και τους υπόθηκε απάντησης: Περιμένετε λίγο, θα προσταθούν κι άλλοι αδελφοί σας. Και από εμάς, αγαπητοί μου, θα προσταθούμε σε εκείνους. Και από εμάς. Και σήμερα και αύριο και του χρόνου. Και μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος, την ιστορία, θα προστιθέμεθα ως μάρτυρες και τους εδόθη λευκός κιτών. Ώστε λοιπόν αυτό τι είναι? Προσευχή. Προσευχή όμως για λογαριασμό τους. Ώστε λοιπόν, όταν λέμε οι προσευχές των Αγίων, είναι οι προσευχές των Αγίων και της στρατευομένης και της θριαμβευούσης

βουλευτέ κλπ. Το βλέπει κανείς πολύ καθαρά εδώ ότι η μεσητεία των Αγίων υπέρ ημών δεν είναι περιττή. Δεν είναι περιττή. Ο Ιησούς Χριστός μεσητεύει προς τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Μην σας κάνει εντύπωση που λέγω προς τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Είναι και ο ίδιος εκεί στην Αγία Τριάδα. Αλλά ως άνθρωπος μεσητεύει στον Άγιον Τριαδικών Θεών. Αλλά και προς τον Χριστόν μεσητεύουν οι Άγιοι. Διότι τις μεσητείες τους, τις προσευχές των Αγίων, τις προσφέρουν προς το εσφαγμένο αρνίον. Είναι σαφές αυτό στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ο Θεός ακόμη δίδει το αίτημα των Αγίων, εκείνο που του ζητούν, υπέρ των αμαρτωλών, διότι ο Θεός αγαπά τους Αγίους και θέλει να τους τιμήσει. Γι' αυτό τα θαύματα που κάνουν οι Άγιοι, δεν τα κάνουν οι Άγιοι, αγαπητοί. Δεν κάνει θαύμα υπεραγία Θεοτόκος, ούτε ο Άγιος Γεώργιος, ούτε ο Άγιος Αχίλιος. Ο Θεός κάνει τα θαύματα δια των χειρών. Εκείνον που αγαπάει των Αγίων τους, της υπεραγίας Θεοτόκου, του Αγίου Αχιλίου, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Γεωργίου, το καθεξής. Γιατί αγαπάει τους Αγίους του και βλέπει όχι τους αμαρτωλούς, αλλά τους Αγίους βλέπει μπροστά του. Και θέλει να τους θυμίσει. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Εκείνοι που με τιμούν θα τους θυμίσω. Και εκείνοι που με δοξάζουν θα τους δοξάσω. Έτσι λοιπόν λέμε, δοξάζω τον Άγιον Αχίλιον γιατί μου έκανε αυτό το θαύμα. Γιατί δοξάζω τον Άγιο Αχίλιον? Ο Θεός επιτρέπει να τον δοξάσω γιατί εκείνος θέλει πρώτος να δοξάσει τον Άγιον Αχίλιον, κάνοντας ο Άγιος Αχίλιος ένα θαύμα. Βλέπει λοιπόν κανείς καθαρά, αγαπητοί μου, την μεσητεία των Αγίων κατοχυρωμένη θεολογικά, κατοχυρωμένη αγιογραφικά. Αλλά και κάτι ακόμη, κάνει εντύπωση ότι οι φιάλες είχαν γεμάτες τιμιαμάτων. Γεμούσας, λέει, θυμιαμάτων. Γεμάτος. Οπότε πρέπει όλοι οι φιάλοι να ήταν μέσα πολύ πολύ πολύ θυμίαμα και να έβγαινε πολύ καπνός. Γιατί πολύ θυμίαμα και όχι λιγότερο? Τούτο σημαίνει ότι όλος ο χρόνος των Αγίων είναι προσευχές προς τον Θεό. Όλος ο χρόνος. Πληρώτης. Θα λέγατε, τι άλλο μπορούν να κάνουν, αγαπητοί μου, οι Άγιοι? Τι άλλο μπορούν να κάνουν οι Άγιοι? Τι άλλο μπορούν να κάνουν παρά μόνον προσευχή? Είναι το ύψιστον έργο. Στον ουρανό δεν έχουν άλλο έργο, είναι αυτό μόνο. Στη γη Άγιοι έχουν και άλλα έργα. Αλλά το κύριο τους έργο όμως είναι η προσευχή. Πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι πολλές προσευχές, τι θα κάνεις αφού πολλές προσευχές, έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Μπορεί να έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Αλλά η προσευχή, αγαπητοί μου, είναι το πρώτο έργο. Ακούσατε? Έργο. Δεν είναι παρέργο. Δεν είναι πολυτέλεια. Είναι έργο. Και συνεπώς, και αφού είναι και το πρώτο, απαραίτητο έργο για τη ζωή μας. Και άδουσιν οδύν καινή λέγοντες. Κάλουν καινούρια οδή και λέγουν. Οι πρεσβύτεροι, ενώ προσκυνούν, κρούνουν τις χορδές της κιθάρας του έκαστος και προσφέρουν το θυμίαμα του κάθε θυμιατού τον που έχουν προς το αρνίον και ταυτοχρόνως ψάλουν μίαν καινούρια οδύν, καινήν οδύν. Εις τον Θεόν αρέσει, αγαπητοί μου, πολύ να υμνείται δια οδών. Δηλαδή αγαπά τις οδές ο Θεός. Γι' αυτό και υπάρχουν κατακορυμμένες οδές μέσα στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Το πρώτο πράγμα που έκαναν οι Εβραίοι όταν πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα έστρα από το καταπληκτικό εκείνο θαύμα ήταν να ημνήσουν τον Θεόν. Η περίφημη εκείνη η οδή του Μωυσέως. Περίφημη, η οποία εξάλλει αντιφωνικώς με δύο χορούς, ανδρών και γυναικών. Εις τους άνδρας ήταν ο αρχηγός της χοροδίας, ο Μωυσής, η δε τας γυναίκας, η αδελφή του, η Μαριά. Γι' αυτό το λόγο, επειδή ο Θεός αγαπά να υμνείται, γι' αυτό το λόγο και ο Θεός δημιούργησε την δυνατότητα στην ανθρωπίνη φωνή να υμνεί μουσικός των Θεών. Πρέπει να σας πω ότι ένα από τα έργα του μοναχού είναι και η ύμνησης του Θεού, είτε ατομικός είτε καθομάδα. Η οδή των πρεσβυτέρων χαρακτηρίζεται σαν καινούρια. Στους ψαλμούς βρίσκουμε

0: Είναι ο 32 ψαλμός. Άσατε αυτό. Το Θεό δηλαδή. Άσμα κενών. Το και με αλφαγιώτα. Καινούριο. Καλώς ψάλατε αυτό εν αλαλαγμό. Καινούρια οδή που συχνά και στον Ισαΐα τον βρίσκουμε κι αλλού. Καινούρια οδή. Είναι και χαρακτηρίζεται όταν ψάλετε σε μεγάλα και υπερφυή ή κοσμοσωτήρια γεγονότα, όπως είναι εμπροκειμένο που θα ανοιχθεί το βιβλίο οι σφραγίδες και θα ξετυλιχθούν προφητικώς τα γεγονότα, η ζωή, το μέλλον της Εκκλησίας μέσα στην ιστορική της πορεία. Και όταν λοιπόν πρόκειται κάτι τέτοιο, τότε οι Άγιοι ψάλλουν την καινούργια τους οδή. Και ποια είναι αυτή η οδή? Λέγουν οι πρεσβύτεροι. Άξιος ή. Είσαι άξιος. Λαβήν το βιβλίο. Πού στρέφονται? Στο αρνίον. Προς αυτό λοιπόν ψάλλουν την οδή των. Άξιος είσαι. Σημειώσατε ότι τα τέσσερα ζώα υμνούν τον Θεόν εις τρίτων πρόσωπων. Εις τρίτων πρόσωπων. Οι πρεσβύτεροι ψάλλουν και υμνούν τον Θεόν εις δεύτερον πρόσωπον. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων. Τέτα τέτα απευθείας. Εσύ Κύριε, σε υμνώ εσένα. Όχι κατά το υμνητός ο Θεός, μέγας ο Θεός. Όχι, υμνώ εσένα τον Θεόν. Όχι στο τρίτο πρόσωπο, στο δεύτερο πρόσωπο. Άξιος ή λαβήν το βιβλίο και ανοίξε τα σφραγίδας αυτού, ότι εσφάγεις και υγόρασες το Θεό ημών εν το αίματί σου εκφάσεις φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους, και επίησας αυτούς το Θεό ημών βασιλείς και ιερείς και βασιλεύσους επί της γης. Ωραία οδή. Με το άξιος ανοίγει η οδή που φανερώνει ότι ο μόνος άξιος είναι το αρνί. Είναι αυτή η έκφραση που συναντάμε στην ευχή του χερουβικού ύμνου στη Θεία Λειτουργία. Ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζει ή λειτουργήσει βασιλεύ της δόξης. Εννοείται ότι ο μόνος άξιος, αφού ουδής άξιος, εξημών, ότι ο μόνος άξιος είναι ο Θεός. Γι' αυτό και τονίζεται στην μεθεπομένη ευχή της Αγίας Αναφοράς άξιον και δίκαιον. Σε υμνή, σε ευλογή, σε ενή, σε ευχαριστή, σε προσκυνή εν παντή τόπο της δεσποτείας. Και γιατί το αρνίον είναι άξιον να ανλάβει και να ανοίξει τις σφραγίδες του βιβλίου, δηλαδή να αποκαλύψει το μέλλον της Εκκλησίας? Διότι εσφάγει και δια της σταυρικής του θυσίας εξηγόρασε ημάς δια λογαριασμών του Θεού. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και αυτή η εξαγορά είναι παγκοσμία. Είναι παγκοσμία για δύο λόγους. Πρώτον, ο Χριστός έχυσε το αίμα του υπερπάντων των ανθρώπων. Και δεύτερον, υπερπάντων. Και δεύτερον, διότι όταν ο Κύριος απέστειλε τους μαθητάς του έως εσκάτου της γης, το μήνυμα της σωτηρίας είναι παγκόσμιο. Και τους είπε ότι κηρύξετε το Ευαγγέλιο να σωθούν οι άνθρωποι. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Έτσι λοιπόν, έχουμε τόσο ως προς την ηλαστήριον δύναμη του αίματος του Χριστού, όσο και ως προς την εξάπλωση του Ευαγγελίου, έχουμε αυτή την αξιότητα του αρνίου να λάβει το βιβλίο και να το ανοίξει ή την να αποκαλύψει το μέλλον. Δια της εκφράσεως εκπάσεις φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους φανερώνονται εδώ οι φυλετικές, γλωσσικές, πολιτικές και εθνικές διαιρέσεις των λαών και συνεπώς αυτή η καθολικότητα της ανθρωπότητας, όχι μόνο από απόψεως τοπικής αλλά και χρονικής, γιατί αναφέρεται σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων. Είναι ακόμη αξιοπαρατήρητον ότι, προσέξτε αυτό, δεν λέγει εξηγόρασας πάσαν φιλήν και γλώσσαν, αλλά λέγει εκπάσεις φιλής. Δηλαδή, δεν εξηγόρασες κάθε φυλή, κάθε γλώσσα, δηλαδή κάθε κατηγορία ανθρώπων, τους Κινέζους, τους Ιαπωνέζους, τους Αφρικανούς. αλλά εκ των Κινέζων, εκ των Ιαπωνέζων, εκ των Αφρικανών, εκ. Αυτό το εκ σημαίνει αυτό που θα μας πει ο Αρέθας, ο ερμηνευτής. Το εκ πάσης φυλής, γράφει ο Αρέθας, και γλώσσης υπήν, αλλά μη πάσαν φυλήν και γλώσσαν, διαστολήν εισηγείται το μη πάντας, αλάτινας ηξιώστε εξοικείων πόνων και από τις του αρνίου σφαγής το αίματι τούτου αγιαστήνε. Όχι όλοι. Όσοι κοπιάσουν και πιστέψουν στο μήνυμα του Ευαγγελίου. Αυτό το χωρίο κατά έναν θαυμαστό τρόπο εκφράζει την ελευθερία της εκλογής, της σωτηρίας από τους λαούς. Αν το θέλετε, είναι εκείνο το οποίο θα γράψει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του 3,2. Ού πάντων η πίστη. Δεν είναι για όλους η πίστη. Λέμε, θα γίνουν όλοι λαοί χριστιανικοί. Ποιος σας το είπε? Απλώς. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Είναι 1 δισεκατομμύριο οι χριστιανοί. Και είναι 4,4 δισεκατομμύρια όλος ο πληθυσμός της γης. 3,4 δισεκατομμύρια είναι όχι χριστιανοί. Προσέξτε. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου ακούστηκε, γιατί μεταφράστηκε η Αγία Γραφή σε 1600, 1700, 1800 γλώσσες. Που σημαίνει? Που σημαίνει, είναι μια προφητεία ότι θα έρθει το τέλος όταν ακουστεί το κήρυγμα σε όλο τον κόσμο. Όχι ότι θα γίνουν όλοι οι χριστιανοί, αλλά θα ακουστεί το κήρυγμα. Πρώτον, διότι λέει ο Απόστολος ου πάντων η πίστης, και δεύτερον, σαφέστατα, μας λέγει αυτός ο ίδιος ο Κύριος, Λουκάς 18,8, πλην. Θα έρθει να τιμωρήσει, τους εχθρούς του ο Θεός. Πλην. Ο Υιός του ανθρώπου ελθόν, άρα ευρύσει την πίστη επί της γης. Πλην τούτο, όταν θα έρθω εγώ, εδώ στη γη με τη Δευτέρα μου παρουσία, θα βρω την πίστη επί της γης. Μελαγχολικό θέμα. Μελαγχολικό ερώτημα στο οποίο δεν απαντάει κανένας. Αλλά ήδη η απάντηση είναι δοσμένη, ότι η πίστη δεν θα είναι εκείνη που θα ήθελε ο Θεός. Και δεν ηρκέστη ο Κύριος. Ο Κύριος Ιησούς στο εσφαγμένο αυλίον στην εξαγοράν, αλλά κατέστησε τους αγοραστέντας κατά την οδύν των 24 πρεσβυτέρων βασιλείς και ιερήσεις των Θεών, δηλαδή ένα βασίλειον ιεράτευμα. Είναι αξιοπρόσεκτον ότι οι πιστοί βασιλεύσουν επί της γης και θα βασιλεύσουν, λέγει, επί της γης. Όχι βεβαίως κατά χιλιαστική, θα λέγαμε, ερμηνεία. Είναι η υπόσχεση του Κυρίου. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γη. Πώς, Κύριε, αν είμαι πράο και δεν πάω τον αντίδικό μου εις το δικαστήριο, μου τρώει το χωράφι. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν ο πράος άνθρωπος να κληρονομήσει την γη? Ο πλεονέκτης αρπάζει την γη. Και όχι ο πράος ο οποίος υποχωρεί και υποχωρεί και χάνει διαρκώς το χωράφι του, το σπίτι του κλπ. Ναι, αυτό που είπε ο Κύριος είναι αληθές. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη. Ποιαν γη? Την καινούρια γη, την καινή γη. Όταν ο Κύριος θα καταστήσει τα πάντα καινούρια και θα γίνει η γη καινούρια και ο ουρανός καινούριος. Όταν λέει ο Ευαγγελιστής προς το τέλος Αποκαλύψεως, και είδα να ο ουρανός καινός και η γη καινή. Καινούρια γη, καινούριος ουρανός, που κατοικεί, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, κατοικεί η δικαιοσύνη, κατοικεί η αρετή. Αυτήν τη γη θα κληρονομήσουν οι πραείς. Μάλιστα, εδώ είναι και ένα παράξενο, ότι δεν θα χάσουν οι πραείς ούτε μια τρίχα. Ούτε μια τρίχα από το κεφάλι μας δεν θα χάσουμε. Θα την πάρουμε και αυτή με την Ανάσταση των νεκρών. Και είδον και ήκουσα ως φωνή αγγέλων πολλών, κύκλο του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων. Και είναι ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, λέγοντες φωνή μεγάλη, άξιον το αρνίον, το εσφαγμένον, λαβήν την δύναμη και τον πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν. Η εικόνα, όπως αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου, της ουρανίου λειτουργίας διαρκώς συμπληρούται. Κύκλο των πρεσβυτέρων ήσαν μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων άγγελοι. Αυτό το βλέπουμε σαφέστερον στο 7ο κεφάλαιο, το μεθεπόμενο, στίχος 11. Και πάντες οι άγγελοι, λέγει εκεί, πάντες. Και πώς είναι οι άγγελοι, ξέρετε, λέγει ο Άγιος Έλλης ο Δαμασκηνός, όσος ο αριθμός. Βάλτε μία μονάδα και τραβάτε μηδενικά από πίσω. Τραβάτε, τραβάτε, γράφετε, τραβάτε, τραβάτε. Τραβάτε μηδενικά. Τόσο είναι ο αριθμός των αγγέλων. Φοβερό, φοβερό. Πάντες οι άγγελοι, βλέπει αυτό το θέαμο ο ιερός Ευαγγελιστής, πάντες οι άγγελοι ιστήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσκύνησαν το Θεό. Εδώ σαφώς διακρίνονται οι άγγελοι από τους πρεσβυτέρους, τρίτους ανθρώπους. Σαφώς. Είναι μια μεγαλειώδη σκηνή που θυμίζει τον προφήτη Δανιήλ στο όραμά του το νυχτερινό εκείνο ή τη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία που λέγει ότι θα είναι μαζί του όλοι οι άγγελοι του ουρανού. Και ο αγγελικός κόσμος βλέπουμε εδώ ότι προσκυνά το εσφαγμένο αρνίον και ψαλεί οδύνη η οποία είναι απήχηση της οδής των πρεσβυτέρων. Απήχηση. Το ίδιο περιεχόμενο είναι. Εις αυτήν υπάρχουν 7 κατά συσσόρευση επίθετα, τα οποία στην Παλαιά Διαθήκη αποδίδονται στον Γιαχβέ, στον Κύριον. Επί παραδείγματι, στην προσευχή του Δαβίδ για την συλλογή υλικού για την κατασκευή του ναού, γράφει, λέει, είναι στο Α παρελειπωμένο 29,10-12. Σύ, Κύριε, η μεγαλοσύνη και η δύναμη και το κάθημα και η νίκη και η ισχύς, ότι σύ πάντων τον εν το ουρανό και επί της γης δεσπόζεις από προσώπου σου. Δεσπόζεις από προσώπου σου ταράσετε πας βασιλεύς και έθνος παρά σου ο πλούτος και η δόξα. Σύ πάντων άρχης, Κύριε, ο άρχον πάσης αρχής και εν χειρί σου ισχύ, ισχύς και δυναστεία και εν χειρί σου παντοκράτορ μεγαλύνε και κατησχύσε τα πάντα. Αυτά τα επίθετα τώρα αποδίδουν εκεί στο Γιαχβέ. Τώρα αποδίδουν στο Αρνίον, στον Ιησού Χριστόν. Αυτό δείχνει ότι το Αρνίον, ο Ιησούς Χριστός, έχει ιδιότητες θείες, είναι Θεός. Ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Αλλά στην δοξολογία των 24 πρεσβυτέρων και των αναρρυθμίτων αγγέλων έρχεται να προσθεθεί και η οδή παντός κτίσματος εις όλων των ορατών και αόρατων κόσμων. Νέα συμπλήρωση της εικόνας. Νέα συμπλήρωση. Νέα. Όλο φορτώνεται. Γεμίζει, γεμίζει. Θα λέγαμε όπως ακριβώς σε μία περίπτωση, πώς να σας πω, το Αλληλούια του Χέντελ, όσο το έχετε ακούσει, που είναι 300 βιολιά. 500 στη χοροδία. Και όπως υμνούν και ανεβαίνει η φωνή. Δονείται ολόκληρη σκηνή, ολόκληρο το θέατρο. Δονούνται τα πάντα. Έτσι προστίθενται φωνές. Υπάρξεις σε αυτή την ουρανία λειτουργία που μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής και λέγει και παν κτίσμα ο εν το ουρανό και επί της γης και υποκάτω της γης και επί της θαλάσσης εστί και τα εν αυτής πάντα οίκουσα λέγοντας το καθημένο επί του θρόνου και το αγνίο η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Παγκόσμια δοξολογία. Παγκόσμιος κάθε κτίσμα προσφέρει τη δοξολογία του. Είναι εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος για τον Ιησού Χριστόν εις την προς Φιλιππισίους επιστολήν του. Εν το όνομα τη Ιησού παν γόνη κάμψη. Επ ουρανίων και επ υγείων και κατακτονίων. Παν γόνη κάμψη. Επ ουρανίων και επ υγείων και κατακτονίων. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Είναι όλος χαρακτηριστικών ότι ο ύμνος με την απόδοση θείων χαρακτηριστικών αποδίδεται το καθημένο επί του θρόνου και το αρνείο. Δηλαδή το χωρίον δείχνει, ανά πάσα στιγμή σας το λέω αυτό, την ισοτιμία του Πατρός και του Υιού. Του Πατρός και του Υιού, την ισοτιμία. Ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Και τα τέσσερα ζώα έλεγον αμήν. Μία θαυμασία συναρμονία και συνδοξολογία είναι το λειτουργικό αμήν. Είναι αυτό που ανήκει δικαιωματικά στο λαό όταν ακροάται από τον ιερέα τις ευχές της Θείας Λειτουργίας και λέγει ο λαός αμήν. Δηλαδή αποδέχομαι, είναι έτσι λέγει ο λαός, όπως σημειώνει και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του 14,16. Και οι πρεσβύτεροι με το αμήν των τεσσάρων ζών έπεσαν και προσεκίνησαν. Έπεσαν και προσκύνησαν. Και οι Άγιοι λοιπόν προσκυνούν τον Πατέρα και τον Υιόν. Η νίκη της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που γιορτάζομαι σήμερα των Αγίων Πατέρων είναι ο απόϊχος αυτής της προσκυνήσεως, η προσκύνησης του Υιού, ότι είναι Θεός. Αγαπητοί μου, γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, «Δια δε των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων, δείκνυται μία πίμνη και μία εκκλησία γεγενήστε αγγέλων και ανθρώπων, δια Χριστού του Θεού του τα διεστώτα συνάψαντος και το μεσότυχον του φραγμού λύσαντος». Με τα τέσσερα ζώα και τους πρεσβυτέρους δείχνεται μία πίμνη, μία εκκλησία να γίνεται αγγέλων και ανθρώπων. Και όλα αυτά δια του Ιησού Χριστού που ήρθε να γκρεμίσει το μεσότυχον γης και ουρανού και να συνάψει, να ενώσει τη γη με τον ουρανό. Αυτή είναι η σάρκα του Χριστού. Είναι η σύναψη, αυτή είναι η σάρκα του Χριστού. Είναι η σύναψη, σύναψη, ένωση ουρανού και γης, αγγέλων και ανθρώπων, θυσμάτων και Θεού. Αγαπητοί, το βιβλίο της Αποκαλύψεως μας δείχνει αυτή την ενότητα ολοκλήρου της κτιστής ορατής και αοράτου δημιουργίας. Η αμαρτία ήρθε να σπάσει αυτή την ενότητα. Ο Υιός όμως του Θεού που ενυνθρώπισε ήρθε να αποκαταστήσει αυτή την ενότητα. Είναι η εκκλησιαστικοποίηση των πάντων. Είναι η Βασιλεία του Θεού μέσα στην οποία όλα τα δημιουργήματα θα απολαμβάνουν τη μακαριότητα του Θεού. Δε μένει παρά. Εάν τε ζώμε, εάν τε αποθρίσκομε, να υμνούμε και να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε το Πανάγιον όνομα της Αγίας Τρισυποστάτου Θεότητος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με το σημερινό μας θέμα, αγαπητοί μου, τελειώσαμε με τη χάρη του Θεού, του Αγίου Τριαδικού Θεού, τελειώσαμε, αγαπητοί μου, τα φετινά μας θέματα. Τελειώσαμε. 7 Ιουνίου. Πραγματοποίησαμε με τη χάρη του Θεού 27 θέματα. 27 ωριαία θέματα. Δόξα. Τελειώσαμε και το 5ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Σε αυτήν την εικόνα που είδατε να περιγράφουμε στα δύο τελευταία μας θέματα, στο 4ο και 5ο κεφάλαιο, στα 4ο και 5ο κεφάλαιο, δόθηκε η εικόνα. Τώρα, το αρνίον παίρνει το βιβλίο και ανοίγει τη μια σφραγίδα. Οι σφραγίδες ήσαν όπως ακριβώς σήμερα βρίσκουμε τις σφραγίδες στα αυτοκρατορικά έγγραφα του Βυζαντίου. Ήταν βουλοκαίρι, αν ήταν πολύ φθηνό πράγμα, ή μόλυβδος, έβαζαν δε το δαχτυλίδι του βασιλιά ή τη σφραγίδα του κράτους επάνω σε αυτό το λιωμένο πράγμα. Όπως το βουλοκαίρι που βάζαμε κάποτε στο ταχυδρομείο, άμα πηγαίναμε ένα δέμα. Ή μόλυβδος, φθηνό και αυτό. Ή άργυρος ή χρυσός. Και λέγονται χρυσόβουλα τα έγγραφα, όταν είναι χρυσή η σφραγίδα, από καθαρό χρυσάδι, 24 καρατίων χρυσά. Έτσι θα νοήσουμε τις σφραγίδες. Έρχεται λοιπόν τώρα το αρνίον και παίρνει το βιβλίο και ανοίγει τη μια σφραγίδα και αμέσως εμφανίζεται ένα άλογο λευκόν. Ανοίγει τη δεύτερη σφραγίδα και εμφανίζεται ένα άλογο σκούρο. Ανοίγει την τρίτη σφραγίδα, το σκούρο δε άλογο, το πρώτο εξήλθεν εικόν και είναι νικήσει. Το δεύτερο είναι σκούρο άλογο και ακούστηκε μια φωνή από ένα από τα τέσσερα ζώα. Μην αδικήσεις το κριθάρι και το σιτάρι, γιατί θα υπάρχει τόση ακρίβεια. Είναι δηλαδή. Μετά ανοίγει η τρίτη σφραγίδα, ένα πράσινο άλογο. Το λέμε και στην έκφρασή μας, μάλιστα, τώρα και πράσινα άλογα. Πράσινο, δηλαδή είναι αδύνατο, δεν υπάρχει πράσινο άλογο. Ένα χλωρόν, πράσινο άλογο, που σέρνει από πίσω τον Άδη. Ο θάνατος. Θανατικό. Και ούτω καθεξής. Και ούτω καθεξής. Οπότε, η εικόνα της Θείας Λειτουργίας στον ουρανό υπάρχει. Και ταυτοχρόνως παρεμβάλλονται τα ξετυλίγματα της ιστορίας όπως θα την περάσει η Εκκλησία. Δηλαδή όπως την περνάμε εμείς και θα περνάμε μέχρι που να έρθει το τέλος του κόσμου. Γιατί ακριβώς αυτό είναι η αποκάλυψη. Το ξεδίπλωμα της πορείας της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Και σας είχα πει ένα περασμένο παράδειγμα, θα σας το ξαναθυμίσω. Κάποιος βλέπει, βλέπουμε κινηματογράφο. Κάποιος βλέπει όνειρο. Πέφτει να κοιμηθεί στο κρεβάτι και βλέπει όνειρο. Πώς θα δει ο θεατής τώρα αυτόν που βλέπει όνειρο? Να πώς. Ενώ τον βλέπουμε στο κρεβάτι να κοιμάται, την ίδια ώρα, σε φόντο, στο βάθος, κάπως έτσι, βλέπουμε εκείνα που βλέπει όνειρο. Με κινείται έτσι, αλλιώς κτλ. Βλέπουμε τον κοιμόμενο, βλέπουμε και το όνειρό του. Το ίδιο πράγμα είναι. Η ίδια εικόνα είναι. Βλέπουμε την παγκόσμια λειτουργία. Ταυτοχρόνως με το άνοιγμα των σφραγίνων βλέπουμε τα επιμέρους να περνούν σαν κινηματογραφική ταινία που τα βλέπει αυτό ο Ιερός Ευαγγελιστής και τα γράφει. Και μας λέει, αυτό είναι το μέλλον της Εκκλησίας. Είναι χρήσιμο βιβλίο, τι λέτε? Είναι θαυμάσιο, υπέροχο βιβλίο. Είναι εκείνο που έρθει να μας πει, χριστιανοί, μείνετε όρθιοι. Έχουν περάσει από τότε που γράφτηκε περίπου 2.000 χρόνια. Συνεπώς είμαστε μέσα στην πορεία της Εκκλησίας. Από την ώρα που γράφτηκε είναι η πορεία της Εκκλησίας. Οι 7 επιστολές προς τις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας ήταν το παρόν της εποχής. Τα παρακάτω είναι τα αδιγενέστε, αυτά στα οποία βρισκόμαστε. Αγαπητοί μου, μην περιμένετε κάποιος να κατέβει σαν αντίχριστος, θα έρθει και αυτός. Αλλά ο αντίχριστος υπάρχει στην ιστορία, στον κόσμο, πάντοτε. Είναι οι αντίθεες δυνάμεις, στις οποίες πρέπει να προσέξουμε. Θα πω τις πιο χοντρικές. Μην παρασυρθεί κάποιος να γίνει μασόνος, γιατί προσκυνάει άλλο Θεό. Μην παρασυρθεί κάποιος από τους αιρετικούς, να αρπαχθεί από τους αιρετικούς, γιατί ο Χριστός είπε, θα σας πούν εδώ ο Χριστός, εκεί ο Χριστός, μην τους πιστέψετε. Προτεστάντες, χιλιαστέ, που λέγεται αυτή η ΧΟΕ, Χριστιανική Οργάνωση Ειρήνης κλπ. Μακριά, μακριά, προσοχή της αιρέσεις. Είναι ο Αντίχριστος εκεί.
1: Η Ιερά Αποκάλυψη. Ερμηνευτικές ομιλίες στο κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου με τον μακαριστό Αρχιμανδρίτη Αθανάσιο Μυτιληναίο.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Θα ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή με μία αναφορά σε ένα ναβά της ερήμου, σε μία μεγάλη, πολύ μεγάλη μοναστική προσωπικότητα, σε έναν γέροντα. Και θα κάνω αναφορά στο ναβά Ιουλιανό, ως μας πληροφορεί ο Ευεργετινός, ο οποίος Αββάς Ιουλιανός έζησε 70 ολόκληρα χρόνια στο κελί του, σε ένα σπήλαιο στην ουσία, σε μια σπηλιά, και δεν βγήκε από εκεί, δεν εγνώρισε άλλους τόπους πλησίων αυτής της σπηλιάς από τότε που επήγε και μόνασε εκεί. Δεν ήξερε τι γίνεται παρακάτω από το σπήλαιό του. Πέρασε 70 χρόνια εκεί, 70 ολόκληρα χρόνια. Και θέλετε να σας πω πώς ακριβώς λέγει ο Ευεργετινός εγκαταβίωνε και ζούσε αυτός ο Αββάς εκεί? Ακούστε τι λέει: «Μίκτης άμενοστή, χωρίς να έχει αποκτήσει τίποτα, πλην στιχαρίου τριχίνου, εκτός από ένα ένδυμα τρίχινο, και σαγίου», πρόκειται για μία τρίχινη στρωμνή, σαν ένα, θα λέγαμε, παραπέτασμα, ούτως ώστε να μπορεί να ξαπλώνει κάτω στο χώμα, «και καυκίου», πρόκειται για ένα ξύλινο πιάτο, και συνεχίζει και λέει «και βαυκαλίου», πρόκειται για μία στάμνα με την οποία εμάζευε βρόχινο νερό και έπινε. Να το πω διαφορετικά για να γίνω ακόμα πιο κατανοητός. Τι είχε στην κατοχή του 70 χρόνια αυτός ο Αββάς εκεί στο σπήλαιο? Ένα κύπελο, θα λέγαμε, που χρησιμοποιούσε για πιάτο, ένα μικρό δοχείο, μια στάμνα για νερό, και αυτό το μάζευε όταν έβρεχε ο ουρανός, και δύο τρίχινα κουρέλια. Το ένα το χρησιμοποιούσε προς κεφάλι του και το άλλο για να προφυλάσει τον εαυτό του και το σώμα του από τον καύσωνα του καλοκαιριού και από το ψύχος του χειμώνος. Και αναρωτιέσαι, μα πώς έζησαν αυτοί οι άνθρωποι? Και την ίδια ώρα, την ίδια ώρα, συγκρίνεις πολλές φορές αβίαστα, συγκρίνεις αυτήν την ακτιμοσύνη αυτών των ανδρών και γυναικών και πολλές μητέρες εις την έρημο. Αλλά συγκρίνει κανείς αβίαστα, αυτό έρχεται υποσυνείδητα, θα έλεγε η ψυχολογία. Όμως έρχεται η Αγία μας Εκκλησία και λέγει «όχι, ο φύλακας άγγελος έρχεται και στο φέρνει εις το νου αυτόν τον λογισμό και αυτή τη σύγκριση». Πώς έζησαν αυτοί οι άνθρωποι με τέτοιες στερήσεις και εμείς σήμερα με τόσες ανέσεις, με τόσες ανέσεις, να μην μπορούμε να στερηθούμε το παραμικρό, το παραμικρό? Δεν μας κάνει εντύπωση το παραμικρό? Και ασφαλώς δεν μπορούμε να στερηθούμε το παραμικρό, διότι δεν μάθαμε να κάνουμε αγώνα με τον εαυτό μας και πολύ περισσότερο δεν έχουμε εξοικειωθεί στο να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ύβρις, κακουχίες, δυσκολίες, ταπεινώσεις, ευτελισμούς, όλα αυτά τα οποία τις περισσότερες φορές, να μην πω όλες, είναι το υπόβαθρο, είναι το υπογάστριο αυτό το οποίο πρέπει κανείς να χρησιμοποιεί για να κτίσει εκεί την πνευματική ζωή, την πνευματική αυτή ανέλυξη, την κλίμακα αυτή, την πνευματική να την ανέλθει. Πρέπει να στερεώσει αυτή την πορεία του την ανυψωτική πάνω σε αυτές τις κακουχίες, τις στερήσεις, την εκοπή του ιδίου θελήματος. Και τα λέγω αυτά γνωρίζοντας ότι ομιλώ σε νέους ανθρώπους. Είναι δύσκολο κανείς στην αρχή της ζωής του,
Περισσότεροι από εσάς είστε έφηβοι, κάποιοι είσαστε στην μετεφηβική ηλικία, άλλοι στα 30 χρόνια, άλλοι στα 25, εγώ είμαι στα 40. Είναι δύσκολο ένας νέος να στερηθεί πράγματα, αλλά εδώ όμως έρχεται η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, και λέει αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να τα στερηθείς ό,τι μπορεί κανένας να στερηθεί. Για ποιο λόγο, θα το εξηγήσουμε. Αλλά πρωτίστως θα πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Η ουσία έγκυται στο να τα στερηθείς εσύ εκουσίως, αυτοθέλητα, επειδή εσύ το θέλησες, όχι να αναγκαστείς εκ των πραγμάτων να στερηθείς κάποια πράγματα. Τι εννοώ? Εσύ ο ίδιος να στερηθείς, να θέσεις εσύ τέρμα σε κάποιες μικροανέσεις εντός εισαγωγικών, εσύ θα κρίνεις ποιες είναι αυτές και με ποιον τρόπο, και ασφαλώς αφού το συζητήσεις με τον γέροντα πνευματικό σου. Αλλά για να το θέσουμε σε μία άμεση συνάφεια και σχέση, για παράδειγμα με την υπακοή, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, η υπακοή έχει τεράστια πνευματική αξία, είναι το α και το ω στην πνευματική ζωή. Έχει όμως τεράστια αξία, ανίποτη αξία, όταν αυτή γίνεται όχι από υποχρέωση, αλλά από συνειδητή αγάπη και σεβασμό σε αυτόν που κάνουμε υπακοή. Όχι από υποχρέωση. Δηλαδή, για να φέρω ένα παράδειγμα, είναι άλλο πράγμα όταν κάποιος δημόσια ανάμεσα σε ανθρώπους που με γνωρίζουν έλθει και μου αποδώσει έναν χαρακτηρισμό, με λιδωρήσει, με συκοφαντήσει, ή θέλει να με ταπεινώσει μπροστά στον κόσμο, και εγώ για να μην χαλάσει αυτή η εικόνα, αυτή η γυάλινη και ψεύτικη πολλές φορές εικόνα που έχω, αρχίζω και έχω μια ταπεινολογία και προσπαθώ να τα καλύψω. Είναι άλλο πράγμα αυτό να το κάνεις δηλαδή με σκοπιμότητα, από υποχρέωση, για να μην χαλάσει την εικόνα σου, και είναι άλλο πράγμα συνειδητά, εκεί που δεν σε ξέρει κανένας, μα κανένας, να ταπεινώνεσαι όλος διόλου. Εκούσια όμως, εκούσια να το ζητάς, να διψάει η ψυχή σου, να πεινάει η ψυχή σου για αυτό το πράγμα, να το ζητάς ακόρεστα, αχόρταγα, να μην μπορείς να ησυχάσεις αν δεν το αποκτήσεις. Αυτό σημαίνει. Και υπ' αυτή την έννοια οι στερήσεις έχουν πολύ μεγάλη πνευματική αξία. Είναι, θα λέγαμε, ένα πνευματικό ορόσημο, ένα είδους πνευματικού θερμομέτρου, οι στερήσεις, οι οποίες όμως γίνονται θελημένα. Εδώ είναι η ουσία, η αξία. Εδώ είναι η κυριότητα όλης αυτής της συζήτησης, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Όχι από υποχρέωση, επειδή αναγκάστηκες εξ ανάγκης να στερήσει πράγματα. Συνειδητά να στερήσει. Και ακούστε, συνειδητά να στερήσει για να υπάρχει η δυνατότητα ακόμα περισσότερο να κάνεις ελεημοσύνη ακόμα περισσότερο σε κάποιον άλλον. Συνειδητά να το κάνεις. Μου έκανε εντύπωση, διάβασα στον Ευεργετινό, μεταξύ άλλων αβάδων και πατέρων που ομιλούν περί ακτιμοσύνης και περί στερήσεων συνειδητών και εκουσίων, είναι και μία ιδιαίτερη προσωπικότητα, μία ιδιαίτερη μορφή, ο Αβάς Σεραπείων, ο οποίος ήταν ο ασκητικότατος, ασφαλώς μεγάλος αβάς της ερήμου. Επήγε λοιπόν κάποιος υποτακτικός εκεί και του λέγει: «Γέροντα Αβά, υπέ μη λόγων ωφέλιμων, πες μου ένα λόγο να ωφεληθώ κι εγώ και να θερμανθεί περισσότερο, να ζεσταθεί η ψυχή μου περισσότερο και να συνεχίσω τον αγώνα τον πνευματικό που κάνω εδώ μαζί σου». Και ο γέροντας, ο αβάς Σεραπείων, του λέγει: «Πάμε αμέσως να δω το κελί σου, το σπήλαιό σου». «Να είναι ευλογημένο», του λέγει ο υποτακτικός. Πήγαν μέσα στο σπήλαιο, ή στο κελί θα λέγαμε, υποτυπωδός της εποχής, και τότε στενοχωρημένος κοίταξε δεξιά και αριστερά στο κελί ο αβάς Σεραπείων, μετά κατέβασε το κεφάλι
Και τότε γύρισε μετά από λίγο χρονικό διάστημα, κοίταξε στενοχωρημένος τον υποτακτικό του και του λέγει, ακούστε, και του λέγει, τι λόγο ωφέλει μου να σου πω, με τόσα βιβλία που έχεις εδώ, εσύ στέρισες την ελεημοσύνη στους πτωχούς και στα ορφανά. Δεν χρειάζεται ο ασκητής να έχει τόσο πολλά βιβλία στο κελί του. Και σταμάτησε εκεί τη συζήτηση. Πώς το ακούτε, δεν είναι ωφέλιμος λόγος? Να στερείται κανείς εκούσια να στερείται, ακόμα και αυτό που πολύ αγαπά, και να το δίδει ελεημοσύνη. Αυτό και αν είναι πνευματική ελεημοσύνη, εδώ οι Άγιοι Πατέρες θέλω να διευκρινίσω ότι αναφέρονται στην διάκριση της ελεημοσύνης, στη σωματική και στην πνευματική. Στη σωματική έχουν να κάνουν με την υλική, δηλαδή, θα λέγαμε. Και η υλική έχει να κάνει και με τα χρήματα, έχει να κάνει όμως και η υλική ελεημοσύνη με το να μπορέσεις να οικοδομήσεις κάποιον, να τρέξεις δίπλα του, να προσφέρεις, ενώ η πνευματική ελεημοσύνη είναι καθαρά προσευχητικό έργο. Είναι καθαρά προσευχητικό έργο η πνευματική ελεημοσύνη. Να στερήσει όμως πράγματα, εδώ είναι το πενταπόσταγμα της πνευματικής ζωής και ορθοπραξίας. Να στερήσει πράγματα ώστε να μπορέσεις να δώσεις ακόμα μεγαλύτερη ελεημοσύνη σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Χωρίς βέβαια να μπούμε στη διαδικασία, το έχουμε ξαναπεί κι άλλοτε, να αρχίζουμε να, ως λέγει ο λαός, να ψηρίζουμε τα πράγματα, θα δώσουμε κάτι και ο Άγιος Θεός ξέρει αν αυτός το έχει ανάγκη ή όχι. Αλλά και να μην το έχει ανάγκη, εφόσον ζητάει από μας, εμείς θα δώσουμε. Γιατί και εμείς ζητούμε από τον Άγιον Θεό, πολλές φορές λιδωρώντας την κατάσταση όλη και υποκρινόμενοι απέναντι στον Άγιον Θεό, αλλά ο Άγιος Θεός μας δίδει συνεχώς και αδιαλείπτως. Και εμείς λοιπόν θα ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο. Θα δίδουμε ακόμα και σε αυτούς που εξόφθαλμα μπροστά στα μάτια μας μας λιδωρούν, μας κοροϊδεύουν, θα λέγαμε. Και εμείς θα δίδουμε. Επήγει ο Αββάς Μεγέθιος, ένας άλλος πνευματικός πατέρας της ερήμου, επήγε βαθύτατα στην έρημο να αναζητήσει τον Άγιον Θεό. Επέρασε χρόνια εκεί και είχε, θα λέγαμε, την ευλογημένη συνήθεια, κάτι σαν άλλος καυσοκαλυβίτης. Αυτός δεν έκαιγε βέβαια την καλύβα του και έφευγε όμως, άλλαζε καλύβες και κελιά συχνά. Και επήγαινε στο ένα μέρος, εσκήτευε, μετά από λίγο χρόνο επήγαινε στο άλλο. Κάποτε τον ερώτησαν εκεί οι πατέρες, οι συμμοναστές του, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, του λέγουν, Αβά, συνέχεια να γυρίζεις από το ένα μέρος στο άλλο, και αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ακούστε τώρα αγαπητοί φίλοι, ακούστε και συγκρίνατε εσείς και εγώ τη δική μας ζωή, τις δικές μας απολαύσεις εντός εισαγωγικών, τις δικές μας ανέσεις εντός εισαγωγικών, που έρχονται αυτές οι ανέσεις πολλές φορές και μας γίνονται δεσμά στην καθημερινότητά μας, δεσμά. Και ενώ στην ουσία τα έχουμε όλα, σχεδόν όλα, δεν έχουμε την ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Γιατί κατά τον Άγιο Παΐσιο τον Εσνεπίδη, που ξέρω ότι πολύ, όπως μου γράφετε, αγαπάτε, όταν έχεις λύπη, στεναχώρια δηλαδή, τότε κάποιος και κάτι σου λείπει, κάτι απουσιάζει. Ποιος είναι αυτός που σου λείπει και απουσιάζει? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και προσπαθούμε να φροντίσουμε να επέλθει ο κορεσμός με ό,τι υλικό υπάρχει γύρω μας, είτε αυτό λέγεται τεχνολογία, είτε αυτό λέγεται υλικά αγαθά, είτε αυτό λέγεται οποιαδήποτε άλλη απόλαυση, αντιλαμβάνεστε, και απουσιάζει ο Χριστός μας. Πώς θα επέλθει ο κορεσμός ο πνευματικός? Γι' αυτό και συνεχώς νιώθουμε ακόμα πιο μόνοι, διότι δεν υπάρχει Χριστός στη ζωή μας. Δεν υπάρχει ο Χριστός στη ζωή μας. Και οι Άγιοι Πατέρες λέγουν ότι αυτή η εξίσωση, αυτό το κλάσμα αριθμητής παρονομαστής, πάντοτε Θεός και άνθρωπος, άνθρωπος και Θεός, πάντοτε έρχεται και επέρχεται εισχάσει στην επαφή, πάντοτε με
ευθύνη του ανθρώπου. Γι' αυτό και μιλάμε για συνδιαλλαγή ανθρώπου και Θεού και όχι Θεού και ανθρώπου, διότι ο Θεός πάντοτε εδώ είναι, περιμένει και αναμένει. Εμείς απουσιάζουμε. Εμείς απουσιάζουμε. Και όταν λοιπόν ερώτησαν τον Αββά Μεγέθιο, πώς γίνεται και συνεχώς αλλάζεις τόπο ασκήσεως, και το σημαντικότερο, πώς μεταφέρεις όλα αυτά τα πράγματά σου, πού τα αφήνεις κάθε φορά που αλλάζεις κελί και πηγαίνεις σε ένα άλλο. Και ο Αββάς Μεγέθιος εμηδίασε, λέγει ο Ευεργετινός, χαμογέλασε, και τότε με πολύ απλότητα, αφοπλιστική θα λέγαμε απλότητα, έτσι ομιλούν οι Άγιοι, απροσποίητα, ανυπόκριτα, το ναι ναι και το όχι όχι, και τους λέγει, μα τα έχω επάνω μου όλα τα απαραίτητα, τα πήρα από το κελί μου. Και πού είναι, του λέγουν οι άλλοι. Και τότε βάζει το χέρι στην τσέπη ή στο ρασάκι του και βγάζει μία ραφίδα. Τι είναι η ραφίδα? Η ραφής είναι η βελόνα, η μεγάλη βελόνα, την οποία χρησιμοποιούσε στο κελάκι του ο Αββάς Μεγέθιος, και με αυτήν έσχιζε τους κλάδους των φοινίκων και έπλαθε τα καλάθια, τα οποία ήταν το εργόχειρό του. Αυτά λοιπόν τα έδιδε, τα πουλούσε πολλές φορές ελεημοσύνη, και από αυτά που έπαιρνε τα χρήματα πήγαινε και αυτά και τα έδιδε ελεημοσύνη. Και τότε αυτός ο άνθρωπος, αυτή η πνευματική μεγάλη προσωπικότητα, ο Αββάς της Ερήμου, επέρασε όλη την ζωή του χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, στην έρημο, στα βάθη της Ερήμου, και προσέξτε, επέρασε στην έρημο, και αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι ότι επέρασε στην έρημο έχοντας στην προσωπική του περιουσία μία ραφίδα, μία βελόνα. Αυτά ήταν τα υπάρχοντά του. Επήρε λοιπόν τα υπάρχοντά του, το κομποσχήνι του και τη βελόνα με την οποία έκαμνε το εργόχειρο, και έφευγε από το κελί του, επήγαινε σε ένα άλλο. Γι' αυτό και αν έχετε διαβάσει παλαιότερα γεροντικά, αναφέρονται σε πατέρες, εδώ πάμε τώρα στον κοινοβιακό μοναχισμό, αναφέρονται σε πατέρες που άφηναν το κελί ανοιχτό στο μοναστηράκι τους. Δεν υπήρχε κλειδί στην πόρτα, όπως σήμερα κλειδώνουν τα κελιά, δεν υπήρχε. Ήταν ανοιχτό γιατί? Διότι δεν υπήρχαν σημαντικά πράγματα που μπορούσε κάποιος να εισέλθει και να κλέψει μέσα. Και κάποτε ρώτησαν τον Αββά Σισόη, πώς πρέπει ένας μοναχός να περνάει το χρόνο του στην έρημο και τι πρέπει να έχει στην κατοχή του. Και ο Αββά Σισόη απήντησε ότι πρέπει να έχει τέτοια πράγματα, ώστε εάν έλθει κάποιος κλέπτης και θελήσει να τα κλέψει, να είναι τέτοιας ίσονος σημασίας, ώστε να μην καταδεχθεί να τα κλέψει, να σηκωθεί και να φύγει. Και θα μου πείτε, μα καλά, αυτά είναι για τους μοναχούς. Ωραία, αν ακούγεται υπερβολικό, είναι για τους μοναχούς. Για μας τους λαϊκούς τι είναι? Το άλλο άκρο. Τι είναι για μας τους λαϊκούς? Η κάθε άνεση και κάθε απόλαυση που δεν μας λείπει τίποτε. Και λέγω πολλές φορές, αγαπητοί φίλοι, μέσα από την εκπομπή μας, μη θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Τίποτα δεδομένο. Μου έκανε εντύπωση όταν πήγαινα στην Νότια Εύβοια, στο Λύκειο, στην Τρίτη Λυκείου εκεί. Εκεί είχαμε έναν συμμαθητή, δεν θα πω όνομα, διότι μπορεί να ακούει την εκπομπή και ασφαλώς δεν έχει και νόημα κανένα. Υπήρχε ένας συμμαθητής μας, ο οποίος ήταν καθόλου σεβαστός και αγαπητός και από όλους μας. Και βλέπαμε ότι εστερείτο πολλές φορές ακόμα και αυτά τα καθημερινά που είχαμε όλοι. Δηλαδή έστω ένα κέρασμα στο διάλειμμα, κάτι να πάρουμε από το κηλικείο, και προσπαθούσαμε λοιπόν όλοι, πότε έτσι με διάκριση, ο ένας να κερνάει τον άλλον όπως κάνετε εσείς στις παρέες σας. Ήταν πολύ καλός μαθητής, όσο θυμάμαι. Και μετά από χρόνια, μάθαμε, προσέξτε διάκριση και προσέξτε αρχοντιά αυτού του παιδιού. Μετά από χρόνια μάθαμε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα, στον χώρο που ζούσε με τη μητέρα του, είχε κοιμηθεί ο πατέρας του,
δεν είχαν ρεύμα στο σπίτι τους. Το ακούσατε? Και αυτός ήταν από τους καλύτερους μαθητές μέσα στην τάξη. Δεν θα πάμε στα άκρα ασφαλώς, δεν λέω αυτό. Αλλά ας συγκρίνουμε εμείς που έχουμε τα πάντα, σχεδόν τα πάντα ασφαλώς. Δεν φτάνουμε ποτέ στα άκρα. Σχεδόν τα πάντα. Ή για να το πω πληρέστερα, τόσα πολλά αγαθά. Ας συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τέτοιες περιπτώσεις, ως αν του πάλε ποτέ συμμαθητή μου. Δεν επέρασαν πολλά χρόνια. Είμαι στα 40, περίπου 20 χρόνια. Περίπου 20 και κάτι χρόνια. Λοιπόν, και χωρίς ρεύμα αυτό το παιδί ερχόταν, δεν έλεγε σε κανέναν τίποτε, προσπαθούσε να χαμογελά όπως όλοι μας, ήταν πάντοτε, σχεδόν πάντοτε διάθετος, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχει στενοχωρία και λύπη, τότε κάτι απουσιάζει από τη ζωή σου, κάτι σου λείπει, και αυτός είναι ο Χριστός μας. Και να μάθουμε λοιπόν να μην γονγκίζουμε, να μην γκρινιάζουμε, να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε. Ακόμα και σε όποιο από τα σπίτια σας έχει τα ελάχιστα σήμερα σε σχέση με κάποιους άλλους, ακόμα και αυτά είναι πάρα πολλά σε σχέση με άλλα παιδιά σε άλλες υπήρους που δεν έχουν ούτε πρόσβαση, τα γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, ούτε πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό. Να μην γονγκίζουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και το λέγω διότι έχει σημασία. Επανέρχομαι όμως, αλήθεια όλα αυτά είναι για τους μοναχούς τελικά? Όλα αυτά όχι, δεν είναι για τους μοναχούς. Ενδεχομένως όταν κάτι υπερβαίνει το μέτρο είναι για άλλες καταστάσεις, πράγματι ασκητικές. Το δικό μας μέτρο όμως πώς καθορίζεται? Όπως είπα πριν, στο άλλο άκρο, με το να τα έχουμε όλα. Και έρχεται στο νου μου μια όμορφη ιστορία από την ζωή του μεγάλου Αντωνίου του ασκητού της ερήμου, ο οποίος εκεί σε μια από τις ολονύκτιες προσευχές και αγρυπνίες του ερώτησε τον Άγιον Θεόν αν υπάρχει κανείς εδώ πλησίον της περιοχής αυτής της ασκήσεως που να έχει φτάσει σε υψηλά μέτρα αγιότητος. Το ερώτησε από ταπείνωση. Και τότε ενεφανίστηκε άγγελος Κυρίου και του λέγει: πράγματι Αντώνη, υπάρχει και μάλιστα είναι πιο ψηλά από σένα στην ταπείνωση και στην αγιότητα. Και πώς μπορώ να τον γνωρίσω? Και λοιπόν ο Άγιος Φύλακας Άγγελος του έδωσε κάποιες οδηγίες. Ξεκίνησε την επόμενη μέρα ο Μέγας Αντώνιος, ο μεγάλος οικιστής της ερήμου και θα λέγαμε ο πρόμαχος και ιδρυτής του αναχωρητισμού του Ορθόδοξου, εξεκίνησε να πάει σε ένα γειτονικό χωριό για να συναντήσει αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος παρακαλώ ήταν έγαμος. Γι' αυτό το αναφέρω αυτή την ιστορία, αυτό το περιστατικό από το γεροντικό, για να μην λέμε ότι όλα αυτά που τονίζουμε είναι για τους μοναχούς και τους ασκητές. Ήταν έγαμος αυτός που ήταν πιο ψηλά από τον Μέγα Αντώνιο στην εποχή του. Επήγε λοιπόν ο Μέγας Αντώνιος και αφού ακολούθησε τις οδηγίες του Αγίου Αγγέλου, βρήκε αυτόν τον άνθρωπο τον έγαμο, ο οποίος τι ήταν? Ήταν τσαγκάρης, έφτιαχνε, διόρθωνε παπούτσια. Και όταν λοιπόν ο Μέγας Αντώνιος εισήλθε μέσα, δεν του είπε ποιος είναι. Άρχισε να το ρωτάει πώς περνάει τη ζωή του, τι κάνει, με τι ασχολείται. Και τότε αυτός ο ευλογημένος τσαγκάρης του λέγει: να αβά του Θεού και γέροντα, όλα αμαρτίες κάνω, εδώ έρχομαι το πρωί, ανοίγω αυτό το μικρό μαγαζί που έχω και φτιάχνω παπούτσια, και όποιος έρχεται προσπαθώ να του κάνω όσο γίνεται καλύτερη τιμή, και αν είναι φτωχός δεν του παίρνω χρήματα. Και αφού λοιπόν κάνω αυτή την εργασία μου και βγάζω όσα χρήματα μπορώ, μετά όταν επιστρέφω στο σπίτι, το 1/3 από αυτά που έχω βγάλει κατά τη διάρκεια της ημέρας το δίδω λαιμοσύνη στο δρόμο. Και τα υπόλοιπα 2/3 έρχομαι στο σπίτι ή στην οικία μου και προσπαθώ με αυτά τα λίγα που έχουν απομείνει, διότι πόσα να βγάλω την ημέρα από το μαγαζάκι αυτό, προσπαθώ να τα μοιράσω στην οικογένειά μου, στη σύζυγό μου, στις ανάγκες της οικίας μου, του σπιτιού μου και στα παιδιά μου. Και κάθε βράδυ πριν φτάσω στην βραδινή μου κατάκληση, γονατίζω με κλάματα, σηκώνω τα χέρια μου και τευτικά στον Άγιον Θεό και του λέγω ότι είμαι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος σε αυτό το χωριό
Και ήθε, Κύριε, σε παρακαλώ με τις προσευχές όλων των συγχωριανών μου να με σώσεις και μένα τελευταίο. Και θαύμασε ο Αββάς Αντώνιος και τον εθαύμασε και αμέσως έκανε μετάνοια. Ποιος ο Αββάς Αντώνιος, αυτήν την ευλογημένη ψυχή? Ήταν έγαμος, παρακαλώ, με παιδιά. Λοιπόν, να αρκεστούμε λοιπόν σε αυτά που έχουμε, να μπούμε στη διαδικασία να εκτιμήσουμε, προσέξτε, εάν δεν το εκτιμούμε ήδη, διότι έχω την πεποίθηση, όχι την αίσθηση, την πεποίθηση ότι ομιλώ σε ανθρώπους που εκτιμούν αυτά που έχω. Ομιλώ σε ανθρώπους που έχουν πνευματική ζωή και αντιλαμβάνονται 11 από τα 5 που λέγω εγώ. Εγώ λέγω μισό και εσείς αντιλαμβάνεστε περισσότερα. Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτά που εσείς αντιλαμβάνεστε. Ένα κατά της διαφοράς της πνευματικότητας. Εσείς μπορείτε. Άρα λοιπόν, να ξεκινήσουμε να εκτιμούμε αυτά τα οποία έχουμε και να σταματήσουμε να εγκρινιάζουμε στους γονείς, στους αδελφούς, στους συμμαθητές μας, στους φίλους, να σταματήσουμε να εγκρινιάζουμε στον ουρανό. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Να σταματήσουμε να εγκρινιάζουμε στον ουρανό και να αποδεχθούμε τη Θεία Πρόνοια λέγοντας συνεχώς «Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι και Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν με». Και «Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι», αυτή η δοξολογική ενατένιση που σημαίνει αποδοχή της Θείας Πρόνοιας. Πού είναι στηριγμένη αυτή η ενατένιση, αυτό το «Δόξα Σοι»? Στην καθάρια ταπείνωση. Και πότε έχω καθάρια ταπείνωση? Όταν είμαι ευχαριστημένος και ευγνωμονώ ακόμα και για τον αέρα που αναπνέω και για το οξυγόνο που έχω γύρω μου. Θα αρχίσουμε λοιπόν να εκτιμούμε, εάν ήδη δεν το κάνουμε, θα εκτιμούμε οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας. Ούκ ελάτρεψαν τη κτήση οι θεόφρονες παρά τον κτήσαντα. Ό,τι υπάρχει γύρω μας θα ξεκινήσουμε να το εκτιμούμε και τότε σιγά σιγά, χρόνο το χρόνο, θα έλθει, θα μαλακώσει η ψυχή μας ακόμα περισσότερο, θα γαλήνευσει η καρδιά μας, θα καθαρίσουν οι λογισμοί μέσα στο νου και τότε αυτό το δόξαση που στην αρχή θα λέμε κάπως κομπιασμένα και πολλές φορές χωρίς να τα κατανοούμε και πολύ, μετά θα έρχεται και θα ρέει αβίαστα από μέσα μας και όταν θα λέμε δόξαση, Κύριε, δόξαση, ένα ολόκληρο πανηγύρι θα ξεσηκώνεται δοξολογικό μέσα στην καρδιά μας. Θα αντιλαμβάνεστε, θα στην ουσία θα σύεται όλος ο ψυχοδυναμικός οργανισμός μας, η ψυχή μας, η διάνοιά μας ολόκληρη. Δόξεση, Κύριε, δόξεση. Με αυτήν την δοξολογική ενατένιση, αγαπητοί φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

Αγαπητοί φίλοι, στο δεύτερο μέρος ξεκινάω με μια ιστορία και πάλι από τον Ευεργετινό. Επήγαν δύο άνθρωποι, δύο αδελφοί κατά σάρκα, πολύ πλούσιοι, και βρήκαν τον Αβά Δαβίδ στην ευρύτερη περιοχή της Νητρίας. Τον επλησίασαν και του είπαν, επειδή ήσαν άνθρωποι με μεγάλη οικονομική επιφάνεια,

δηλαδή και τα ρωμαϊκά και τα βυζαντινά, και οι ασκητές και οι πατέρες μας τα έλεγαν ολοκότινα, διότι προέρχεται από το κότος. Κότος σημαίνει μίσος, κότος, όμικρον όμικρον. Είναι από το ρήμα κοτέο κοτό, που σημαίνει οργίζομαι. Και τα έλεγαν ολοκότινα, δηλαδή αυτά που είναι γεμάτα, που επιφέρουν την οργή, που είναι γεμάτα οργή, και είχαν μίσος, άγιο μίσος, έτσι ονομάζεται, άγιο μίσος είχαν οι πατέρες για αυτά τα ολοκότινα, τα νομίσματα. Και κατ' επέκταση δηλαδή την περιουσία, την ατομική και τη φιλαργυρία εν γέννη. Και ευγενέστατα ο Αββάς Δαβίδη του λέγει, δεν μπορώ να τα κρατήσω, δεν μου χρειάζονται. Τότε μήπως χρειάζονται οι άλλοι πατέρες, ερώτησαν οι δύο ευγενέστατοι και καλοπροαίρετοι αυτοί οι άνθρωποι που ήλθαν να κάνουν ελεημοσύνη. Και τότε ο Αββάς Δαβίδη τους λέγει, επειδή δεν θέλω να προκαταλάβω τι θα απαντήσουν τα πνευματικοπαίδια μου, ορίστε, βάλτε τα σε ένα πανέρι μπροστά εις τον ναόν και αφήστε τα εκεί, και όποιος από τους πατέρες έλθει μπορεί να πάρει από μόνος του αν χρειάζεται και τι χρειάζεται. Και έτσι και έκαμναν, επερίμεναν και ο Αββάς Δαβίδη και οι δύο άνθρωποι που ήλθαν να δώσουν ελεημοσύνη. Ετοίμασαν το πανέρι με τα νομίσματα και το άφησαν στην πόρτα του ναού, έμπροσθεν της θύρας. Ήλθαν λοιπόν οι πατέρες, ο καθένας από το διακόνημά του γύρω από τη σκήτη, και ο Αββάς Δαβίδη τους ενημέρωσε για την επίσκεψη αυτών των δύο ανθρώπων και για τον τελικό σκοπό τους, ποια ήταν δηλαδή η αιτία και ο σκοπός του ερχομού τους. Και τότε λέγει ο Βεργετινός, ο Αββάς Δαβίδη εθαύμασε την ακτιμοσύνη των πνευματικών του παιδιών, οι οποίοι πέρασαν όλοι έμπροσθεν των νομισμάτων και κανένας δεν άπλωσε το χέρι να πάρει ούτε ένα, διότι δεν τους χρειάζονταν. Βλέπετε, εδώ λοιπόν δεν γίνεται, δεν τους ανάγκασε ο Αββάς Δαβίδη να μην πάρουν, δηλαδή δεν έκαναν υπακοή από ανάγκη. Εδώ συνειδητά το έκαναν οι πατέρες, αυτό που είπαμε στην αρχή, γι' αυτό έχει μεγαλύτερη αξία, διότι συνειδητά λοιπόν και εσύ και εγώ από σήμερα θα μπούμε στη διαδικασία να στερηθούμε κάτι δικό μας και αυτό να το κάνουμε ελεημοσύνη. Αυτό έχει διπλή αξία, έχει διπλή ελεημοσύνη, έχει διπλό μισθό πνευματικό, αντιλαμβάνεστε. Θέλω στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι, να αναφέρω την ιστορία από τον, μια όμορφη ιστορία από τον Διογέννη τον Κυνικό, τον αρχαίο φιλόσοφο, ο οποίος εγύριζε εκεί σήμερα, όσοι γνωρίζετε και έχετε, μένετε εκεί, είτε έρχεστε στην Αθήνα, στην περιοχή της Παλαιάς Αγοράς, εκεί δηλαδή που ξεκινούσε κάτω από την Ακρόπολη και τελείωνε εκεί στον Κεραμικό περίπου. Ήταν γνωστός εις τον κόσμο αυτός ο μεγάλος κοινικός φιλόσοφος, ο Διογέννης, διότι μπορούσε με παραδείγματα, δηλαδή είτε αλληγορικά είτε και με συμβολισμούς, να ομιλεί για πράγματα τα οποία ήταν βαθιά πνευματικά για την εποχή του. Επήγαινε λοιπόν μπροστά σε έναν αδριάντα, σε ένα άγαλμα της εποχής, εκεί στον Κεραμικό, και ζητούσε ελεημοσύνη επίμονα. Άκου τώρα και φαντάσου αυτή τη σκηνή. Να πηγαίνει λοιπόν ένας φιλόσοφος, οποιοσδήποτε άνθρωπος, μπροστά σε ένα άγαλμα και να περιμένει εκεί στο άγαλμα και να μιλάει στο άγαλμα. Επήγε λοιπόν και ζητούσε ελεημοσύνη συνέχεια από το άγαλμα. Και σε παρακαλώ δώσ' μου, έχω ανάγκη, και σε παρακαλώ δώσ' μου, έχω ανάγκη, δώσ' μου, έχω ανάγκη. Συνέχεια το ίδιο. Περνούσε ο κόσμος που τον εγνώριζε και λιδωρούσε, γελούσε, τον επείραζε. Ήξευραν ότι οι περισσότεροι τα έχει ο λίγον μπερδεμένα μέσα στο μυαλό του τα πράγματα, αλλά ήσαν και εκείνοι που αναγνώριζαν πραγματικά την σοφία αυτού του ανδρός. Κάποιοι λοιπόν δεν άντεξαν και τον επλησίασαν και τον ρώτησαν, «Βρε Διογέννη», του είπαν, «τόσες μέρες, τόσον καιρό σε βλέπουμε να έρχεσαι εδώ και να ζητάς ελεημοσύνη,

ένα άγαλμα. Γιατί το κάνεις, τι προσδοκάς, ποιος ο λόγος? Και εκείνος χαμογελώντας τους απήντησε ότι να, έρχομαι και εξασκούμε στην αναισθησία των ανθρώπων. Έρχομαι εδώ και με αυτό που κάνω εξασκούμε στην αναισθησία των ανθρώπων. Θα μάθουμε λοιπόν να είμαστε ευτυχισμένοι με αυτά τα οποία έχουμε και θα εκτιμούμε αυτά τα οποία έχουμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να ξεκινήσουμε να εκτιμούμε αυτά τα οποία έχουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, διότι όσο περνάει ο καιρός θα αντιλαμβανόμεθα ο καθένας μέσα από τις δικές του ανάγκες και στερήσεις πόσο σημαντικά είναι αυτά τα οποία έχουμε και πρέπει. Και πρέπει κάποια στιγμή να το αντιληφθούμε όσο γίνεται γρηγορότερα, για να μπορούμε και όσο γίνεται γρηγορότερα να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε και πάντοτε δοξολογικά να ατενίζουμε τον Άγιον Θεό και να προσδοκούμε όλος ο κόσμος να έλθει σε αυτήν την δοξολογική κατάσταση και θέση. Θέλω να αναφέρω τον Όσιο Μαρτινιανό. Εορτάζει 13 του Φλεβάρι. Ένας Άγιος που τον αγάπησα από τότε πάρα πολύ, από τότε που διάβασα τη ζωή του. Τον αγάπησα γιατί με συγκίνησε αυτή η απλότητα της ζωής του. Με συγκίνησε αυτό που είπα, η δοξολογική ανατένιση. Άφησε τα πάντα, επήγε στην έρημο, έγινε ασκητής, αλλά είτο απλός άνθρωπος. Διότι ο σκοπός δεν είναι να γίνει κάποιος ασκητής. Ο σκοπός είναι να μπούμε στον παράδεισο, είτε μέσω της ασκήσεως της ερήμου, είτε μέσω της ασκήσεως του εγάμου βίου. Ο σκοπός είναι ένας, να εισέλθουμε στον παράδεισο. Άρα δεν σε σώζει το ότι θα γίνεις ασκητής. Αυτή είναι η οδός. Πρέπει να την τρέξεις, να την περπατήσεις αυτήν την οδό για να σωθείς. Και αυτό το περπάτημα δεν γίνεται ένα περπάτημα αναψυχής, είναι σταυροαναστάσιμη αυτή η πορεία. Αντιλαμβάνεστε. Θέλει δηλαδή κόπο, είναι έμπονη προσπάθεια. Επήγε λοιπόν στην έρημο και έζησε θεάρεστα. Και τόσο τον ελιδόρησε ο κόσμος, ώστε ως λέγει ο συναξαριστής, κατ' άλλους του έστειλε μία γυναίκα για να τον παρασύρει στην αμαρτία, είτε κατ' άλλους ο διάβολος τον εμίσησε τόσο ώστε η γυναίκα αυτή με την επενέργεια του μισόκαλου διαβόλου εξεκίνησε να πάει να συναντήσει τον Μαρτινιανό στο σπήλαιό του. Είμαστε στις αρχές του 5ου αιώνα μετά Χριστόν και αυτός ο Όσιος ο Μαρτινιανός κατάγεται από την Κεσάρια της Καπαδοκίας, εκεί γεννήθη. Και μετά από λίγο χρονικό διάστημα, νέος ήταν, επήγε στο όρος Κιβωτός και εκεί αφοσιώθηκε στην νηστεία, στην αγρυπνία και στην προσευχή, επιποθώντας ακόριστα να λάβει ουράνια χαρίσματα. Επήγε λοιπόν αυτή η γυναίκα και επειδή ήταν χειμώνας και ήταν βράδυ, προσποιήθηκε ότι δεν ξέρει κανένα στην περιοχή, ήταν μάλιστα και όσο γίνεται ενδεδειμένη σεμνά για να φαίνεται ότι ήταν άνθρωπος της οδηπορίας και της ταλαιπωρίας. Νέα γυναίκα ήταν και μάλιστα κοινή για την εποχή. Και πήγε λοιπόν εκεί και προφασίστηκε ότι έχει χάσει το δρόμο και ότι ζητάει έστω από τον άνθρωπο εκεί του Θεού να της παραχωρήσει, αν γίνεται, μόνο για αυτό το βράδυ που επήγε, τον δικό του χώρο, να τον μοιραστούν δηλαδή μέσα στο σπήλαιο, για να μην μείνει απ' έξω από το σπήλαιο νύχτα μέσα στο ψύχος και δεν μπορέσει να αντέξει αυτόν τον βάσανο της νύχτας και πεθάνει. Πολύ σκεπτικός, αλλά πώς να πάρει τέτοια ευθύνη μέσα στο ψύχος και μέσα στη νύχτα, ο Μαρτινιανός εδέχθη. Δεν μπορούσε όμως να ησυχάσει. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που κάποιος άλλος, και μάλιστα η γυναίκα, εισερχόταν μέσα στο σπήλαιό του. Η πρώτη και η τελευταία. Και αφού λοιπόν της έδωσε κάτι να φάγει για το βραδινό της, της υπέδειξε τον χώρο που μπορεί να κοιμηθεί και να ξεκουραστεί, και εκείνος εισήλθε στα ενδότερα του σπηλαίου για να προσευχηθεί.
Όμως εξεκίνησε ο πειρασμός, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Και έρχονταν στον Μαρτινιανό σκέψεις και λογισμοί που νόμιζε ο ίδιος ότι είχαν κοιμηθεί, ότι είχαν παραμείνει ανενεργείς. Σαρκικοί, αντιλαμβάνεστε. Και εκεί που σχεδόν τους είχε ξεχάσει αυτούς τους λογισμούς, να ο μισόκαλος διάβολος, εκείνο το βράδυ ήλθε για να ξαναζωντανέψουν όλοι αυτοί οι λογισμοί. Και μεσούσης της νυχτός, λέγει το Συναξάρι, αυτή η τόσο ταλαιπωρημένη ως έδειχνε γυναίκα επέταξε τα σκεπάσματα που φορούσε, αυτά τα παλαιά ρούχα, τα κουρελιασμένα, και σχεδόν ημίγυμνη, αφού άφησε τα μαλλιά της και τα έλυσε, επήγε ενδότερα του σπηλαίου να συναντήσει τον Μαρτινιανό και να τον παρασύρει στην αμαρτία. Μόλις την είδε λοιπόν ο Μαρτινιανός, άρχισε να τρέμει ολόκληρος, λέγει το Συναξάρι, και για να αποφύγει την αμαρτία, επειδή ήταν τόσο δυνατός ο πειρασμός, εκεί είχε ανάψει φωτιά για να ζεσταίνεται το σπήλαιο. Εμπήκε ο ίδιος μέσα στη φωτιά. Ακούστε τώρα, συνειδητά το έκαμνε. Συνειδητά το έκαμνε. Και εκούσια, εμπήκε ο ίδιος, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μέσα στη φωτιά και άρχισε να φωνάζει: «Φεύγε, φεύγε Μαρτινιανέ και σώζου, φεύγε Μαρτινιανέ και σώζου». Και βγήκε από το σπήλαιο σχεδόν με μικρά εγκάβματα και άρχισε να τρέχει μέσα στη νύχτα. Εσώθη ο Μαρτινιανός, κανείς δεν είδε που επήγε εκείνο το βράδυ, σε ποια άκρη έφτασε. Και μάλιστα το Συναξάρι του Οσίου Μαρτινιανού, ο οποίος, επαναλαμβάνω, να πάτε να διαβάσετε στις 13 του Φλεβάρι την ζωή, την οσιακή ζωή του Οσίου Μαρτινιανού. Το Συναξάρι όμως μας διασώζει ότι και η γυναίκα αυτή, η οποία επήγε εκεί για να παρασύρει τον Όσιο, τόσο πολύ συγκλονίστηκε με αυτή την στάση, την οσιακή στάση, την αγέροχη στάση του Οσίου, ώστε ήλθε εις αυτόν, μετανόησε και πήγε μετά σε ένα γυναικείο μοναστήρι για να συνεχίσει ουσιακά τη ζωή της. Δεν επανήλθε εις τον πρώτερον έκλειτον βίον της. Αντιλαμβάνεστε, το κοινή γυναίκα. Σταμάτησε εκεί η αμαρτία όσον αφορά αυτό το κομμάτι της ζωής της. Και όσος Μαρτινιανός, αυτή μεγάλη και αγιασμένη ουσιακή ψυχή, εδίδαξε και την γυναίκα αλλά και όλους εμάς σήμερα τι σημαίνει αυταπάρνηση για την αγάπη του Χριστού, τι σημαίνει καθένας και κάθε μία σήμερα να βάζει τον Χριστόν, προσέξτε, όχι κάπου ή στην αρχή και στην ιεραρχία κάπου υψηλά, αλλά στην πρώτη θέση. Μάλιστα, στην πρώτη θέση, έλεγε ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο Χριστός μας δεν καταδέχεται να μπει στη δεύτερη θέση, πόσο μάλλον στην τρίτη. Θέλει την πρώτη θέση. Την πρώτη θέση θέλει στην ψυχή σου, στο νου σου, στην καρδιά σου ο Χριστός μας. Δεν καταδέχεται άλλη θέση. Και όσος Μαρτινιανός έρχεται και μας διδάσκει αυτήν την αυταπάρνηση. Αυτήν την αυταπάρνηση, ώστε όταν καθένας και κάθε μία, ακόμα και από την νεαρή ηλικία, από την νεότητα όπως εσείς, μπαίνει εκούσια αυτό που είπα, όχι από ανάγκη, αλλά επειδή το ζητάει, επειδή διψάει η ψυχή του. Όταν μπαίνει εκούσια και επιθυμεί ακόρεστα, χωρίς να έχει σταματημό αυτή η πείνα και η δίψα, να αρέσει στον Χριστό μας, όταν καθένας ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο, αρχίζει και στερείται πράγματα για την αγάπη του Χριστού, του τέστην, δηλαδή για την αγάπη του κάθε αδελφού μας. Εκεί πάει η ελεημοσύνη. Και κάθε φορά που γίνεται αυτό, τόσο πιο όμορφα και τόσο ειρηνικά, τόσο γαλήνεμένα νιώθει η ψυχή σου. Φανταστείτε είναι όπως νιώθει καθένας όταν βγαίνει από το ιερό ξομολογητήριο, σαν να έχει αφήσει όλο το βάρος. Ή πως νιώθει κάποιος όταν έχει πάει σε κάποιο ίδρυμα και έχει κάνει ελεημοσύνη και φεύγει από το ίδρυμα αυτό και βλέπει πίσω τα χαμόγελα των ανθρώπων να τον χαιρετούν
και να του υπομνηματίζουν ότι τον περιμένουν και πάλι να έλθει. Πόσο όμορφα νιώθουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι θα νιώθεις κάθε φορά που θα στερείς σε κάτι για χάριν του Χριστού μας και των αδελφών μας. Θα στερείς σε κάτι και τότε όταν θα το στερήσει θα εκτιμάς και περισσότερο αυτά τα οποία σήμερα έχεις. Πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να εκτιμήσουμε στην ολότητα, αγαπητοί φίλοι, αυτά που έχουμε. Να τα εκτιμήσουμε. Δεν είναι τίποτα αυτονόητα. Και όσοι από εμάς πηγαίνουμε πολλές φορές, μου το γράφετε στα email που μου στέλνετε για τις πολλές φιλανθρωπικές προσπάθειες που κάνετε. Όσοι από εσάς λοιπόν πηγαίνετε σε διάφορα ιδρύματα, γενικότερα δεν ομιλώ για αυτό το χρονικό διάστημα, γενικότερα όσοι πηγαίνετε σε ιδρύματα με ανθρώπους ανήμπορους, με παιδιά τα οποία έχουν πολλά προβλήματα και κινητικά και άλλα πολλά και πλήστα προβλήματα, βλέπετε και αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, το γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, που δεν έχουν αυτά που έχουμε εμείς, ακόμα και τα πλέον αυτονόητα όπως εμείς θεωρούμε, και έχουν τέτοια δοξολογία και τέτοια πίστη, αγαπητοί φίλοι, που εμείς δεν τολμούμε ούτε στα πόδια να τους στάσουμε. Βλέπετε παιδιά που δεν βλέπουν, δεν ακούν, δεν και είναι σε ένα αναπηρικό καρότσι και βλέπετε αυτά τα παιδιά και είναι άγγελοι, ούτε τα πόδια δεν φτάνουμε να τους φιλήσουμε εμείς αυτά τα παιδιά. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτά τα παιδιά είναι άνθρωποι με μόνο χαρίσματα. Κανένα άλλο πράγμα δεν έχουν, μόνο χαρίσματα έχουν αυτά τα παιδιά. Διότι, όπως λέγαμε και σε μια άλλη εκπομπή, έχουν κατανοήσει καλύτερα από καθέναν και από κάθε μία από εμάς. Τι έχουν κατανοήσει? Ότι ο γάμος που έχουμε προσκληθεί δεν είναι σε αυτήν την ζωή. Είναι αλλού ο γάμος. Δεν είναι εδώ ο γάμος που έχουμε προσκληθεί, είναι αλλού ο γάμος. Αυτά τα παιδιά το έχουν κατανοήσει σε βάθος και το βιώνουν. Και έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να διδαχθούμε από αυτά τα παιδιά, από τα συναξάρια που διαβάζουμε τους Αγίους μας, να αντιληφθούμε και να μπούμε στην διαδικασία να ζωντανέψει η πίστη μας. Ο επίσκοπος Καλαβρίτων, ο πάλι ποτέ επίσκοπος Κερνίτζης και Καλαβρίτων, Ηλίας Μινιάτης, αυτός ο μεγάλος ιεροκήρυκας, μεταξύ άλλων είχε μιλήσει περί της ατελούς πίστεως. Πότε η πίστη είναι ατελής? Όταν δεν γνωρίζουμε εκείνα που πιστεύουμε. Και αυτό έχουμε πει σε πολλές εκπομπές, ότι είναι θέμα επαναευαγγελισμού, που πρέπει όλοι και να μελετούμε και να μπούμε στη διαδικασία να ευαγγελιστούμε ξανά. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος λόγος που κάνει την πίστη να είναι ατελής και χαρακτηρίζεται ως ατελής. Ποιος είναι αυτός? Δεν ζούμε καθώς πιστεύουμε, κατά τον Ηλία Μινιάτη. Όχι μόνο δεν γνωρίζουμε εκείνα που πιστεύουμε, αλλά και κυρίως δεν ζούμε καθώς πιστεύουμε. Και αυτό έχει να κάνει με εμάς, είναι ευθύνη δική μας. Γι' αυτό υπάρχει και απόσταση έργων και λόγων, αυτό το χάσμα έργων και λόγων δικών μας. Όχι βέβαια από όλους. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και πάλι του επαναευαγγελισμού, με κορονίδα σε αυτόν τον επαναευαγγελισμό, να αρχίσουμε να στερούμαστε πράγματα για να τα εκτιμούμε περισσότερα, συνειδητά και θελημένα και εκούσια και αυτοθέλητα. Και τότε θα έχουμε περισσότερη δυνατότητα και να κάνουμε ελεημοσύνη περισσότερο σε σχέση με το τώρα, αλλά και θα έχουμε τη δυνατότητα, επειδή ο Άγιος Θεός θα μας δώσει αυτή τη χάρη, να μπορούμε πιο δοξολογικά να βλέπουμε τα πράγματα και να αποδεχόμεθα τη Θεία Πρόνοια, όταν ξεκινήσουμε συνειδητά να στερούμαστε πράγματα. Κάποτε ερώτησαν το Διογέννη που είπα πριν λίγο, επειδή ζούσε μόνος του. Καημένε Διογέννη, του έλεγαν, έτσι όπως ζεις μόνος σου, αν πεθάνεις, ποιος θα σε βρει εκεί μέσα μόνος σου? Κανείς δεν θα σε βρει. Θα πεθάνεις εκεί μέσα. Ποιος θα σε βρει? Και εκείνος χαμογελώντας απαντούσε, εκείνος που θα ενδιαφερθεί για το σπίτι μου, τους έλεγε, θέλοντας να δείξει την περιφρόνηση που είχε από τότε για κάθε
κτίσει για κάθε υλική περιουσία, για κάθε υλικό αγαθό σε αυτόν τον κόσμο. Και ασφαλώς βέβαια εμείς δεν λέμε αυτό, ασφαλώς και πρέπει να υπάρχει το μέτρο σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα ζητήματα, αλλά ποτέ αυτό το μέτρο να μην παρεκκλίνει από την πεπατημένη που η Αγία μας Εκκλησία μας έχει διδάξει, μας προτάσει καθημερινά και που οι Άγιοι μέσα από τα συναξάρια μας έρχονται και μας υπενθυμίζουν, μας υπομνηματίζουν ότι δεν είναι εδώ ο γάμος που έχουμε προσκληθεί, ας το έχουμε κατά νου και ας το κάνουμε βίωμα. Για αλλού είμαθα προσκεκλημένη, για αλλού είμαθα προσκεκλημένη σε άλλο γάμο, όχι εδώ, όχι σε αυτή τη ζωή. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ήταν η εκπομπή μας «Διάλογος με τους νέους». Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα θέματα που θέλετε να συζητούμε, διότι κάθε φορά εσείς επιλέγετε το θέμα, στο email που εφέρει στη διεύθυνση η εκπομπή μας. Θα τη βρείτε όταν επισκεφτείτε ηλεκτρονικά στα ελληνικά ρωμαϊκό βήμα. Εκεί υπάρχει λοιπόν ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Και έως την άλλη εβδομάδα που ο Θεός να δώσει να είμαστε εδώ ραδιοφωνικά, να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη συνάντηση. Στέλνετε τα ζητήματα που θέλετε να συζητήσουμε και ασφαλώς στέλνετε και τους προβληματισμούς, τις αντιρρήσεις, ενδεχομένως και τις ενστάσεις που μπορεί να έχετε πάνω σε αυτά τα οποία συζητούμε. Έως την επόμενη λοιπόν εβδομάδα, να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή απαρχή πνευματικής ζωής, να δώσει ο Άγιος Θεός να αξιωθούμε, να αξιωθούμε διαπρεσβειών της Κυρίας Θεοτόκου, συνειδητά να στερούμαστε πράγματα και να ατενίζουμε δοξολογικά τον Άγιον Θεόν. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι, σε ό,τι η Θεία Πρόνοια φέρνει ή θα φέρει αύριο στην ζωή μας. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε.

0: Διάλογος με τους νέους.
1: Μια εκπομπή που απαντά σε νεανικά ερωτήματα και αδιέξοδα. Με τον θεολόγο-φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

σειρά αγιορητών πατέρων. Βοήσιοπης στον παράδεισο της Αθωνικής ερήμου, όπου διδάσκει ο Άθος με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του.

0: Μανώλης Μελινός κομίζει στο Άγριον Όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ. Θα συνεχίσουμε και σήμερα με τη χάρη του Θεού την επικοινωνία μας εδώ στο Άγιον Όρος με τον οσιολογιότατο γέροντα Γαβριήλ Καριώτη, ο οποίος είμαι βέβαιος και στην συνομιλία μας αυτή θα μας χειραγωγήσει στιβαρά εις Χριστόν. Άλλα τι ερτημένος ο λόγος του σεβαστού πατρός Γαβριήλ. Είχαμε την ευκαιρία να τον χαρούμε. Ελπίζω να τον ενστερνιστήκαμε. Το αυτό φαντάζομαι θα πράξουμε και σήμερα. Πριν περάσουμε στην άκρος ενδιαφέρουσα με τον Αγιορείτη Γέροντα, θα αντλήσουμε ορισμένα στοιχεία από το βιβλίο «Ασκητές στο Άγιον Όρος», που είναι το τρίτο της σειράς «Πύρα Πατέρων».

θαυμάζουμε, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακρόατε, την τραχιά ζωή και τους σκληρούς αγώνες των μοναχών και δί και μάλιστα των αγιοριτών γερόντων και απορούμε και αναρωτιόμαστε πώς έφτασαν σε αυτά τα μεγάλα μέτρα της αρετής. Δεν σκεπτόμαστε το αυτονόητον. Ο μοναχός αρνείται τα πάντα χάριν του ενός. Αρνείται την οικογένεια, αρνείται την ιδιοκτησία, αρνείται τον εαυτό του. Η υπακοή τον απογυμνώνει από το άτομό του. Γνωρίζει ο μοναχός ότι ο γέροντας στον οποίον υπακούει, ακούει την φωνή του Θεού, εκφράζει το θέλημά του και γι' αυτό είναι αναντικατάστατος. Γνωρίζει ο μοναχός ότι ο Κύριος και γι' αυτόν σταυρώθηκε και τον αγαπά σαν να είναι μόνος του στο σύμπαν. Με τις γενναίες απαρνήσεις του, ο μοναχός τίνει στην πληρότητα. Δεν εγκαταλείπει τον κόσμο από φόβο ή απαρέσκεια να ζει σε αυτόν, αλλά γιατί αγαπά ό,τι του διεγείρει την έλξη υψηλότερας ζωής. Με άλλα λόγια, η μοναδική σημασία των απαρνήσεων, οι οποίες αποτελούν την βάση της μοναχικής ζωής, είναι να αποφευχθεί κάθε τι το οποίο θα μπορούσε να κινητοποιήσει την ψυχή στην αναζήτηση του Θεού. Εννοείται ότι οι απαρνήσεις που περιλαμβάνονται στις μοναχικές υποσχέσεις έχουν αξία μόνον εάν είναι συνεχώς ενεργείς. Όλα αυτά βεβαίως αιματώνονται και ζωογονούνται από την ευλογία της προσευχής, που είναι η μόνη οδός η οποία έλκει τον μοναχό προς το ύψος. Όταν μάλιστα συχνά τα σημεία του ορίζοντος είναι κλειστά. Μέσα στην προσευχή θα αναπνεύσει την υπερφυσική ατμόσφαιρα η οποία τον καθαρίζει, τον λυτρώνει, τον αναζωογονεί, τον δροσίζει, τον ανανεώνει ακαταπαύστος.

Από τη στιγμή της κουράς του, ο μοναχός μπαίνει σε μια καινούργια κατάσταση και τάξη. Αναγεννάται και καταγράφεται σε νέα πνευματική οικογένεια. Αποκτά νέο πατέρα, τον Γέροντα, ο οποίος επέχει θέση Χριστού. Αποκτά καινούριους αδελφούς, τα λοιπά μέλη της αδελφότητος, οι οποίοι τυπούν τους Αποστόλους. Οι δεσμοί αυτοί τελεσιουργούνται από το Άγιον Πνεύμα και διακρατούνται τη του Πνεύματος αρμολογία. Ο μοναχός, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, νιώθει το μεγαλείο της ζωής του, ατενίζοντας αταλάντευτα προς τον Χριστό. Στηρίζεται και ενισχύεται από την μέχρι θανάτου, την απόλυτη υπακοή του Κυρίου, από την ακτιμοσύνη του, από την άσκηση και την νηστεία του, από την πάλη του με τον εχθρό στο Σαραντάριον Όρος, από τα δάκρυά του, τις ολονύκτιες προσευχές του στην Γεθσημανή, στο Γολγοθά, επίσης από την παρουσία του στο Θαβόρ και κυρίως στην Ανάσταση. Έτσι μόνο καταλαβαίνει το θείο νόημα του αγγελικού πολιτεύματος. Δεν λησμονεί ποτέ ο μοναχός ότι ο Μέγας Βασίλειος την μοναχική ζωή την θεμελίωσε χριστολογικός. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, μας λέγει, απαγγέλλοντας ύμνων θείων ερώτων, «Εάσατε με, μη κελαν μόνον κλείσετε και ένδοθεν καθίσε, αλλά και λάκων υπογίν ορίξαντα κρυβίνε, κακή διάγων έσωμα έξω παντός του κόσμου, και βλέπων τον αθάνατον δεσπότην μου και κτίστην».

Η Θεία Λατρεία, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, είναι το κέντρο της όλης ζωής του μοναχού. Το έργο του μοναχού είναι να ζητά τον Θεό. Αυτό το θείον έργο οδηγεί τον μοναχό στην προσευχή. Γι' αυτόν και ο περιβάλλον χώρος είναι σχολείο προσευχής. Ο εκκλησιαστικός χορός, ιδιαίτερα ο μοναχικός, προεικονίζει την τελεία ομαδική δοξολογία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον ουρανό. Μυσταγωγεί ο μοναχικός χορός την ζωή του ουρανού, την οποία και προπαρασκευάζει προεικονίζοντάς την. Ανάγνωση και ψαλμωδία είναι η εισπνοή και εκπνοή, η διαστολή και συστολή της καρδιάς που αναγεννάται από το Άγιον Πνεύμα. Ο μοναχός αφιερώνει όλες τις δυνάμεις του στο να ενστερνίζεται το νόημα και το μήνυμα των ψαλμών, για να μπορεί να συλλέγει σαν μέλισσα από εκεί το πνεύμα. Η μελέτη του ψαλτηρίου είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα του μοναχού. Το ίδιο και η ψαλμωδία που προέρχεται όμως από την καρδιά. Στην καρδιά εδράζεται η προσευχή του Ιησού, η μεγάλη αυτή ευλογία. Η προσευχή του Ιησού στηρίζεται σε μια πράξη ταπεινώσεως βαθιάς. Κάθε εισπνοή, η οποία και ανυψώνει τον μοναχό προς τον Κύριο, τον καλεί συγχρόνως στην πιο γαλήνια λατρεία. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού του Ζώντος, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Αυτό το «ελέησόν με τον αμαρτωλόν» είναι η ζώσα ταπείνωση που δέεται και προσκυνεί. Αξίζει σε αυτό το σημείο να απολαύσουμε στο πρωτότυπο την περιγραφή προτροπή του Αγίου Γρηγορίου του Σιναήτου, της δυναμένης ασφαλώς. «Δίοντος του ηλίου, των υπεράγαθων και παντοδύναμων Κύριων ημών Ιησούν Χριστών επικαλεσάμενος εις επικουρίαν, κάθισον επισκύμποδος, εν κελίο ησύχο και αφεγγή, και συναγαγών σου τον νουν εκ της έξωθεν περιφοράς και περιπλανήσεως, ένδον καρδίας οθήσας ηρέμα διεισπνοής ερηνός, κράτησον την ευχήν, ήγουν το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Άμα δηλωνώτι την πνοή συνάγων ενωμένος πως και τα της ευχής ρήματα, καθώς φυσίν ο Άγιος ησύχιος. Εισπνοή σεις ρηνός, νύψιν ένωσον και Ιησού όνομα και μελέτην θανάτου αλάθητον και ταπείνωσιν».

0: Περνάμε ευθύς αμέσως, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακρόατε, στην επικοινωνία με τον πολυσέβαστο γέροντα Γαβριήλ.
1: Γέροντα, πόσες ώρες προσεύχεστε την ημέρα και πόσες τη νύχτα?
2: Εγώ δεν προσεύχομαι πολύ.
1: Δηλαδή?
2: Ο καλόγερος πρέπει όταν έχει τα μάτια από την νυχτά να προσεύχει τη συνέχεια. Και είτε δουλεύει είτε... Δεν μπορούμε να πούμε τελειώσαμε τώρα την ακολουθία και θα καθίσουμε ή τελειώσαμε τον όρθρο ή τον εσπερινό ή αυτό. Πρέπει συνέχεια να προσευχόμαστε. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Αυτό είναι ο χρέος όχι μόνο για τους μοναχούς αλλά και τους λαϊκούς.
1: Γιώτα, πόσο εύκολο είναι να εφαρμοστεί, μια και αναφέρετε τους λαϊκούς. Με βοηθείτε πάρα πολύ στο ερώτημά μου. Πόσο εύκολο είναι να εφαρμόσει ο λαϊκός με τις συνθήκες που γνωρίζετε από ό,τι ακούτε, ότι ζούμε έξω, στον Κικαιώνα, να εφαρμόσουμε το αδιαλείπτος προσεύχεστε? Με τι συνθήκες γίνονται?
2: Να, με αυτή τη μικρή την ευχή σου με απόλυμε, μπορεί με αυτό να συνηθίσουμε να λέμε την ευχή. Βέβαια θα φεύγει, ο Θεός δεν έχει απαιτήσει από εσάς που είστε στον κόσμο να προσεύχεστε όπως οι μοναχοί, γιατί έχετε οικογένειες, έχετε δουλειές, είναι δύσκολο. Αλλά όμως αν κάνουμε μια μικρή προσπάθεια μπορούμε. Έχω ένα φίλο θεολόγο στην Αθήνα που λέει την ευχή 30.000 φορές την ημέρα περίπου. Στη δουλειά πάει, γυρίζει. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρόνο να λέμε την ευχή. Βέβαια είναι κάπως λίγο δύσκολο γιατί έχετε οικογένειες, περισπασμούς, τηλέφωνα, τηλεοράσεις. Αλλά μπορούμε να βρούμε και λίγο χρόνο.
1: Γιώτα, γίνονται θαύματα σήμερα.
2: Πώς γίνονται. Χριστός ήταν Θεός, είναι και θα είναι, έκανε θαύματα, κάνει και θα κάνει. Πάντα γίνεται.
1: Γιατί λένε γέροντα ότι η υπακοή θεωρείται μυστήριο? Να σας πω κάτι. Διάβασα σε ένα βιβλίο τώρα τελευταία του γέροντος Ιωσήφ για τον παπά Εφραίμ, τον μακαριστό του Κατουνακιώτη, που αναφέρει μέσα ότι ένας γέροντας είπε στον υποτακτικό του: φέρει ένα ποτήρι νερό, να είναι ευλογημένο. Το πήγε. Χει στο κάτω, να είναι ευλογημένο. Βλάκα, γιατί το έχεις, ευλόγησον. Αμέσως. Για το μεγάλες κουβέντες, δηλαδή εκεί φαντάζομαι ότι έρχεσαι πρόσωπο-πρόσωπο με τον Σατανά και τον χτυπάς κέρια με τέτοια ταπείνωση και με τέτοια υπακοή. Πώς γίνεται μπορεί να εφαρμοστεί και να βιωθεί μια τέτοια υπακοή?
2: Μόνο με τη χάρη του Θεού και με ακόμα προσωπικό δικό μας, αλλά κυρίως με τη χάρη του Θεού, αν ο Θεός δεν βοηθήσει. Από τους πρώτους αιώνες είχα διαβάσει ότι δεν υπήρχαν κοινόβια. Ο οργανωμένος μοναχισμός, ο καθένας έβγε έξω από την πόλη και έκανε ένα καλυβά και προσευχόταν. Αλλά είδαν ο πατέρας όμως τη ροή των αιώνων από την πέρα ότι δεν προκόβει ο άνθρωπος τόσο πολύ στην πνευματική ζωή με τον ασκή, την νηστεία, την κακοπάθεια, την αγρυπνία, όσο με την οικοπή του θελήματος. Γι' αυτό θέσπισαν την υπακοή για να μπορεί να προκόβει ο άνθρωπος την πνευματική ζωή. Η υπακοή βοηθάει πάρα πολύ γιατί κόβουμε το θέλημά μας και κάνουμε το θέλημα κάποιου άλλου. Και εδώ είναι η ταπείνωση. Και ο Παπατήχων έλεγε κάθε πρωί ο Θεός ευλογεί τον κόσμο το ένα του χέρι. Αν δεν ταπείνω άνθρωπο, τον ευλογεί με τα δύο.
1: Είπατε γέροντα μια μεγάλη κουβέντα τώρα την οποία θέλω να συζητήσουμε λιγάκι αν ευλογημένο. Την εκοπή του θελήματος. Τι σημαίνει στο βάθος αυτή η έκφραση γέροντα?
2: Να κάνουμε το θέλημα κάποιου άλλου, του γέροντος. Έστω και αν μας φαίνεται αυτό είναι στραβό. Και έτσι όταν κόβουμε το θέλημά μας, ο Θεός θα μας χαρίσει την πνευματική ελευθερία, θα μας ελευθερώσει από τα πάθη και τις αδυναμίες που έχουμε. Αλλά δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω γι' αυτό, υπάρχουν άλλοι γεροντάδες που ασχολήθηκαν

0: Λέοντα, η θέωση είναι σκοπός του ανθρώπου του κάθε.
1: Ναι, σκοπός. Ο Άγιος Σεραφείμ, το Σαραφέλιο, σκοπός της ζωής μας είναι πώς να πάρουμε τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Γιατί αν δεν το επιτύχουμε αυτό, μάτια γεννηθήκαμε, μάτια ζούμε. Τα άλλα όλα είναι τίποτα. Είτε να αποκτήσουμε δόξα, είτε χρήματα.
0: Εδώ μέσα στο ασκητήριό σας βλέπω ότι γύρω γύρω δεν έχετε ούτε άλλα κελιά, ούτε άλλες καλύβες. Έχετε μόνο δέντρα και πουλιά και ζουζούνια. Αυτό είναι η καταθεών ησυχία ή αυτή είναι η φυσική ησυχία που βοηθάει στην καταθεών?
1: Βοηθάει και αυτό. Γι' αυτό οι πατέρες φεύγαν από τις πόλεις και πηγαίναν στην έρημο. Ο τόπος βοηθάει. Αν ξέρουμε να τον αξιοποιήσουμε.
0: Γιόντα, έχετε ακούσει από άλλους γεροντάδες, δεν θέλω να πω για εσάς, για να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση, για το άκτιστο φως. Σας έχουν πει δηλαδή πατέρες παλαιοί?
1: Ναι, έχω ακούσει ότι όταν ήταν εδώ στο Άγιον Όρος ο πατήρ Σοφρόνιος, που πήγε στο Λονδίνο και έκτισε.
0: Ο Σαχάροφ.
1: Ναι, αυτός εξομολογούσε κάπου 600 μοναχούς. Μου το έλεγε ένα γεροντάκι που το γνώρισε προσωπικά. Και από αυτούς που εξομολογούσε, 9 από αυτούς βλέπαν το άκτιστο φως. Στην εποχή πότε είσαι στο Άγιον Όρος, προστά από δεκαετίες.
0: Ναι, βέβαια. Σας είπε γέροντα αυτό το γεροντάκι πώς περίπου, τι...
1: όχι. Ποιος μπορεί να τα ξέρει. Αυτοί που έχουν αυτή τη χάρη και την κατάσταση, αυτοί μπορούν. Και δεν περιγράφονται αυτά τα βιώματα με λόγια.
0: Είναι δωρεά το Αγίου Πνεύματος για το άκτιστο φως.
1: Βέβαια.
0: Και η προόραση και η διόραση είναι το ίδιο, δωρεές του Αγίου Πνεύματος.
1: Δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Πάνσοφος είναι μόνο ο Θεός. Πανάγαθος είναι μόνο ο Θεός. Παντοδύναμος είναι μόνο ο Θεός. Είναι ιδιότητες που ανήκουν στο Θεό. Τέλειος είναι μόνο ο Θεός. Και ο Θεός δίνει τη χάρη και σε ανθρώπους που τον ευαριστούν να έχουν κάποια χαρίσματα να βοηθάνε τους άλλους ανθρώπους. Πάντως εκείνο που πρέπει να ξέρουμε ότι στη ζωή μας θα μας συμβούν δύσκολα πράγματα. Θα περάσουν πειρασμούς, στενοχώριες, θα έρθουν στιγμές που και τα πιο προσφυλή πρόσωπά μας θα μας εγκαταλείψουν, θα μας στρέψουν τις πλάτες, θα μας προδώσουν. Ο Θεός όμως ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει, ποτέ δεν θα μας προδώσει. Κανένας δεν πλησιάζει το Θεό να φύγει αδιανόηση, μη μόνο αυτός που θεωρεί ότι είναι γεμάτος από όλα. Να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, να μην φοβόμαστε. Η δουλειά δική μας δεν είναι να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας, να βρίσκουμε λύσεις στα άλλα τα προβλήματά μας, διέξοδο στα διέξοδά μας, πόρους στα άπορά μας. Η δουλειά δική μας είναι να σκεφτόμαστε τον Θεό, να προσευχόμαστε. Και η δουλειά του Θεού είναι να σκέπτεται εμάς και να μας βγάζει από τα άπορα και από τα διέξοδα. Δεν αξίζουμε και ο Θεός μας δίνει. Διάβασα ένα ωραίο. Πήγε ένας Αθηναίος ονομαστός για τα δανεικά και τα γύριστα που έπαιρνε στο Αντιστένιο, ρήτορα των Αθηνών, πρέπει να ήταν μαθητής στο Σοκράτη. Και του λέει, θα σου κάνω μια έκπληξη, ενώ δεν σε ξέρω ήρθα να συζητήσω 1000 δραχμές. Και του λέει και ο Αντιστένιος, και εγώ θα σου κάνω ακόμη πιο μεγάλη έκπληξη, ενώ σε ξέρω τι είσαι, δηλαδή ότι παίρνεις, δανείς και δεν δίνεις, θα σου δώσω αυτά τα χρήματα που λες. Και ο Θεός έτσι, κανένα μας ξέρει τι είμαστε, δεν αξίζουμε, μας δίνει απλόχερα. Μας δίνει απλόχερα. Και να είμαστε ευγνώμονες στο Θεό, γιατί ο Θεός μας έχει ευλογήσει πάρα πολύ, σαν έθνος. Διάβαζα το εξής, όταν ο Θεός μοίραζε πατρίδες, στα έθνη, οι Έλληνες πήγαν τελευταίοι και τους λέει δεν έχω να σας δώσω τίποτα, τα έδωσα όλα, μα Θεέ μου δεν θα μας δώσει κι εμάς κάτι. Του λέγανε οι Έλληνες, θα μας αφήσει, έτσι όλους έδωσες, τι να σας κάνω, αργήσατε, καθυστερήσατε. Μα για σένα Θεέ μου καθυστερήσαμε, για τον άγνωστο Θεό μιλούσαμε. Αφού υπέμειναν, τους λέω, άντε με καταφέρετε, κράτησα κάτι για τα γεράματά μου, πάτε το και θα έρθω και εγώ να ζήσω μαζί σου και να μαζί σας. Και τους έδωσα την Ελλάδα και ο Θεός μας ευλόγησε. Πόσοι Άγιοι,

0: Γέροντα, νύψεις, τι σημαίνει, νύφε εν πάση που λένε.
1: Αυτά υψηλάνω είμαι. Υπάρχουν άλλοι που είναι πιο ικανοί από μένα.
0: Μπορεί... Εγρήγορση σημαίνει γέροντα, εγρήγορση. Ναι. Η διάκριση γιατί θεωρείται μεγάλη αρετή, ίσως και μεγαλύτερη από την αγάπη.
1: Έλεγε ένας μακαρίτης δεσπότης, ο παπάς πρέπει πρώτα να είναι Άγιος δεσπότης. Ο παπάς πρώτα πρέπει να είναι συνετός και μετά Άγιος. Έλεγε, γιατί αν δεν έχει σύνεση, αγιότητα δεν τον οφείλεσαι τίποτε μερικές φορές. Και αυτό σύνεση διάκριση, να ξέρουμε τι θα κάνουμε, πότε θα το κάνουμε και πώς θα το κάνουμε.
0: Γιώργο, η υπομονή γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή μας.
1: Γιατί χωρίς υπομονή πώς θα αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής.
0: Εσείς κάνετε υπομονή εδώ, έντονη.
1: Βέβαια, να αρρωσταίνει κανείς, δεν έχει κάποιον να τον βοηθήσει, δεν έχει φάρμακα, δεν άλλες τις δυσκολίες των συμφέρων. Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Πολλές φορές στη ζωή μας συμβαίνουν δυσάρεστα πράγματα και στενοχωριόμαστε. Και παρακαλούμε τον Θεό να μας ελευθερώσει, ενώ όμως δεν μας συμφέρει, δεν συμφέρει από τις ψυχές μας. Και πολλές φορές αυτό που νομίζουμε εμείς ότι θα είναι η καταστροφή μας, μπορεί να, είναι, να βγει από αυτό μεγάλη ωφέλεια. Διάβασα ένα ωραίο ένα καράβι ναυάγησε και ένας ναυαγός σώθηκε σε ένα ερημονήσι και προσπαθούσε να επιβιώσει ζώντας με την ελπίδα ότι θα περάσει κάποια μέρα ένα καράβι να τον πάρει. Πέραγαν οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες, δεν φαινόταν τίποτα. Βρήκε κάτι ψευτοελικά εκεί και έφτιαξε μια παραγκούλα να προφυλάσσεται από τη ζέστη την ημέρα και από το κρύο το βάρη. Κάποτε που έλειπε από την παραγκούλα αυτή η μακριά και πήγε για κυνήγι, γυρίζοντας είδε καπνό και πλησίαζε κοντά, είδε και γότανε παράγκατο. Στενοχωρήθηκε αφάνταστα, λέει, η μεγαλύτερη καταστροφή στη ζωή μου ήταν αυτό, να καεί αυτή η παράγκα. Πώς θα επιβιώσω τώρα σε αυτό το αφιλόξενο μέρος. Την άλλη μέρα ένα καράβι ερχόταν. Λέει, είδαμε το καπνό και καταλάβαμε εδώ θα κάποιος ναυαγός είναι και ήρθε να σε πάρουμε. Αυτό που νόμιζε αυτός ήταν η καταστροφή του, ήταν σωτηρία του. Γιατί αν δεν γεγόταν η καλύβα του, θα έμεινε εκεί και θα πέθαινε. Γι' αυτό να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, ό,τι παραχωρεί ο Θεός, να το δεχόμαστε. Τα κάρα παλιότερα είχαν τα άλογα που μεταφέραν τα κάρα. Μπροστά από δεκαετίες δεν είχαν τα αμάξια στις επαρχιακές πόλεις, είχαν παροπίδες τα άλογα. Και εμείς έχουμε παροπίδες, βλέπουμε από εδώ ως εκεί. Ο Θεός γνωρίζει όλο το παρόν, γνωρίζει το μέλλον, ξέρει τι μας συμφέρει και μας δίνει ανάλογα. Γι' αυτό να μην δυσανασκεντούν ό,τι δίνει ο Θεός να το δεχόμαστε. Είτε η αρρώστια είναι αυτή, είτε φτώχεια, είτε άλλο μας συμβεί,

Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται και η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Συνομιλήσαμε εδώ στο Άγιον Όρος με τον οσιολογιότατο γέροντα Γαβριήλ. Τον ευχαριστώ εκ μέσης ψυχής και καρδίας, όπως και όλες και όλους εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ επίσης τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος είχε την τεχνική ευθύνη της επικοινωνίας αυτής. Αντλήσαμε διάφορα στοιχεία από το βιβλίο «Ασκητές στο Άγιον Όρος», που είναι το τρίτο της σειράς «Πύρα Πατέρων». Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είσαστε κοντά μας. Χαίρετε.

0: ήταν η εκπομπή «Πύρα Αγιορητών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους άφανος.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Έξι ομιλίες για σύγχρονα προβλήματα. Εκδόσεις Αμπλού.

Όταν η Ελλάδα εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η μεγαλύτερη εφημερίδα της Γαλλίας έγραψε: «Σήμερα εισήλθε στην Ευρώπη η χώρα της φιλοκαλίας». Σήμερα τι κάνει αυτή η χώρα της φιλοκαλίας? Μας διαψεύδει και μας κάνει με τον ποιητή Γιώργο Σεφέρη να λέμε: «Όπου και να πάω, η Ελλάδα με πληγώνει». Είπαν δίκαια και ορθά πως το Άγιον Όρος είναι κυρίως αυτό που δεν φαίνεται. Έτσι δεν φωτογραφίζεται ούτε μεταφέρεται, μόνο βιώνεται. Το είπαν κάστρο της Ορθοδοξίας, το ζωντανό Βυζάντιο, σωσίβιο και πηξίδα του Ορθόδοξου ήθους, το υψηλότερο σημείο της γης. Φρονώ αταπεινόσχημα πως το Άγιον Όρος είναι μια δυνατή μαγιά, ένα ισχυρό αντίσωμα στον οδοστρωτήρα της παγκοσμιοποιήσεως. Δεν είμαι θα αντιπροοδευτική, παραδοσιόπληκτη, μεμψίμηρη, μυρολάτρες και καχύποπτη. Πιστεύουμε πως η παράδοσή μας έχει ζωηφόρα στοιχεία που αξίζει να διατηρηθούν για να ωραιοποιούν και να νοηματίζουν τη ζωή. Το Άγιον Όρος μαθητεύει, βιώνει και χαίρεται αυτή την παράδοση και επιθυμεί να κάνει μετόχους κι άλλους, ιδιαίτερα τους νέους μας. Όσα είπαμε κάπως αποσπασματικά λόγω ελλείψεως χρόνου, δεν ήταν μια κατάθεση γνώσεων του ομιλητή για την τρέχουσα επικαιρότητα ή το ιστορικό παρελθόν, αλλά η προσφορά του δίλεπτου της ευαγγελικής χείρας στον δίσκο της ευγενούς προσκλήσεως προς την ταπεινότητά μου. Θα ήταν χαρά οι πενιχροί αυτοί λόγοι να γίνουν αφορμή συζητήσεων, αναζητήσεων, μελετών και προσευχών. Το Άγιον Όρος είναι ανοιχτή πύλη του ουρανού. Η Εκκλησία είναι ανεωγμένη θύρα. Η Ορθοδοξία είναι ορθοπραξία, αληθινή ζωή. Η νεολαία μας είναι δίκαια απαιτητική. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, παρά τα όποια ανθρώπινα λάθη της, ικανοποιεί απαιτητικά πνεύματα. Το Άγιον Όρος αγρυπνεί. Όταν στερέψει η προσευχή, θα τελειώσει και ο κόσμος. Σας ευχαριστώ για την αθρώα προσέλευσή σας και την προσεκτική ακρόασή σας. Να είστε όλοι πλούσια ευλογημένοι.

Θεία Λειτουργία, Θεία Ευχαριστία, Θεία Κοινωνία. Η κάθοδος και η παρουσία του Χριστού στον κόσμο βιώνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία, όπου ο Χριστός είναι ανάμεσά μας. Η πρώτη Θεία Λειτουργία έγινε στο δείπνο της Μεγάλης Πέμπτης της Ιών. Ήταν το δείπνο της αγάπης και η τράπεζα της ευχαριστίας. Την πράξη αυτή συνέχισαν να τελούν σε μια ατμόσφαιρα χαράς καθημερινά και οι πρώτοι χριστιανοί, έχοντας τη ζωντανή αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου και την ελπίδα της επανόδου του. Στο τέλος του πρώτου αιώνος, ανεξαρτητοποιήθηκε η τέλεση της Θείας Λειτουργίας από τα δείπνα, τις λεγόμενες αγάπες, και ετελείτο τα πρωινά από μόνιμους ιερείς. Οι πρώτες Θείες Λειτουργίες γράφτηκαν τον 4ο αιώνα και είναι Ιακώβου του Αδελφοθέου, Αποστόλου Μάρκου, Μεγάλου Βασιλείου, Ιερού Χρυσοστόμου και Αγίου Κλίμεντος. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, ο πραγματικός λειτουργός της Θείας Λειτουργίας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο ιερεύς είναι διάκονος του Χριστού. Ο Χριστός αγιάζει και μεταβάλλει τα τίμια δώρα. Η Αγία Τράπεζα είναι η ίδια με αυτή του μυστικού δείπνου. Λέγει χαρακτηριστικά: όταν θα δεις τον ιερέα να σου προσφέρει σώμα και αίμα Χριστού, μην νομίσεις πως ο ιερεύς το κάνει αυτό, αλλά πίστευε ότι το χέρι που απλώνεται είναι του Χριστού. Ο ιερεύς απλώς δανείζει στον Χριστό τη γλώσσα του και του προσφέρει το χέρι του. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο ιερεύς συμπαρίσταται με τους αγγέλους, δοξολογεί τον Θεό με τους αρχαγγέλους, ιερουργεί με τον Χριστό. Ο ιερεύς βρίσκεται στη γη και κινείται στον ουρανό. Βρίσκεται μεταξύ ουρανού και γης, μεταξύ ανθρώπων και Θεού. Η Θεία Λειτουργία είναι συγκεφαλαίωση όλου του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, του έργου δηλαδή του Θεού και των θαυμασίων γεγονότων για τη σωτηρία μας. Μέσα στη Θεία Λειτουργία ζούμε καθαρά το γεγονός της σωτηρίας μας και ευχαριστούμε θερμά και εγκάρδια το Θεό γι' αυτό. Η Θεία Ευχαριστία είναι το συνεχές Πάσχα της Εκκλησίας. Είναι η αρχή του μέλλοντος αιώνος που εισέρχεται στον παλαιό και τον μεταμορφώνει. Μέσα στη Θεία Λειτουργία συνυπάρχει η αρχή και το τέλος. Είναι η φανέρωση του Τριαδικού Θεού, η αποκάλυψη της αγάπης του για τον άνθρωπο, της αγάπης που ενδυναμώνει και ανακαινίζει τον άνθρωπο. Έχουμε μια θαυμαστή θεοφάνεια, σύνοδο και συνάντηση ουρανού και γης, ζώντων και κοιμημένων, αγγέλων και ανθρώπων, η στρατευόμενη και θριαμβεύουσα εκκλησία επί το αυτό, ιερομάρτυρας Γρηγόριος Αγιορείτης. Με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ο πιστός γίνεται σύσσωμος και σύνεμος Χριστού. Ενσωματώνεται στο Χριστό. Δια της Θείας Κοινωνίας ο πιστός γίνεται ένα σώμα με το Χριστό, όχι ιδεατά, θεωρητικά και συναισθηματικά, αλλά πραγματικά. Έτσι οι πιστοί γίνονται χριστοφόροι, χριστοποιούνται. Η σύναξη των πιστών στην Εκκλησία για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας φανερώνει το μυστήριο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία και η Ευχαριστία είναι το σώμα του Χριστού. Αναφέρεται: μέλλον ο ιερεύς την Θείαν επιτελήν μυσταγωγίαν, οφείλει προηγουμένως μεν κατηλαγμένος, είναι μετά πάντων και μη έχειν τι κατά τεινός, και καρδίαν δε, όσοι δύναμις από πονηρών τηρείς ελογισμών, εγκρατεύεστε μικρόν αφεσπέρας και εγρηγορικός διάγειν μέχρι του της ιερουργίας καιρού.

Ο ιερεύς, αγαπητή μου, είναι κυρίως λειτουργός και διάκονος του μυστηρίου της σωτηρίας του ανθρώπου. Ο ιερεύς συνεργεί στο να αποχωριστεί ο άνθρωπος από την αμαρτία και να οδηγηθεί μετανοημένος στο Θεό. Κάνει έργο προφήτου, ευαγγελιστού και αποστόλου να μορφώσει στο ποιμνίο του, στους ενωρίτες του το Χριστό. Γι' αυτό κέντρο της ιερατικής διακονίας του είναι η Αγία Τράπεζα, αφού η Θεία Λειτουργία είναι η διδακτική και αναμορφωτική ζωή του Χριστού. Η μέγιστη προετοιμασία του ιερέως για τη Θεία Λειτουργία είναι ο πόθος του μυστηρίου κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, η ανεξικακία κατά τον Χριστό, που δεν θέλει τη λειτουργία δίχως καθαρή αγάπη στην ιερατική καρδιά. Προτιμότερη, λέγει, είναι η συνδιαλλαγή, η καταλλαγή με τον αδελφό, παρά η θυσία στο ιερό θυσιαστήριο. Η Αγία Τράπεζα δεν δέχεται όσους μισούνται μεταξύ τους. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, η συντομότερη προς τον Θεό οδός είναι η αμνησικακία. Της ευχαριστιακής θυσίας πρέπει να προηγηθεί οπωσδήποτε η ιερατική αυτοθυσία της ανεξικακίας, που είναι και η σπουδαιότερη καθαρότητα. Διαφορετικά, το φως της Θείας Λειτουργίας θα γίνει φωτιά. Τη μετάνοια δεν είναι μόνο να τη διδάσκουμε, αλλά και να τη βιώνουμε όλοι. Οι ευχές της Θείας Λειτουργίας προετοιμάζουν το λειτουργό για τη Θεία Κοινωνία. Αλλά και η αποβραδής τέλεσης του εσπερινού, του αποδείπνου, των ευχών της Θείας Μεταλήψεως, η λιτή τροφή, η κατά το δυνατόν καθαρότητα του νου και της καρδιάς, που θα επιτευχθεί με την προσευχή και τη μελέτη και όχι με τις έως μεσονυκτίου και μετά από αυτό εξόδους και την παρακολούθηση της πονηρής τηλεοράσεως. Ο ιερεύς, προετοιμασμένος σωματικά και πνευματικά, παίρνει καιρό, όπως λέμε, για την τέλεση της ανέμακτης ιερουργίας. Ο καιρός θυμίζει ότι ήρθε ο χρόνος της Βασιλείας του Θεού. Συμβολίζει τον ερχομό του Κυρίου. Ο λειτουργός ζητά την ενίσχυση των πρεσβειών των Αγίων και ιδιαίτερα της Παναγίας, αυτής που είναι η πύλη της ζωής, η γέφυρα, η μεσήτρια, η πρέσβυρα μεταξύ ανθρώπων και Θεού. Τη ζητάμε να ανοίξει τη θύρα της γνωστής και μεγάλης μητρικής αγάπης για να εισέλθουμε στο Χριστό και ο Χριστός να εισέλθει εντός μας. Γι' αυτό προσκυνά ο ιερεύς τις εικόνες, ενδυναμούμενος με την τύπωση του Τιμίου Σταυρού. Ο ιερεύς, εισερχόμενος στο Άγιο Βήμα, είναι ως να εισέρχεται στον ουρανό. Η Αγία Τράπεζα είναι το φρικτό και υπερουράνιο θυσιαστήριο. Αντιλαμβάνεστε την προσοχή, το δέος και την εγρήγορση και καθαρότητα που χρειάζεται. Τα Ιερά Άμφια εικονίζουν τη Θεία Χάρη της Ιεροσύνης που δωρείται από το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό δεν έχει τόσο σημασία η πολυτιμότητά τους, όσο η καθαρότητά τους και να είναι συνήθως λευκά. Τα άμφια συμβολίζουν ότι ο ιερέας, ενώ είναι από τον κόσμο αυτό, μεταφέρει μηνύματα από τον ουρανό στη γη και ανεβάζει τον κόσμο από τη γη στον ουρανό. Το στιχάριο του ιερέως κατά τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης φανερώνει των φωτεινών αγγέλων την παρουσία και την αστραποβόλα εμφάνιση. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι λευκό. Ο ιερεύς, ως άγγελος Κυρίου λευκοφορών, αναμένει στο Άγιο Θυσιαστήριο τους εκκλησιαζόμενους πιστούς για το προσκλητήριο του Πασχαλινού Δείπνου. Ο ιερεύς, φορώντας τα επιμάνικα, είναι σαν να τα κάνει χέρια Χριστού που αυτά ευλογούν, ειρηνεύουν και αγιάζουν. Το πετραχύλι, το κύριο άμφιο του ιερέως, που δίχως αυτό δεν μπορεί να τελέσει καμία ακολουθία, είναι ο αγωγός της Θείας Χάριτος. Ο αφιένας του συμβολίζει το Χριστό και τα κρόσια τις ψυχές των πιστών που ο Θεός φέρνει στο πετραχύλι του. Ο Χριστός είναι ο τελετάρχης και ο ιερεύς ο ιερουργός και χορηγός της Χάριτος των μυστηρίων. Η ζώνη συμβολίζει τη δύναμη του Θεού και την καθαρότητα που πρέπει να έχει ο ιερεύς και να τον στολίζει. Το φελόνι συμβολίζει τη Θεία Δικαιοσύνη. Για τη Θεία Λειτουργία, δύο κυρίως είναι τα απαραίτητα ιερά σκεύη. Το Άγιο Ποτήριο
και το Άγιο Δισκάριο. Το ποτήριο είναι η σταυρική θυσία και το δισκάριο η επιτάφια κλίνη, όπου κατά τον Άγιο Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως ο ιερεύς είναι ο ευσχήμων Ιωσήφ και ο διάκονος είναι ο Δικόδημος, ο νυχτερινός μαθητής του Κυρίου, οι ενταφιαστές του Σταυροθέντος. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, καλύτερα οι καρδιές των προσφερόντων και δεχομένων τα τίμια δώρα να είναι χρυσές από καθαρότητα, παρά τα ιερά σκεύη. Τα σκεύη είναι ιερά, λόγω του φρικτού μυστηρίου που επιτελείται και του τελεταρχικού Αγίου Πνεύματος που τα επισκιάζει.

Η κόγχη της Αγίας Προθέσεως συμβολίζει το σπήλαιο της Βηθλεέμ. Γι' αυτό και ο ιερεύς λέγει το προεόρτιο τροπάριο της γεννήσεως του Χριστού. Το δεύτερο τροπάριο που λέγεται αναφέρεται στη σταύρωση του Κυρίου. Ο Χριστός γεννιέται για να σταυρωθεί. Στη λειτουργική ανάμνηση του βίου του Ιησού κυριαρχεί ο Τίμιος Σταυρός. Τα δώρα που προσφέρει ο άνθρωπος στο Θεό είναι ο άρτος και ο ίνος που συμβολίζουν την ενότητα των πιστών. Η μεγαλύτερη δωρεά της ανθρωπότητος στη θεότητα είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Δια αυτής προσφέραμε την ανθρώπινη φύση στο Θεάνθρωπο και αντιδωρήθηκε στους ανθρώπους η θέωση. Στη Θεία Λειτουργία βιώνουμε το μυστήριο της Εκκλησίας, της κοινωνίας των Αγίων. Η Θεία Λειτουργία τελείται υπερζώντων και κοιμημένων, υπερόλων, υπερσύμπασας της Οικουμένης. Στο ίδιο δισκάριο είναι ο Χριστός, η Παναγία, οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι όσοι, οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι. Το θυμίαμα προεικονίζει την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Ο ευώδης καπνός μηνύει την ευωδία του Αγίου Πνεύματος και ευωδιάζει τους πιστούς που τους καλωσορίζει στο ναό του Θεού. Με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας μπαίνουμε στη Βασιλεία του Τριαδικού Θεού. Η παρουσία του Χριστού στη Θεία Λειτουργία μεταμορφώνει τη γη σε ουρανό. Ο πρώτος λόγος της Θείας Λειτουργίας είναι η ευλογία και η πρώτη πράξη της ο Σταυρός. Ο ιερεύς σταυρώνει το Ευαγγέλιο πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ο Τίμιος Σταυρός είναι σύμβολο οδύνης και δόξας, ταπεινώσεως οδός και προάγγελος της Αναστάσιμης Βασιλείας. Λέγοντας οι ψάλτες εκ μέρους του λαού «Αμήν», διαβεβαιώνουν την αλήθεια, συμμετέχουν ενεργά στο μυστήριο. Ο ιερεύς ποτέ δεν μπορεί να τελέσει τη Θεία Λειτουργία μόνος του, δίχως την παρουσία του λαού, έστω και ενός πιστού. Η προσευχή αρχίζει πάντοτε με ειρήνη. Ο διάκονος λέγει τις αιτήσεις, τα ειρηνικά. Ο ειρηνοδότης Χριστός μεταδίδει την όντως και υπερπάντα νουν ειρήνη στους ανειρήνευτους ανθρώπους. Το κυρίως ζητούμενο είναι η ειρήνη και η σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας. Με αγάπη και ειρήνη παρακαλούμε όχι μόνο για μας, αλλά και για όλους τους αδελφούς μας, όπου και αν βρίσκονται. Καρπός της αγάπης και της ειρήνης είναι η πολυπόθητη ενότητα. Η ειρήνη δίνει την ευστάθεια της Εκκλησίας. Ζητώντας την ειρήνη, τον Χριστό ζητούμε, αφού αυτός είναι ο μόνος ειρηνάρχης και ειρηνοδότης. Μέσα στον Ιερό Ναό είμαστε στον Άγιο Οίκο του Θεού Πατέρα μας, δεχόμενοι την ευλογία και χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο ναός είναι σαν ένα σκάφος. Κοιτά πάντα ανατολικά προς τον Παράδεισο, εκεί που είναι η κατάληξη της πορείας μας. Προσευχόμαστε και για αυτούς που συνταξιδεύουμε για την Άνω Ιερουσαλήμ, τους συμπροσευχόμενους, συνεκκλησιαζόμενους αδελφούς.

Κατόπιν προσευχόμεθα για τον οικείο επίσκοπο και επιμενάρχη, τον διάδοχο των Αποστόλων που με την ευλογία του λειτουργούμε και είναι απαραίτητη η μνημόνευσή του. Προσευχόμεθα ακόμη για όλο τον κλήρο και το λαό, το χωριό, την πόλη, τη χώρα, όλο τον κόσμο. Για ευκρασία αέρων, για εφορία καρπών και για ειρηνικούς καιρούς δεόμεθα στον κυβερνήτη του σύμπατος. Στη συνέχεια, παρακαλούμε για όσους ταξιδεύουν ή είναι ασθενείς ή είναι κουρασμένοι ψυχικά και σωματικά ή είναι εχμάλωτοι. Ο Χριστός, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, να γίνει η ζωή και η ανάπαυση, η παράκληση και το φως, ο συνέκδημος, συνοδός και συνοδοιπόρος όλων των αναγκεμένων. Στη Θεία Λειτουργία παρακαλούμε για όλους και για όλα, απλά, ταπεινά, εγκάρδια, πραγματικά, ρεαλιστικά. Παραδεχόμαστε την αδυναμία μας. Δεν είμαι θα άτρωτοι ή υπεράνθρωποι, πάντα δυνατοί και γενναίοι. Παρασυρώμαστε από τη θλίψη, τη στενοχώρια, την οργή και τον κίνδυνο. Ας ταπεινωνόμαστε λοιπόν, ας παραδεχόμεθα την ήττα μας και ας καταθέτουμε στο θυσιαζόμενο Χριστό τα δάκρυα των θλίψεων για να μας τα σφουγγίσει. Θα επιτύχουμε απόλυτα μόνο αν βιώσουμε τον λόγο της επόμενης ετήσιος. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Μέχρι τότε θα ταλαιπωρούμεθα. Κατόπιν θα είμαστε άνετοι, ελεύθεροι, άφοβοι, αισιόδοξοι, εμπιστευόμενοι στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Ζητάμε να δώσουμε τον εαυτό μας στο Χριστό και να γίνει κατοικία Του. Έτσι λέμε. Το εννοούμε. Το θέλουμε τελικά αληθινά. Δεν μπορούμε να πούμε πως είναι εύκολο αυτό. Γι' αυτό ζητάμε τις σωστικές και δυνατές πρεσβείες, κυρίως της υπερευλογημένης Θεοτόκου, αλλά και όλων των Αγίων που το κατάφεραν, το πέτυχαν. Στην πρώτη ευχή ο ιερεύς επικαλείται την άφατη φιλανθρωπία του Θεού. Στο πρώτο τροπάριο ζητάμε πάλι τις ισχυρές πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου προς το Σωτήρα Χριστό. Το έτη και έτη, το ξανά και ξανά δηλαδή, δεν είναι μια στήρα και ανούσια επανάληψη, αλλά σταθερός, ανωδικός βηματισμός για τη συνάντηση του ζώντος Θεού, ανακάλυψη νέων εμπειριών. Ζητάμε συνεχώς το έλεος του Πανάγαθου Θεού, του σταυροναστηθέντος μονογενούς Υιού και λόγου του ουρανίου Πατρός.

αναγνώσματα. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Έξι ομιλίες για σύγχρονα προβλήματα. Εκδόσεις Αμπλή.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανδρέας Μαραζάκης.
2: Μακαρίου του Αιγυπτίου, λόγοι πνευματικοί. Πρέπει ο άνθρωπος με τη θέλησή του να καλλιεργήσει το χωράφι της καρδιάς του και να το φροντίσει. Διότι ο Θεός ζητάει την κούραση, τον κόπο και την εργασία του ανθρώπου. Αλλά εάν δεν φανούν από τον ουρανό τα σύννεφα και οι βροχές της χάριτος, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα ο κόπος του Γεωργού. Αυτό είναι το σημάδι του χριστιανισμού. Όσο και αν κοπιάσει, όσες αγαθές πράξεις και αν κάνει, να αισθάνεται ο χριστιανός ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Και νηστεύοντας να λέγει, δεν νήστεψα. Προσευχόμενος, δεν προσευχήθηκα, παραμένοντας αφοσιωμένος στην προσευχή. Δεν έμεινα πιστός. Και ακόμα τώρα μόλις αρχίζω να ασκούμαι και να κοπιάζω πνευματικά. Και εάν είναι δίκαιος μπροστά στο Θεό, πρέπει να λέγει, δεν είμαι δίκαιος και δεν αγωνίζομαι πνευματικά, αλλά κάθε μέρα αρχίζω την πνευματική ζωή. Και πρέπει κάθε μέρα να έχει την ελπίδα και την χαρά και την προσδοκία της μέλουσας βασιλείας και πολυτρώσεως και να λέγει, εάν σήμερα δεν λυτρώθηκα, αύριο θα λυτρωθώ. Διότι όπως και αυτός που φυτεύει αμπέλι πριν ακόμα αρχίσει την δουλειά, έχει μέσα του την χαρά και την ελπίδα και φαντάζεται μέσα στο μυαλό του αμπελώνες και υπολογίζει κέρδη προτού ακόμα γίνει το κρασί και έξι ξεπερνάει την κούραση. Διότι η ελπίδα και η προσδοκία τον κάνει να εργάζεται με προθυμία και να καταβάλει από την αρχή μεγάλες φροντίδες. Το ίδιο και αυτός που κτίζει σπίτι, όπως και ο Γεωργός από την αρχή δαπανά πολλά χρήματα από τα δικά του με την ελπίδα του μελλοντικού κέρδους. Έτσι και εδώ, εάν ο χριστιανός δεν έχει μπροστά στα μάτια του την χαρά και την ελπίδα, ότι δηλαδή πρόκειται να απολαύσω την λύτρωση και την αιώνια ζωή, δεν μπορεί να υπομείνει τις θλίψεις, να σηκώσει το φορτίο και να δεχθεί να περάσει από την στενή οδό, διότι η χαρά και η ελπίδα που βρίσκονται μέσα του τον κάνουν να αγωνίζεται και να υπομένει τις θλίψεις.

Όπως δεν είναι εύκολο ο δαυλός να αποφύγει το κάψιμο στην φωτιά, έτσι και η ψυχή δεν μπορεί να αποφύγει την φωτιά του θανάτου παρά μόνον με πολύ αγώνα. Τις περισσότερες φορές ο σατανάς με την πρόφαση των αγαθών λογισμών, ότι τάχα με αυτές μπορείς να ευχαριστήσεις τον Θεό, τους βάζει μέσα στην ψυχή και την παρασύρει με τρόπο απατηλό σε λεπτά και ολοφάνερα νοήματα και δεν το αντιλαμβάνεται αυτή η ψυχή, ενώ απατάται, για να κάνει διάκριση ανάμεσα στους λογισμούς και έτσι πέφτει στην παγίδα και στην απώλεια του διαβόλου. Όμως, το ισχυρότερο όπλο του αθλητή και του αγωνιστή είναι αυτό. Το να μπει μέσα στην καρδιά του, να πολεμήσει με τον σατανά, να μισήσει τον εαυτό του, να αρνηθεί τη ζωή του, να οργιστεί και να τον επιλέξει, να αντιταχθεί στις επιθυμίες που βρίσκονται μέσα του, να παλέψει με τους λογισμούς του και να κάνει τέλος πόλεμο διαρκή μαζί του. Αν όμως σε αυτόν τον κόσμο προφυλάσσεις το σώμα σου από την φθορά και τις πορνείες, αλλά εσωτερικά απατάς τον Θεό, έγινες μιχός και πόρνος με τους λογισμούς σου και δεν ωφελείς σε τίποτα με το να διατηρείς το σώμα σου αγνό. Όπως όταν υπάρχει μια νέα και ένας νέος και αφού την παρασύρει με δόλο και την διαφθείρει και αυτή είναι συχαμέρη για τον άνδρα της γιατί έγινε Μιχαλίδα, έτσι και η ασώματη ψυχή που ήρθε σε κοινωνία με το φίδι που κατοικεί μέσα της, δηλαδή με το πονηρό πνεύμα, απατά τον Θεό, διότι έχει γραφεί. Καθένας που βλέπει γυναίκα με πονηρή επιθυμία, ήδη διέπραξε την αμαρτία της μοιχείας μέσα στην καρδιά του. Υπάρχει η πορνεία που γίνεται με το σώμα. Και υπάρχει πορνεία της ψυχής όταν αυτή έρχεται σε κοινωνία με τον σατανά, η ψυχή. Διότι η ίδια η ψυχή είναι κοινωνική και αδελφή ή των δαιμόνων ή του Θεού και των αγγέλων. Λοιπόν, αφού γίνει Μιχαλίδα με τον διάβολο, είναι άχρηστη για τον επουράνιο νυμφίο.

Ερώτηση. Μένει ήσυχος ποτέ ο Σατανάς και ελευθερώνεται ο άνθρωπος από τον πόλεμο μαζί του ή σε όλη του τη ζωή πολεμάει με αυτόν? Απάντηση. Ο Σατανάς δεν πάβει ποτέ να πολεμάει. Όσο ζει κάποιος σε αυτόν τον κόσμο και έχει το ανθρώπινο σώμα, δέχεται επιθέσεις. Όταν όμως τα πυρωμένα βέλη του πονηρού σβηστούν, από εκεί και έπειτα σε τι βλάπτουν τον άνθρωπο οι επιθέσεις του Σατανά? Για παράδειγμα, είναι κάποιος φίλος του βασιλιά και βρίσκεται στα δικαστήρια με κάποιον αντίδικο. Όταν λοιπόν έχει την εύνοια και την φιλία του βασιλιά που τον βοηθάει, δεν παθαίνει κανένα κακό. Διότι εάν κάποιος περάσει όλες τις τάξεις και τις βαθμίδες και φτάσει στο σημείο να γίνει φίλος με τον βασιλιά, αυτός τι κακό μπορεί να υποστεί από κάποιον? Στον κόσμο υπάρχουν πόλεις που δέχονται δώρα και επιχορηγήσεις σιτηρών από τον βασιλιά. Εάν λοιπόν προσφέρουν κάτι τη λιγότερο έργο, δεν βλάπτονται σε τίποτε, αφού ωφελούνται τόσο πολύ και δέχονται τόσα πολλά από τον βασιλέα. Έτσι και οι χριστιανοί, αν και πολεμούνται από τον εχθρό, αυτοί όμως βρήκαν καταφύγιο στην θεότητα και έχουν ντυθεί την επουράνια δύναμη και ανάπαυση και δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τον πόλεμο του διαβόλου.

Όπως ο Κύριος ντύθηκε το σώμα εγκαταλείποντας κάθε αρχή και εξουσία, έτσι και οι χριστιανοί ντύνονται το Άγιο Πνεύμα και αναπαύονται. Και αν έρχεται εναντίον τους πόλεμος και κτυπάει ο Σατανάς απ' έξω, αυτοί είναι ασφαλισμένοι από μέσα με την δύναμη του Κυρίου και δεν ενδιαφέρονται για τον Σατανά. Όπως εκεί στην έρημο που υπέβαλε σε πειρασμό τον Κύριο 40 ημέρες ο Σατανάς, σε τι τον έβλαψε πλησιάζοντας απ' έξω το σώμα του, διότι από μέσα ήταν Θεός. Έτσι και οι χριστιανοί, αν και απ' έξω δέχονται πειρασμούς, μέσα όμως είναι γεμάτοι από την παρουσία της θεότητος και δεν βλάπτονται σε τίποτε. Όποιος λοιπόν έφτασε σε αυτό το σημείο τελειότητος, εις την τέλεια δηλαδή αγάπη του Χριστού, έφτασε σε αυτό το πλήρωμα της θεότητος. Εκείνος όμως που δεν έχει γίνει ακόμη τέτοιος, έχει ακόμη εσωτερικό πόλεμο. Για λίγο βρίσκει ανάπαυση στην προσευχή και σε άλλη ώρα βρίσκεται σε πόλεμο και θλίψη. Έτσι θέλει ο Κύριος. Επειδή είναι ακόμα νήπιος πνευματικά, τον εξασκεί για τους πολέμους και προβάλλει μέσα του και τα δύο πρόσωπα, και το φως και το σκοτάδι, και την ανάπαυση και την θλίψη. Προσεύχεται όταν βρίσκεται σε κατάσταση ανάπαυσης και σε άλλη ώρα βρίσκεται σε κατάσταση αναταραχής.

λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Εάν έχω όλα τα χαρίσματα και αν παραδώσω το σώμα μου να καεί στην φωτιά, εάν έχω την ικανότητα να εννοώ και να μιλώ όλες τις γλώσσες των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, τίποτα δεν είμαι». Επειδή τα χαρίσματα αυτά μας προτρέπουν στην αρετή, και αυτοί που μένουν σε αυτά, αν και βρίσκονται στο φως, όμως είναι πνευματικά νήπιοι. Διότι πολλοί από τους χριστιανούς έφτασαν σε αυτά τα μέτρα της τελειότητος και απέκτησαν χαρίσματα θεραπείας διαφόρων ασθενειών και χαρίσματα προφητείας, επειδή όμως δεν έφτασαν εις την τέλεια αγάπη, που είναι ο σύνδεσμος που συνδέει όλες τις αρετές σε ένα τέλειο σύνολο, δημιουργήθηκε σε αυτούς πόλεμος και επειδή αμέλησαν έπεσαν σε παραπτώματα. Εάν όμως κάποιος φτάσει στην τέλεια αγάπη, αυτός είναι δεμένος και εχμαλωτισμένος εις την χάρη του Θεού. Και αν κάποιος θέλει λίγο να εγγύσει το τέλειο μέτρο της αγάπης και δεν έχει φτάσει ακόμα να δεθεί με αυτήν την ίδια την αγάπη, αυτός βρίσκεται ακόμα κάτω από τον φόβο και τον πόλεμο και τον κίνδυνο της πτώσεως, και εάν δεν ασφαλίσει τον εαυτό του, ο Σατανάς τότε τον ρίχνει στην αμαρτία.

Έτσι πλανήθηκαν πολλοί. Επειδή ήλθε σε αυτούς η χάρις του Θεού, νόμισαν ότι έφτασαν εις την τελειότητα και έλεγαν «Είναι αρκετό όσο αποκτήσαμε, δεν θέλουμε περισσότερο». Όμως ο Κύριος δεν έχει ούτε τέλος, ούτε μπορεί κάποιος να τον αποκτήσει εξ ολοκλήρου. Και οι χριστιανοί δεν τολμούν να πούν «φτάσαμε στην τελειότητα», αλλά ταπεινά νύχτα και μέρα παρακαλούν. Στον κόσμο τα γράμματα δεν έχουν τέλος. Και κανείς δεν το γνωρίζει αυτό παρά μόνον ομορφωμένος με γνώση πολύ. Έτσι και εδώ. Κανένας δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως τον Θεό και να τον μετρήσει, παρά μόνον εκείνοι οι οποίοι έχουν γευθεί την παρουσία του, αυτοί που τον δέχτηκαν και γνωρίζουν την δική τους ασθένεια. Εάν πάει κάποιος σε ένα χωριό, εις το οποίο υπάρχουν ανίδεοι, γνωρίζοντας λίγα γράμματα, αυτός φαίνεται σε αυτούς σαν μορφωμένος, επειδή αυτοί είναι εντελώς αμόρφωτοι και δεν έχουν τη δυνατότητα να τον κρίνουν. Αυτός όμως ο ίδιος που γνωρίζει τα λίγα γράμματα, εάν πάει στην πόλη όπου υπάρχουν ρήτορες και μορφωμένοι, δεν τολμά να σταθεί κοντά τους ούτε να μιλήσει, διότι αυτός θεωρείται από τους μορφωμένους σαν αγράμματος.

Ερώτηση. Αν ενώ ο άνθρωπος βρίσκεται σε πνευματικό πόλεμο και έχει μέσα στην ψυχή του τα δύο πρόσωπα, της αμαρτίας και της χάριτος, φύγει από τον κόσμο αυτό, πού πηγαίνει μια και κατέχεται και από τα δύο μέρη? Απάντηση. Πηγαίνει εκεί που έχει την προτίμηση και την αγάπη ο νους του. Εάν έρχεται εναντίον σου θλίψη και πόλεμος μόνον, οφείλεις να αντιστέκεσαι και να τα μισείς. Διότι το να έρθει εναντίον σου πόλεμος δεν είναι δική σου υπόθεση. Το να μισήσεις όμως αυτόν είναι δικό σου έργο. Και τότε, βλέποντας ο Κύριος το νου σου ότι αγωνίζεσαι και ότι τον αγαπάς με όλη σου την ψυχή, απομακρύνει αμέσως τον θάνατο από την ψυχή σου, διότι δεν είναι δύσκολο αυτό στο Θεό, και σε παίρνει στους κόλπους του και εις το φως του, διότι σε αρπάζει τη στιγμή από το στόμα του σκότους και αμέσως σε μεταφέρει στην βασιλεία του. Επειδή ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα σε μία στιγμή με ευκολία, αρκεί να έχεις την αγάπη σου στραμμένη προς Αυτόν. Ο Θεός θέλει την προσπάθεια του ανθρώπου, επειδή η ψυχή βρίσκεται σε κοινωνία με την θεότητα.

λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας, γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον, και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

από το βιβλίο του αγιορείτου μοναχού Σίμωνος, πατήρ Ευμένιος, ο ποιμήν ο καλός και θαυματουργός. Θαύματα εν ζωή. Μέρος πρώτο.

θαύμα για τον πατέρα Ευμένιο ήταν κάτι το φυσικό. Πήγαινε κάποιος και τον σταύρωνε και ο άνθρωπος γινόταν καλά ή, αν είχε κάποιο πρόβλημα οικογενειακό ή τις εργασίες του, του διάβαζε μια ευχή και αυτό ελύνετο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πολύ μεγάλο και θαυμαστό γεγονός που έζησα μαζί του στο Μαραθώνα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η χώρα μας εμαστίζεται από ανοβρία. Οι αρχές ανησυχούσαν για μεγάλη λειψιδρία, τα δε μέσα ενημερώσεως είχαν προσθέσει στα δελτία των ειδήσεων και δελτίο νερού. Κάθε μέρα μας έλεγαν ότι η λίμνη του Μαραθώνος είχε τόσα κυβικά μέτρα νερού, το οποίο περκούσε για τόσες ημέρες. Μας συνιστούσαν δε να μην σπαταλούμε άσκοπα το νερό και να λάβουμε διάφορα μέτρα ώστε να περιορίσουμε την κατανάλωσή του. Ο πατήρ Ευμένιος νοσηλευόταν την εποχή εκείνη στον Ευαγγελισμό επί τρεις μήνες περίπου, βαριά άρρωστος και με προοπτική να του κόψουν οι γιατροί το πόδι. Ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου, το πρωί, μου είπε να τον πάρω και να πάμε στη Μητρόπολη να εκκλησιαστούμε, αφού προηγουμένως είχαμε πάρει άδεια εξόδου από το νοσοκομείο. Στην συνέχεια, πήγαμε και προσκυνήσαμε στην Ιερά Μονή Πεντέλης και στον Άγιο Παντελεήμονα στη Νέα Πεντέλη. Επιστρέφοντας, με ρώτησε αν η λίμνη του Μαραθώνος είναι κοντά. Αφού το απήντησα καταφατικά, μου λέει: «Μπορούμε να πάμε εκεί?» Όταν φτάσαμε, ο παππούλης περπατούσε πάνω στο φράγμα και σταύρωνε τη λίμνη και έλεγε ευχές πολλές και διάφορες. Εγώ προσπαθούσα να βρίσκομαι όσο το δυνατόν πιο κοντά του, γιατί φοβόμουν μήπως πέσει, μια και το πόδι του ήταν πολύ βεβαρημένο. Όταν όμως τον πλησίαζα πολύ, σταματούσε τις ευχές και μου έλεγε: «Ξέρεις, όταν η λίμνη γεμίσει με νερά, με πολλά νερά, θα αρχίσουν να χύνονται από τα πλάγια, από αυτά που λέγονται υπερχυλιστήρες». Και εγώ του έλεγα: «Καλά παππούλη», και τον άφηνα. Και απομακρυνόταν λίγο και εκείνος συνέχιζε να σταυρώνει την λίμνη και να λέει πολλές ευχές. Μετά επιστρέψαμε στο νοσοκομείο. Ύστερα από 2-3 ημέρες επισκέφθηκαν τον πατέρα Ευμένιο κάποιες φοιτήτριες για να πάρουν την ευχή του. Καθώς μας διηγήθηκαν μετά, όση ώρα αυτές ήταν εκεί, ο παππούλης κοίταζε από το παράθυρο προς τα έξω, κουνούσε τα χέρια του και έλεγε συνέχεια: «Τι ωραία βροχή! Τι ωραία βροχή! Πόπο βροχή! Πολύ βροχή! Πολύ βροχή!» Και εκείνες έλεγαν με τον λογισμό τους ότι ο παππούλης μάλλον είχε πειραχθεί από την αρρώστια του, γιατί δεν υπήρχε στον ουρανό ούτε ένα συννεφάκι. Σε λίγες ημέρες άρχισε να βρέχει καταρακτοδός, μέρα νύχτα, και τότε καταλάβαμε τι είχε συμβεί. Ο παππούλης μας με τις ευχές του άνοιξε τους ουρανούς και σταμάτησε την ανοβρία. Ήταν άνοιξη του 1993 και είχε να βρέξει κανονικά περίπου 3 χρόνια, ώστε οι αρχές προσανατολίζοντο να φέρουν ακόμα και με υδροφόρες νερό για την υδροδότηση των Αθηνών.

πατήρ Ευμένιος είχε πάει κάποια φορά στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Εκεί οι αδελφές τον παρακάλεσαν να τους πει κάτι από τη ζωή του και ο παππούλης το έκανε ευχαρίστως. Από την μαγνητοφώνηση που έκαναν οι αδελφές παραθέτουμε το παρακάτω θαύμα όπως το διηγήθηκε ο ίδιος ο παππούλης. Ήταν ένας τηλεφωνητής στο νοσοκομείο Λιμωδών. Αυτόν τον λέγανε Μιχάλη Δούκα και ήταν από την Μύκονο. Τότε δεν υπήρχαν πολλά τηλέφωνα όπως τώρα που έχει ο καθένας το δικό του. Τότε έπαιρνε κάποιος το κεντρικό τηλέφωνο του νοσοκομείου και ειδοποιούσε όποιον ήθελε. Αυτός ήταν τηλεφωνητής και ειδοποιούσε όλους τους δικούς μας. Ερχόταν και στην εκκλησία. Μια μέρα εγώ ήμουν στο τέμπλο έξω από το ιερό και ακούω τρία χτυπήματα. Τακ, τακ, τακ. Λέω, τι είναι αυτό, εγώ δεν βλέπω τίποτε. Και ακούω πάλι χτυπήματα. Τακ, τακ, τακ. Μετά λειτουργήσα εγώ και μετά ήρθε ένας άλλος. Δημήτρη τον έλεγαν και μου λέει, τα έμαθες. Και του λέω, τι. Ο Μιχάλης αυτοκτόνησε. Έκοψε με ένα μαχαίρι τις φλέβες του και ήπιε δύο μπουκάλια δηλητήριο. Τον πήγανε στο Γενικό Νοσοκομείο του Πειραιός, αλλά το δηλητήριο που είχε πιει είχε κάνει μεγάλη ζημιά και σε 2-3 μέρες πέθανε. Τον θάψανε στην Νεάπολη. Όταν γυρίσαμε από το νεκροταφείο, μπαίνει κάποιος άλλος, ένας εδώ από την Αθήνα, ένας καλός άνθρωπος, και μου ζήτησε να πάμε σπίτι του να του κάνω ένα ευχέλαιο. Νύχτα τώρα. Πήγαμε. Έκανα το ευχέλαιο και γύρισα 10 η ώρα. Μόλις μπαίνω μέσα στο ναό, βλέπω τον Μιχάλη και κάνει ένα σάλτο και ανεβαίνει στον τρούλο της εκκλησίας και όταν κατέβαινε έκανε τούμπες, τούμπες, τούμπες και έδινε πάλι σάλτο και ανέβαινε στην κορυφή και μετά έκανε τούμπες, τούμπες, τούμπες και κατέβαινε κάτω. Αυτό συνεχίστηκε 40 μέρες και είχα αρχίσει να φοβάμαι. Λέω, τι να κάνω, ξέρεις τι θα κάνω. Θα κάνω προσευχή, να παρακαλέσω τον Χριστό να τον πάει στον παράδεισο για να μην τον βλέπω. Παρακάλεσα λοιπόν και εγώ τον Χριστό να τον πας, του λέω, υποχρεωτικά στον παράδεισο. Δεν μπορώ να τον βλέπω άλλο. Φοβόμουν να βλέπω έναν άνθρωπο να πηδάει πάνω στον τρούλο και μετά να κατεβαίνει κάνοντας τούμπες. Και αυτό συνέβαινε όταν ήμουν μόνος μου, όχι όταν ήταν άλλοι μπροστά. Και έλαβε ο παππούλης από τον Κύριο την απάντηση ότι το αίτημά του έγινε δεκτό.

Είχε πάει ένα ζευγάρι κάποια ημέρα να επισκεφτεί τον πατέρα Ευμένιο. Εκεί που συζητούσαν, άρχισε να ψυχαλίζει. Ευθύς η κυρία σηκώθηκε, λέγοντας τον παππούλη να σηκωθεί και αυτός να τον βάλουν στο κελί του, για να μην βραχεί. Εκείνος άπλωσε τότε τα χέρια του και χάραξε ένα νοητό κύκλο γύρω τους, λέγοντας: «Πού βλέπεις ότι βρεχόμαστε? Καθίστε κάτω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας». Οι άνθρωποι τα έχασαν με αυτό που έβλεπαν. Η ψυχάλα είχε γίνει μπόρα, αλλά εκεί που ο γέροντας είχε οριοθετήσει νοητά, η βροχή δεν άγγιζε τίποτε.

Μια οικογένεια είχε δύο παιδιά. Τον Οκτώβριο του 1996, ο δεύτερος γιος τους είχε ένα μεγάλο ατύχημα με μηχανή. Ήταν τόσο σοβαρό το ατύχημα που οι γιατροί έλεγαν ότι θα του κόψουν το πόδι. Η μητέρα του πήγε τότε στον πατέρα Ευμένιο, που τον γνώριζε, και ενώ τις άλλες φορές που πήγαινε εκείνος της έλεγε «Ποια είσαι εσύ», εκείνη την ημέρα τη φώναξε αμέσως με το όνομά της και της είπε «Έλα μέσα στην εκκλησία». Εκεί, εκείνη του είπε για το ατύχημα του γιού της και ότι οι γιατροί έλεγαν να του κόψουν το πόδι. Ο γέροντας πήγε στο ιερό, πήρε το καντιλάκι της Αγίας Τραπέζης και της είπε να το ανάψει και να προσθέσει λάδι. Ο παππούλης συνήθιζε να το κάνει αυτό, δηλαδή να λέει στους ανθρώπους να ανάβουν μόνοι τους τα καντήλια, όταν υπήρχε μεγάλη ανάγκη ή σοβαρό πρόβλημα. Μετά εκείνος βγήκε από το ιερό, στράφηκε προς την κατεύθυνση του νοσοκομείου και έκανε το σημείο του σταυρού και της είπε «Το παιδί σου θα γίνει καλά, δεν θα του κόψουν το πόδι και θα περπατήσει». Έτσι και έγινε.

κάποιο πνευματικό παιδί του Παπούλη, νομικός, μας διηγήθηκε το παρακάτω περιστατικό από τα φοιτητικά του χρόνια. Έδωσα μια φορά αστικό δίκαιο, κόπηκα. Δεύτερη φορά, ξανακόπηκα. Με έπιασε μια απελπισία, μια λιποψυχία. Λέω, αν δώσω κι άλλη φορά, θα κοπώ. Έκανα επαναλήψεις. Την παραμονή των εξετάσεων, λέω, δεν πας κάτω στο γέροντα να ψάλεις, να ξεκουραστεί ο νου σου. Όταν με είδε ο γέροντας, λέει, έλα, έλα να βοηθήσεις να ρίξουμε και αυτό το τσιμέντο στο πεζούλι. Θα περάσεις και το μάθημα αύριο. Οι Άγιοι Ανάργυροι θα βοηθήσουν. Έλα τώρα, μη σκέπτεσαι έτσι. Εγώ σκεπτόμουν, αντί να διαβάζω τώρα, κάθομαι και φτιάχνω πεζούλια στους Αγίους Αναργύρους. Και το μάθημα θα περάσεις και όλα θα περάσουν. Οι Άγιοι Ανάργυροι θα βοηθήσουν, έλεγε ο πατήρ Ευμένιος. Μου το έλεγε συνεχώς αυτό. Ήταν πολύ χαρούμενος. Α, μου έλεγε, ευλογία θα πάρεις από αυτό που έκανες για τους Αγίους Αναργύρους. Μετά διαβάσαμε τις ακολουθίες. Είχαμε και το κέρασμα. Πήγα στην εστία κατά τα μεσάνυχτα. Πράγματι, την άλλη μέρα πήγα στη σχολή και είμαστε πέντε μέσα στην αίθουσα. Σε μένα έβαζαν ό,τι πιο απλοϊκό υπήρχε. Ήταν σαν να σε ρωτάνε πόσο κάνουν ένα και ένα. Απορούσα εγώ γιατί μου βάζουν τόσο εύκολα. Οπότε, στο τέλος, όταν σηκώθηκα, βλέπω πάνω από τους καθηγητάς μια εικόνα που δεν την είχα δει. Ήταν των Αγίων Αναργύρων. Λέει ο καθηγητής, παιδιά, περάσατε όλοι. Είχα περάσει ένα μάθημα για το οποίο είχα κάνει αγώνα δρόμου.

Κάποια φορά ήλθε ένας άνθρωπος να πάρει την ευχή του παππούλη. Αφού προσκύνησε και πήρε την ευχή του, του λέει: «Αχ, πάτερ, πολύ θα ήθελα να σας πάρω μια φωτογραφία, αλλά μου τελείωσε το φιλμ». Του λέει ο πατήρ Ευμένιος: «Δεν πειράζει, τράβα φωτογραφίες». Ο άλλος επέμενε ότι δεν έχει φιλμ και ο παππούλης του έλεγε: «Δεν πειράζει, τράβα, τράβα». Τράβηξε αρκετές φωτογραφίες και βγήκαν όλες. Όταν μετά από χρόνια είδε αυτός ο άνθρωπος τον πατέρα Ευμένιο στην Κρήτη, του είπε: «Είμαι αυτός που σου τράβηξα φωτογραφίες χωρίς φιλμ και βγήκανε». Και ο παππούλης του είπε: «Καλά, καλά,

Μια άλλη φορά ένας νεαρός πέρασε από τον Παππούλη να πάρει την ευχή του. Είχε μαζί του και ένα συμφοιτητή και φίλο του, ο οποίος ήταν νιώπανδρος και αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα με τη σύζυγό του. Μας διηγείται λοιπόν. Μόλις μας είδε ο γεροευμένιος, σαν να μας περίμενε, καθόταν στο τραπεζάκι και είχε και το εξόρασο, ίσως από κάπου μόλις είχε έρθει. «Α, ήρθατε», λέει. «Ποιος είναι αυτός?» «Α, ο Χρήστος. Πολύ καλός ο Χρήστος. Γεια σου Χρήστο όμορφε. Πολύ καλός ο Χρήστος. Πάρτε πορτοκαλάδες». Και δώσ' του πορτοκαλάδες και παξιμάδια από το ερμάρι. Το παξιμάδι το θεωρούσε το πιο επίσημο κέρασμα και πολλές φορές το έκοβε στη μέση, το βούταγε στο τσάι ή την πορτοκαλάδα και μας το έβαζε ο ίδιος στο στόμα. Είχε τον λόγο του. Όταν φεύγαμε, μας ευλογούσε συνεχώς. «Ο Χρήστος», μου λέει, «αυτός είναι τρελοκομείο σκέτο. Μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα», του λέω. Όταν πήγε στο σπίτι και την επομένη όλα πήγαιναν ρολόι, άλλαξε άρδιν μέσα του. Με βρίσκει την μεθεπομένη στη σχολή και μου λέει: «Να με ξαναπάς αυτόν τον γέροντα. Δεν συγκράτησα που ακριβώς τρίβουμε. Είναι μεγάλος Άγιος».

Ένα πνευματικό παιδί που πήγαινε συχνά στον πατέρα Ευμένιο και βοηθούσε σε διάφορες εργασίες, έλεγε πως πάντα στενόταν δροσιά στην ψυχή του, παρηγοριά και μία μεγάλη χαρά. Ένα βράδυ, πριν φύγει, όταν έπαιρνε την ευχή του παππούλη, είδε στα μάτια του ένα γαλάζιο, υπερκόσμιο φως που άστραψε. Μας έλεγε, στα μάτια του είδα αυτό το φως, σαν το Άγιο φως την ώρα που βγαίνει και είναι γαλάζιο. Και κάποια κυρία είχε δει κάποια ημέρα τον γέροντα, την ώρα που λειτουργούσε και ήταν στο ιερό, να έχει λάμψει δυνατή από φως τα πόδια του.

Κάποιο Σάββατο που ο πατήρ Ευμένιος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, λειτουργούσε στο ναό των Αγίων Αναργύρων, στο λεπροκομείο, ο πατήρ Στέφανος, γιατί οι γιατροί δεν επέτρεψαν στον παππούλι να βγει έξω. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας άκουσαν οι ψάλτες και τον πατέρα Ευμένιο να ψάλει. Κοίταξαν γύρω, πουθενά ο παππούλης. Κοιτάχθηκαν και μεταξύ τους και θαύμασαν για το γεγονός. Τον είχαν και οι δύο ακούσει να ψάλει.

Ένας ιερεύς έφερε κάποια κρύα ημέρα του Δεκεμβρίου Άγια Λείψανα στον πατέρα Ευμένιο για να τα προσκυνήσει. Και την ώρα που εκείνος προσκυνούσε, άρχισαν τα Άγια Λείψανα να ευωδιάζουν και να είναι ζεστά. Κάποιοι παρευρισκόμενοι που το αισθάνθηκαν αυτό, είπαν στον ιερέα που τα έφερε: «Τα Άγια Λείψανα είναι ζεστά και ευωδιάζουν». Και εκείνος είπε: «Προσκύνησε ο πατήρ Ευμένιος, χάρηκαν οι Άγιοι και ευωδιάζουν».

ένας νέος 17 ετών μας είπε ότι όταν είχε πάρει μηχανάκι, τοποθέτησε κάτω από το κάθισμα μία φωτογραφία του πατρός Ευμενίου. Άρχισε να εργάζεται σε ένα ψητοπολείο και να πηγαίνει παραγγελίες στα σπίτια. Ένα βράδυ που πήγαινε μια παραγγελία σε ένα σκοτεινό δρόμο, αισθάνθηκε το μηχανάκι να γλιστράει και να πέφτει. «Χριστέ μου, παππούλη, βοηθήστε με», είπε τρομαγμένος, και αμέσως αισθάνθηκε το μηχανάκι να σηκώνεται και κάποιο χέρι να τραβάει το σώμα του όρθιο. Κατέβηκε λίγο πιο πέρα και γύρισε να δει για ποιον λόγο γλίστρησε. Ο δρόμος ήταν γεμάτος λάδια. Από τότε δεν αποχωρίστηκε τη φωτογραφία του πατρός Ευμενίου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μη χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Φιλοθέη Μπενιζέλου, η Αθηνιώτισσα. Του Δημήτρη Φερούση. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος πρώτον.

Πάνω από το κάστρο, την ακρόπολη της Αθήνας, οι καστριώτες Αθηναίοι έβλεπαν τον ήλιο πέρα στον ανοιχτό ορίζοντα της Αίγινας, καθώς βουτούσε στην ήρεμη δύση του και χάζευαν. Ονειροπολούσαν από την ομορφιά του Αττικού τοπίου. Η τουρκεμένη πολιτεία, η τρανή και πελιδοξασμένη κόρη της Παλάδας, ξαρματωμένη και ρημαγμένη πια, σκέλεθρο γυμνό στα νύχια του αγαρινού, σφιγγόταν τώρα κάτω από το σκοτάδι που κι απόψε ζήγωνε. Οι νοικοκυρέοι, οι παζαρίτες και οι ξωτάριδες, οι αγρότες, διαβαίνοντας μέσα από τα μουχρωμένα στενορίμια, γλιστρούσαν αθόρυβα και φοβισμένα για τα σπίτια τους, τα σπιτόπουλα και τις χαμοκέλες. Σφάλιζαν αμέσως γερά τις πόρτες και ζάρωναν σαν τα κυνηγημένα αγρίμια. Τίποτα το ξεχωριστό κι απόψε στις ξεχασμένες γειτονιές, στους μαχαλάδες και στα μεϊντάνια της πλατείας. Λιποψυχούσε και τούτη η μέρα κάτω από τάγρυπνο και βλοσιρό μάτι του Βοηβόδα, του Δυσδάρη και του Κατή, της μικρής και άσημης Αθήνας. Αχ, να δεν έβγαινε από τα πικραμένα στόματα των σκλαβωμένων Γρεκών. Μονάχα τα αρχοντολόη των Ρωμιών είχε ένα ασυνήθιστο πιενέλα από νωρίς. Αν και η νύχτα που έφτανε ήταν γλυκιά και ήρεμη, ωστόσο μαύρα φτερούγια σκεπάζουν τις καρδιές των αρχόντων που είχανε τη μέρημνα και την αγωνία του τόπου και των ανθρώπων. Ο Μπάσκο Τσάμπασης, ο πρώτος από τους δημογέροντες της Αθήνας, που τον είχε καλέσει ο Βοηβόδας στο κάστρο από το πρωί, δεν έλεγε να φανεί ακόμα.